Ξέρεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία μετά τριώρων συζήτηση διακόπηδη αύριο 10:30 πρωινήν, ώρα Ελλάδος 4:30 μετά μεσημβρίας, χαρακτηρίστηκε κυρίως από την έκδηλον όξυνση της υφισταμένης διαφωνίας μεταξύ αμερικανικού και ρωσικού σχεδίου. Οι διαξυφισμοί μεταξύ των κυρίων Τζόνσον και Γκρομίκο δεν αφαιώρων πλέον τους τύπους. Σας διαβάζω ακριβώς όπως είναι γραμμένο, έτσι. Αλλά την ουσία δεν αφορούν πλέον, αφαιώρων το γράφει. Τώρα τι να σας πω. Ο κ. Τζόνσον κατέστησε σαφές ότι θεωρεί την Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Αλβανία ως δικτατορικά κράτη, των οποίων μέχρι τούδε ενέργειε απειλούν την ειρήνη. Αντιθέτως, κατά τον κύριο Τζόνσον, η Ελλάς δεν δύναται οπωσδήποτε να κατηγορηθεί ούτε ως φασιστική, αλλά ούτε ως φιλοπόλεμος. Ο κύριος Γκρομίκο, αντιθέτως, υπεστήριξε ότι η εναντίον των τριών σλαβικών κρατών διατυπωμένη μορφή είναι άδικη και αδικαιολογήτως και απαράδεκτος. Όσον αφορά τον τύπο της Αμερικανικής προτάσεως, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ασυμβίβαστος προς το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, δοθέντως ότι απειλεί διακυρώσεων πράξης μελούσας, αγνώστους και ενδεχομένας. Διαφωνώντας του κυρίου Γκρομίκο, το Συμβούλιο έμεινε εν τούτης σύμφωνον επί διατυπώσεως του Κολομβιανού Αντιπροσώπου αφορώσεις της παραγράφου 2 της Αμερικανικής προτάσεως, ως αυτή ετροποποιήθη υπό την τροπολογία της Βρετανικής Αντιπροσωπείας. Μάχη, παιδιά, για την Ελλάδα, για να το καταλάβουμε. Και ξεκινάμε με το τραγούδι των King Cole Trio, I Love You For Sentimental Reasons.

Το ελληνικό συνεζητήθη στην Αγγλική Βουλή, ο κύριος Μπέβιν, ανεγνώρισε το δικαίωμα της κυβερνήσεως να προβεί εις τας γενομένας συλλήψης το ενδιαφέρον των Βρετανών δια την ενελάδη κατάσταση. Λονδίνων, ιδιαίτερη υπηρεσία. Εις την Βουλή των Κοινοτήτων διεξήχθη σήμερα συζήτηση περί της

Και η ρώτηση κατόπιν αν αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει και τα σεσχάτως διαταχθείς σας και πραγματοποιηθείς σας εις την Ελλάδα συλλήψεις οπαδών της αριστεράς. Ο κ. Μπέβιν, εν μέσω ζωηρών χειροκροτημάτων εξ ολοκλήρου της αιθούσης, απήντησεν ότι εφόσον εν ιονδήποτε κόμμα εξεδήλωσε προθέσεις να ανατρέψει την νόμιμον κυβέρνηση της χώρας, το κράτος είχε το δικαίωμα να αμυνθεί και να λάβει μέτρα εναντίον εκείνων οι οποίοι εκινούνται και εργάζονται ενάντια της ασφαλείας του και της ησυχίας των πολιτών. Ο σοσιαλιστής βουλευτής κ. Τόμας ρώτησε αν η Βρετανική κυβέρνηση έλαβε θέση έναντι της ούτω δημιουργηθήσεις καταστάσεως. Ο συντηρητικός βουλευτής κ. Ντόναλντ ρώτησε τον κ. Μπέβιν αν έδωσε την δέουσαν προσοχήν οι συγκεντρώσεις συμμοριτών εις τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος και εις την απόκληρτον επίθεση ή της διεξάγεται εναντίον της χώρας ταύτης εκ μέρους των βορείων γειτόνων της. Can it be stormy Monday τώρα, but Tuesday is just as bad. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο T-Bone Walker.

Λοιπόν, ή στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου. Ήμουν η σκιά του Ρούσβελτ, του Μάικλ Ρίφλι, της ιδιαιτέρας σωματοφυλακής του Αμερικανού Προέδρου. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι στην πολιτεία της Μοντάνας, από όπου έχω την τιμή να κατάγομαι, ψαρεύονται οι νοστιμότερες πέστροφες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κι όμως δυσκολευόμουν πολύ να πείσω περί της οφθαλμοφανούς αυτής αλήθειας τον Wilson Searles, αρχικλητήρα του Λευκού Οίκου, που υποστηρίζεται στην ξερκεφαλία του από ένα νεαρό ναυτικόν ακόλουθον που εφορμούσεν ολοκένουργην στολήν, εφορούσεν έτσι, αλλά δεν είχε ιδέα από ψάρεμα του ποταμού. Εις τον Λευκόν Οίκον όλα ήσαν ήσυχα την ημέραν εκείνη. Ο υπουργός των ναυτικών Φρανκ Νόξ εγευμάτιζε

στην διπλανή αίθουσα μαζί με τον πρόεδρον και αυτό εξηγούσε την παρουσία του ναυτικού ακολούθου. Έξαφνα αντίχησε το τηλέφωνο. Ο αρχικλητήρας επήρε το ακουστικόν και αμέσως το παρέδωσε εις τον ναυτικόν ακόλουθον λέγον: «Είναι το Υπουργείο των Ναυτικών». Ο ακόλουθος του Νόξ επήρε το ακουστικόν. Σαν γρία αλεπού της μυστικής υπηρεσίας που ήμουν, ετέντωσα τα αυτή μου για να ακούσω κάτι από τη συνδιάλεξη. Αυτό όμως ήταν όχι μόνο αγενές εκ μέρους μου, αλλά και εντελώς περιττών, διότι το χρυσό τρικαντό του αξιωματικού ήρχισε να αναταράσετε ισχυρά καθώς εξεφώνησε εις το τηλέφωνο. «Τι διάβολο λέτε! Εβομβαρδίστη το Pearl Harbor!» Ο ακόλουθος άκουσε στο τηλέφωνο μερικά δευτερόλεπτα ακόμη και έπειτα εκρέμασε το ακουστικό. «Πρέπει να δω αμέσως τον υπουργό», είπε. Ηρκέστην να του δείξω με το δάκτυλο το δωμάτιο που ο πρόεδρος Ρούσβελτ και ο Νόξ συνέχιζαν το γεύμα των. Ο ακόλουθος εξεκίνησε με φόραν, αλλά μόλις έκαμε μερικά βήματα, εστράφει προς εμένα και μου είπεν: «Προπαντός, Μάικ, δεν πρέπει να πεις ούτε λέξη για αυτό που άκουσες σε κανέναν». Του απάντησα ότι μου εφαίνεται πολύ δύσκολο να παρασιωπηθεί και να θεωρηθεί ως μυστικό του κράτους ο βομβαρδισμός του Pearl Harbor. Μόλις αυτός έφυγε από το δωμάτιο, ήρχισα πράγματι να μεταδίδω την απίστευτον είδηση εις διάφορα πρόσωπα. Σιγά που θα τον άκουγε. Έτρεξα εις τον τηλεφωνικό κέντρο του Λευκού Οίκου και είπα εις την υπάλληλο της υπηρεσίας: «Καλέστε όλους τους άνδρες της μυστικής υπηρεσίας που είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή. Μην τους πείτε γιατί, καλέστε τους μόνον. Καλέστε επίσης όλη την αστυνομία του Λευκού Οίκου και δώστε μου αμέσως τον Στάρλινγκ, τον Βίλσον και τον Μόργκενταου». Ο Στάρλινγκ ήταν ο προϊστάμενος μου, ο Βίλσον προϊστάμενος του Στάρλινγκ και ο Μόργκενταου προϊστάμενος του Βίλσον. Και κάπως έτσι τώρα περιγράφει αυτός ο άνθρωπος που ήταν το δεξί χέρι του Αμερικανού Προέδρου του Ρούσβελτ, πώς έγινε και πώς μαθεύτηκε ο βομβαρδισμός του Pearl Harbor. Η Έλα Φιτζέραλντ τώρα τραγουδάει, μαγική φωνή, μνημειώδης εικόνα και η ίδια μια παρουσία μοναδική. «Oh, let it be good».

Εισφορέ των αυτοκινητιστών εις τον έρανον της Βασιλίσσης. Κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Μεγάλης Επιτροπής Εράνου υπέρ των Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος, αποφασίστη να και απεστάλει προς τους ιδιοκτήτας επιβατικών αυτοκινήτων η κάτωθη πρόσκλησης. Συμφώνως προς την ληφθής αναπόφαση της 10ης Ιουλίου 1947 Επιτροπής του υπό την υψηλή προστασία της αυτού μεγαλειοτάτης της Βασιλίσσης διενεργούμενου Εράνου, παρακαλούνται οι κάτοχοι αυτοκινήτων επιβατικών εισαχθέντων από 1ης Νοεμβρίου 1944 και αφεξής όπως καταβάλουν την επ' αυτών αναλογούσαν εισφοράν. Αυτή συνίσταται εις το 1/10 της τιμολογιακής αξίας αυτών. Μεγάλη φορά, Η καταβολή δύναται να γίνει παρά οποιαδήποτε τράπεζα εις των λογαριασμών πρόνοια βορείων επαρχιών Ελλάδος, ως και εις τα γραφεία της Εκτελεστικής Επιτροπής Λεωφόρος Βενιζέλου 40, Μέγαρων Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης. Οι καταθέτοντες απευθείας παρά τες τραπέζεις την εισφοράν ταύτην παρακαλούνται να γνωρίσωση συγχρόνως τούτο προς την Εκτελεστική Επιτροπή παρέχοντες άμα αυτή τα απαιτούμενα στοιχεία ελέγχου δια την αποφυγή πάσης οχλήσεως. Το Σωματείον Ελληνίδων η Ελληνοπούλα προσέφερε δια των έρανων της Βασιλίσσης δραχμάς 3 εκατομμύρια. Και συνεχίζω λίγο πιο κάτω για να πάρετε την εικόνα. Αποκηρύσουν των κομμουνισμών. Ο κάτω υπογεγραμμένος Νικόλαος Παυλίδης, πρόεδρος εργατών κατεργασίας εντέρων κάτοικος Πειραιός, δηλώ ότι ουδέποτε υπήρξα κομμουνιστής και αποδοκιμάζω τους σκοπούς αυτού. Ο κάτω υπογεγραμμένος Ιωάννης Μενεγάκης του Ευαγγέλου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Παράσχου 3, δηλώ ότι ουδέποτε υπήρξα κομμουνιστής και ότι καταδικάζω τας ενέργειες των κομμουνιστών ως αντεθνικάς και προδοτικάς, ως στρεφωμένας εναντίον της πατρίδος μου, εν Χαλανδρίου, τη 22 Ιουλίου 1947. Έτσι έχουν τα πράγματα, δυστυχώς. Near you, Francis Craig and his orchestra.

Τραγουδάρες, ε. Λοιπόν, πώς λειτουργούν εμαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας. 18 κατασκηνώσεις μαθητών και μαθητριών των σχολείων της πρωτευούσης. Λειτουργούν από τις παρελθούσεις εβδομάδες στα διαφόρους τοποθεσίας της Αττικής με σύνολο πεδίων 3.000. Εις αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και 4 του Πειραιός με 650 παιδιά και άλλα 4 εις διαφόρους άλλας μεγάλας πόλης με άλλα 650 παιδιά. Το σύνολο λοιπόν των παιδιών που παραθερίζουν με ρήμνη του Υπουργείου Παιδείας δια την περίοδο από 10 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου ανέρχεται εις 4.300. Άλλα τόσα δε θα παραθερίσουν κατά την περίοδο από 15 Αυγούστου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου και από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους αυτού του μηνός. Κάθε κατασκήνωση περιλαμβάνει 160 μαθητάς ή μαθήτριας με στελέχη εξ ολοκλήρου εκπαιδευτικών λειτουργών. Τούτο έχει μεγάλη σημασία, διότι οι διδάσκαλοι και καθηγητές, εκτός του ότι έχουν ειδικότητα κατασκηνωτική, περιβάλλουν με άλλη στοργή και αγάπη τα παιδιά και αντιλαμβάνονται διαφορετικών το αίσθημα της ευθύνης έναντι των φυσικών προϊσταμένων του Υπουργείου της Παιδείας. Αλλά και τα παιδιά, και ιδίως τα μεγάλα, πρώτων διδασκάλων και καθηγητών των, είναι περισσότερων πειθαρχικά ή ανδήποτε άλλον ο οποίος θα είναι ο αρχηγός των, όπως συμβαίνει με άλλες κατασκηνώσεις. Επισκεπτόμενος λοιπόν κανείς στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου της Παιδείας βλέπει μία τάξη πειθαρχίαν και οργάνωση πραγματικώς αξιοθαύμαστων. Μπαλερίνα τώρα από τον Βον Μονρό.

Για πάμε τώρα στο Άργος. Ο ηλεκτροφωτισμός της πόλεως Άργους μας εστάλει εξ Άργους το κάτω θυέγγραφον του Δημάρχου Άργους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους δια της υπαριθμών 253 κάθετος 1947 αποφάσεώς του καθήμεν ευρύτητη εξέτασε το θέμα του ηλεκτροφωτισμού της πόλεως Άργους εκτός των άλλων ενεργειών του δια την διόρθωση της υφισταμένης καταστάσεως παροχής ηλεκτρικού ρεύματος συμφώνως με την μεταξύ του Δήμου Άργους και της ανωνύμου ελληνικής ηλεκτρικής εταιρείας υφισταμένη ζήμαση ενέκρινε να απευθύνει, προσπαθώ να το βγάλω γιατί είναι λίγο το μελάνι εδώ, πολλοί και έχουν πατηθεί τα γράμματα, να απευθύνει διαμαρτυρία δια την πρωτοφανή κατάσταση εισήν περιήλθεν ο ηλεκτροφωτισμός Άργους προς την κυβέρνηση. Το Υπουργείο Μεταφορών, τον κύριο Νομάρχη Αργολιδοκορινθία, στην Βουλήν και τους βουλευτάς του νομού, ένα τεθεί τέρμα εις μίαν κατάσταση δημιουργηθήσαν εκ της αθετήσεως των όρων της συμβάσεως υπό της αναδόχου ηλεκτρικής εταιρείας, ό,τι δε και να απευθυνθεί προς τον τύπον τη συνδρομή του οποίου εθεώρησαν απαραίτητον. Από τις απελευθερώσεις και εντάφθαν διαμαρτυρίε του Δήμου δια την παρατηρούμενη συνεχή αναθέτηση των όρων της συμβάσεως δεν ίσχυσαν να μεταβάλουν τη χαρακτηριστήσαν τακτική της ηλεκτρικής εταιρείας διείς η μεν παροχή του φωτισμού κατέστη υποτυπώδης εδέ μηχανέ και λοιπέ εγκαταστάσεις του εργοστασίου Άργους κατέστησαν επικινδύνως ελαττωματικέ ώστε κατά την έκθεση του κυρίου Αλέκου Παμφίλη προσταμένου της Γενικής Ένωσης του νομού Αργολιδοκορινθίας είναι σχεδόν άχρηστη, μη δυνάμενε να παρέχω συνισχύν ανωτέρα των 85 χιλιοβάτ έναντι των 170 εις τα οποία ανέρχονται εανάγκε της πόλεως. Με λίγα λόγια έχουν ρίξει στο σκοτάδι το Άργος και τώρα ο Bill Monroe μας τραγουδά το Blue Moon of Kentucky. Από το Άργος πάμε στο Kentucky.

0: Goodbye.
1: Ωραίος πολύ. Λοιπόν, οι εργατοϋπάλληλοι καπνοβιομηχανικών επιχειρήσεων. Επιτυχία εθνικοφρόνων. Κοιτάξτε τώρα εδώ, σε ό,τι αφορά το συνδικαλιστικό κομμάτι, πώς έγιναν οι αρχαιρεσίες των εργατοϋπαλλήλων, καπνοβιομηχανικών επιχειρήσεων, έτσι, με όλες αυτές τις εξεγέρσεις που είχαν γίνει από τη δεκαετία του 30, και τώρα πλέον υπάρχει μια απόλυτος επιτυχία, από ό,τι αναφέρουν εδώ, στις εκλογές των εθνικοφρόνων. Κατά τα διεξαχθήσας αρχαιρεσίας των εργατοϋπαλλήλων καπνοβιομηχανικών επιχειρήσεων εξελέγησαν οι κάτωθοι ανήκοντες άπαντες εις την εθνικόφρονα παράταξη. Διοικητικών συμβούλιων Γάμα Κουτσούκος, Αντώνης Τζουμάκας, Μαρία Ρωμαΐ, Βασιλική Σαμαρά, Παντελής Καλατζάκης, Χάρης πρέπει να είναι, Παντελάκης, η Χαράλαμπος, Έλλη Αλεξιάδου, Παναγιώτης Δατσίγκος, Μιλτιάδης Βοριάς, Αριστίδης Μοσχολιός και Γάμα Ζίνδρος. Πιο κάτω. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών στιγματίζει την προδοσία του ΚΚΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών, διαψηφίσματός του, κοινοποιηθέντος προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, Υπουργών Στρατιωτικών και Υπουργών Δημοσίας Τάξεως, στιγματίζει τη νέα προδοτική ενέργεια του ΚΚΕ, αποσκοπούσαν εις των ακροτηριασμών της πατρίδος και ζητεί από την κυβέρνηση τη λήψη έκτακτων μέτρων κατά της ηγεσίας του ΚΚΕ. Επίσης, δια του ιδίου ψηφίσματος, η Ένωση Ελλήνων Αποστράτων Αξιωματικών τίθεται παρά το πλευρό της κυβερνήσεως προς ενίσχυση των μαχωμένων εθνικών δυνάμεων. Ray Noble Orchestra and Buddy Clark τώρα στο τραγούδι Linda.

Εμπορικοί των συνόρων αντελήφθησαν τους εισβολείς κινουμένους εξ Αλβανίας σε αποκαλύψεις πρώτης υποεπιτροπής Ιωάννινα του ανταποκριτού μας. Κατά την πρωινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ερεύνης, εξετάστηκε συμπληρωματικός ο συμμορήτης Λάκας Δημήτριος, ο οποίος κατέθεσε ότι το επικόν των συμμορητών είχε σχηματιστεί εν Αλβανία με άλογα τα οποία είχαν αφαιρεθεί βιαίως από τα παραπεθόρια ελληνικά χωριά. Ακολούθως εξετάστηκε ως μάρτυρας εις χωρικός του παραμεθόριου χωριού Καλόβριση. Ούτως παρεκάλεσε την Επιτροπή όπως μη ανακοινωθεί το όνομά του, καθώς τον διαμένει στη Μεθόριον και φοβείται τους κομμουνιστά συμμορήτας. Στην κατάθεση του είπεν ότι την πρωία της Παρασκευής παρατήρησε φάλαγγα αυτοκινήτων να κινείται εις των δημόσιων δρόμων Λευκοβίτσης προς Μέρτζανιν, τα οποία αυτοκίνητα αφού εξεφόρτωνον κατευθύνοντο προς Πρεμετίν και εκείθεν προς Λευκοβίτσιν. Κίνηση αυτοκινήτων παρατήρησε και την άλλη ημέρα, καθώς και συγκεντρώσει συμμορητών εις την απέναντι όχθη του Σαρανταπόρου. Οι συμμορείτε έφερον στρατιωτικάς αλλά και πολιτικάς στολάς και προήρχοντο εκ του αλβανικού εδάφους με κατεύθυνση προς το ειδικόν μας. Παρά τα υψώματα δερβαίνει κατά λιμού, η μάχη άρχισε να αμέσως συνεχιστήσει μέχρι τις εσπέρας. Τα απογευματινάς ώρας της Κυριακής, τα ελληνικά τμήματα συνεπτύχθησαν, οι συμμορείτε έκαυσαν τη γέφυρα Μπουραζάνη, μαζί με τους συμμορείτας ήσαν και πολλοί Αλβανοί. Ο μάρτης συνεχίζον προσθέτει ότι εγκατέλειψε το χωρίον του μόλις συνεπτύχθησαν τα ελληνικά φυλάκια και ότι κατά την φυγή του από το χωρίον απόλεσε τον πατέρα του και των αδελφών του. Επειδή ώρας οι αντιπρόσωποι Ρωσίας και Πολωνίας υποβάλλουν διαφόρους επουσιώδεις ερωτήσεις και ασχέτους προς την υπόθεση εις τον μάρτυρα, πράγμα το οποίο προκάλεσε την διαμαρτυρία του Αμερικανού αντιπροσώπου και του Κολομβιανού. Μην ρωτάτε και πολλά πράγματα, ρε παιδιά. Hard Eggs τώρα, Ted Wims and his orchestra.

0: Ελήφθη χθες τηλεγράφημα εις τον ΣΕΓΑΣ, δια του οποίου γνωστοποιείται η οριστική κάθοδος των Αμερικανών πρωταθλητών εις Αθήνας, διαναγωνιστούν την 9η και 10η Αυγούστου εις το Παναθηναϊκό Στάδιο. Ήδη, ως πληροφορούμε, θα καταβάλλεται προσπάθεια εκ μέρους του ΣΕΓΑΣ, όπως οι ελληνοαμερικανικοί αγώνες διεξαχθούν το βράδυ υπό το ηλεκτρικό φως και προβολής. Εάν τούτο καταστεί τεχνικώς δυνατόν, οι αγώνες θα αρχίσουν την 8η μετά μεσημβρίαν και θα διαρκήσουν μέχρι τις 10 νυχτερινής και θα είναι ιδιαίτερος ενδιαφέροντες αφενός λόγω της πρωτοτυπίας των. Και αφετέρου, διότι οι μετέχοντες αγωνιζόμενοι υπό δροσερών καιρών θα είναι εις θέση να σημειώσουν καλύτερες επιδόσεις. Ευχάριστος πάντως θα είναι και η παρακολούθηση των αγώνων από τους θεατάς. Η χθεσινή κολυμπητική. Κατά τη χθεσινή Δευτέρα και τελευταία ημέρα του τοπικού κολυμπητικού πρωταθλήματος Αθηνών Πειραιώς, δεν σημειώθηκε νέα επίδοσης, αλλά όλες σχεδόν οι επιτευχθείς ήσαν ικανοποιητικές. Ανά δύο νίκες απέσπασαν ο Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου και ο Ολυμπιακός, ανά μίαν δε ο Εθνικός και ο Τρίτον. Στίβος, κολύμβηση, μέσα σε όλα ο αθλητισμός έδινε τη δική του μάχη για να ηρεμήσει λίγο κάπως ο κόσμος από όλα τα πράγματα που συνέβαιναν γύρω του. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κανονικά σταθερά με ώρα Ελλάδας την Δευτέρα. Να σας πω ότι εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν μαζί μου στην εκπομπή, στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Hey bud, you got a spud?
2: No fool, but I got a cool.
1: Now, I'm a fella with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told. The kind of a fella that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now, it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's gotta stop while they have that cigarette.

Ακούσαμε το soundtrack της Επιδαύρου. Επειδή το προηγούμενο σου κου πήγα στην Επίδαυρο. Η μουσική των Ορνήθων είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη μουσική που συνδέθηκε με την ιστορική παράσταση του αρχαίου θεάτρου και μετά ανά τα χρόνια γεύτηκε διάφορες παραλλαγές. Ωστόσο, η αρχική μουσική του Χατζηδάκη δεν γράφτηκε για την Επίδαυρο. Γράφτηκε για την πρώτη παράσταση των Ορνήθων του Κάρου Λουκούν το 1959 στο Ηρώδιο. Και μέσα στα επόμενα χρόνια η παραγωγή εξελίχθηκε και η μουσική απέκτησε και αυτόνομη μορφή πέρα από τη σκηνική της υπόσταση. Η παράσταση έφτασε στην Επίδαυρο πολύ μετά, το 1975, τη 16η και 17η Αυγούστου, ιστορικές μέρες, κυρίως γιατί η Επίδαυρος άνοιξε τις πόρτες της στο Θέατρο Τέχνης, ένα θίασο με εντελώς διαφορετική αισθητική και ιδεολογία από την επίσημη μνημιακή παράδοση των κρατικών παραγωγών μέχρι τότε. Από εκείνη τη χρονιά και μετά, το Θέατρο Τέχνης άρχισε να συμμετέχει συστηματικά στο Ελληνικό Φεστιβάλ και στην Επίδαυρο, αλλάζοντας μια για πάντα για το ποιος δικαιούται να ερμηνεύσει το αρχαίο δράμα. Αλλά και επειδή δικαιώθηκε μια πολιτιστική μάχη που έμοιαζε χαμένη, αλλά παρόλα αυτά δόθηκε με περηφάνεια. Όταν είχαν πρωτοπαρουσιαστεί οι Όρνηθες στο Ηρώδιο, είχε γίνει σκάνδαλο. Είχαν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Κυρίως ενόχλησε η σατυρική και σωματική παρουσίαση του ιερέα και θεωρήθηκε ότι η παράσταση αντιμετώπιζε χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό το αρχαίο έργο και την θρησκευτική τελετουργία. Με αποτέλεσμα η παράσταση, η επόμενη, να ακυρωθεί. Πώς γίνεται τώρα να λιδωρηθεί ένα δημιούργημα των μεγαλύτερων καλλιτεχνικών εγκεφάλων και κεφαλαίων εκείνης της εποχής, δηλαδή μετάφραση από Βασίλη Ρώτα, μουσική Μάνου Χατζηδάκη, σκηνικά και κουστούμια Γιάννη Τσαρούχη, χορογραφία της Ζουζούς Νικολούδη, διδασκαλία των τραγουδιών και χορού από τον Σπύρο Σακά και Κάρλος Κούν, έτσι, μην τα ρωτάτε. Προφανώς παράσταση θριάμβευσε στο εξωτερικό το 1962 και ευραβεύτηκε και καθιερώθηκε διεθνώς, οπότε δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Αφού παρήλθε το φρικτό ταβαντούρι της Χούντας, μέρα που γιορτάζουμε και σήμερα, γιατί σαν σήμερα επέστρεψε ο Καραμανλής και άρχισε να θεωρείται ότι ξεκίνησε η νέα περίοδος για την Ελλάδα. Η θρελική λοιπόν παράσταση ακολούθησε την γενικότερη κατεύθυνση της μεταπολίτευσης και την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την άρση των αποκλεισμών και το θεσμικό πλουραλισμό και την επιστροφή της χώρας σε μια κανονικότητα, μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η βασική επιδίωξη μετά την νομιμοποίηση των πολιτικών δυνάμεων που προηγουμένως βρίσκονταν εκτός νόμου και την πραγματοποίηση των ελεύθερων εκλογών και δημοψηφίσματος και του συντάγματος που έγινε τον ίδιο χρόνο, όλα αυτά έγιναν για να δημιουργηθεί ένα πιο ομαλό και συμπεριληπτικό πολιτιστικό πλαίσιο, αφήνοντας πίσω τους αποκλεισμούς της μετεμφυλιακής περίοδου της Χούντας. Οπότε μετά από 20 χρόνια, όπου το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ήταν ουσιαστικά αποκλειστικός χώρος του Εθνικού Θεάτρου και έτσι κυριαρχούσε ένα επίσημο κλασικίζον και αρχαιοπρεπές μοντέλο παρουσίασης του αρχαίου δράματος με χιτώνες, με εκφορά, με ομοιομορφία του χορού και αυτή την καθαρότητα της αρχαιότητας που κι αυτό έχουμε δει κάποιες προγκρεσιβιές που εν τέλει δεν είναι και τόσο κακή προσέγγιση μετά από όλες αυτές τις προγκρεσιβιές, αυτή η κλασική άποψη. Το θέατρο τέχνης του Κούν λοιπόν εκπροσωπούσε σχεδόν έτσι μια λαϊκότητα και μια χαλαρότητα και λίγο τον γκροτέσκο και λίγο όλα αυτά. Οπότε το άνοιγμα ήταν ευρύτερο. Το 1975 μπήκε στην Επίδαυρο και το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδας, ενώ τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και το Θέατρο Τέχνης και ο Θεατρικός Οργανισμός της Κύπρου και το Αμφιθέατρο και αργότερα πολύ ελληνική και ξένη θίαση. Το ίδιο το φεστιβάλ συνδέει ρητά αυτή την διεύρυνση έτσι, με το κλίμα ελευθερίας μεταπολίτευσης. Και για πρώτη λοιπόν φορά βρήκα και εγώ εκεί. Και δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που θέλει έτσι, να συγκαταλέγεται στους ανθρώπους τους υπηρέτες της τέχνης με δυο γονείς ηθοποιούς και που το θέατρο πάντα

γίνοντας τάση στην Επίδαυρο και στο πέρασμα τους στην υπόλοιπη Ελλάδα περνούσαν από εκεί, οπότε δεν τύχαινε να είμαι με τον μπαμπά μου και η μαμά μου δεν οδηγούσε κτλ. Και έτσι είπαμε με κάτι φίλες μου να κάνουμε αυτά τα 125 χιλιόμετρα τώρα και να δούμε Βάξιας και Tiger Lilies. Η παράσταση Παμάλ δεν μπορώ να πω, αν έλειπαν κάποια κομμάτια, αν έλειπαν βασικά κάποια κομμάτια και κάποιες υπερβολές στην ερμηνεία, κομμάτια δεν έλειπαν, αλλά όλο αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη. Σίγουρα έχουμε δει χειρότερα και μόνο το γεγονός ότι το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και ο Βούλγαρος σκηνοθέτης Γιάβορ Γκάρντνεφ αποφάσισαν να αναμετρηθούν με την αρχαιοελληνική γραμματεία και κατάφεραν να παραδώσουν κάτι αξιοπρεπές, το θεωρώ πολύ ευτυχές. Επίσης, η δαιμονική τροβαδούρη του διονυσιακού κόσμου, Tiger Lilies, ήταν υπερχαριτωμένη. Δεν με πείραξε δηλαδή κάτι. Είδα ότι έγινε φιλότιμη προσπάθεια, όχι πρόχειρη, και στο κάτω-κάτω είχε και πενθέα τον Μιχάλη Ταμπακάκη, αγάπη τη Λουκία Μιχαλοπούλου, κάθμο τον Αλέξανδρο Μιλωτά, Μιλωνά, ενώ ο χορός αποτελούνταν και από Ελληνίδες και από Βουλγάρες ερμηνεύτριες. Όχι σαν κάποιες άλλες παραγωγές που, αν και δεν το έχω δει ακόμα, γι' αυτό δεν θα πω γνώμη, το πιο ελληνικό πράγμα που είχαν ήταν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Οικομεθ. Η Επίδαυρος πάντως μου άρεσε. Και μου άρεσε όλο το experience που είχε. Γιατί ακολουθήσαμε το τελετουργικό κατά γράμμα. Δηλαδή ταξίδι με καλή παρέα, βουτιά, παράσταση, Λεωνίδας, δίσκο καπάκι, πρωινή βουτιά, υπνάκος, βουτιά και επιστροφή.

Χάπι λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι που είπαν οι Tiger Lily στις Βάκιες, με ερώτημα ρεφρέν, where are you happy, where are you ever happy, το οποίο απευθύνεται ουσιαστικά στο Διόνυσο και το ρωτά εάν η ακραία εκδίκησή του τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο. Και εννοείται μου κόλλησε, εννοείται μου έμεινε στο κεφάλι. Και στην τελική το μήνυμα ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να πιστεύει πως μπορεί να ελέγξει τα πάντα χωρίς ταπεινότητα και χωρίς επίγνωση των ορίων του, γιατί θα γίνει ο ίδιος αιτία της καταστροφής του, πέρασε. Σίγουρα είναι ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο έργο. Οι Βάκιες θεωρούνται ένα από τα δυσκολότερα έργα του Ευρυπίδη ως προς την ερμηνεία τους, επειδή δεν προσφέρουν αυτή την καθαρή επιλογή ανάμεσα στη λογική και την πίστη. Και το ίδιο το έργο λέει ότι είναι για προσαρμογή του έργου από τον Γκάρνεφ και τη Ιωάννα Ρεμεδιάκη, βασισμένη στη μετάφραση τη Ντοροθέα Ταμπάκοβα. Άρα προφανώς θα υπάρχουν αποκλίσεις. Όπως το ότι δεν ακούσαμε το σκύλες της Λίσσας, τρέξτε στο βουνό, ξαμολυθείτε, γιατί έχουν σύναξη οι κόρες του Κάδμου, από το τέταρτο στάσιμο. Είτε γρήγορες σκύλες της Λίσσας, είτε στα όρη, στα αρχαία ελληνικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για αυτό το σκάνδαλο, ας πούμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο, γιατί δεν είχε και καμιά μεγάλη πρόκληση, όπως ο ιερέας του Αριστοφάνης Όρυνθες, που εμφανίστηκε με το καλυμάφι του και τέλεσε τη θυσία αμοιβούμενος βυζαντινή λειτουργία, ενώ ο χορός απαντούσε σαν έλεγε αμήν. Έτσι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση βλασφημία, γιατί άκουσα πολλές αρνητικές. Ναι, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν πιο πολύ προβληματισμός. Γιατί ο Ευρυπίδης το έγραψε αυτό στο τέλος της ζωής του, αφού είχε καταλήψει στην Αθήνα και ζούσε στη Μακεδονία την ίδια περίοδο.

Εδώ περίπου το 407 με 406 π.Χ. Η Αθήνα βρισκόταν στο τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, ενώ είχαν προηγηθεί καταστροφική σκελική εκστρατεία και τα πολιτικά πραξικοπήματα και εμφύλια σειράξης και μια παρατεταμένη στρατιωτική και οικονομική εξάντληση. Οπότε ο Ευρυπίδης έγραφε: επομένως, ενώ ο κόσμος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας που γνώρισε και της κλασικής ακμής φαίνονταν να καταραίει. Και γι' αυτό μάλλον στρέφεται στον ίδιο το θεό του θεάτρου, τον Διόνυσο. Είναι γνωστή άλλωστε η απέχθειά του για τα θεία. Παλαιότερα υποστηριζόταν ότι ο Ευρυπίδης, γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στους θεούς, έγραψε τις βάκχες ως ένα είδος μεταστροφής πριν από το θάνατό του. Σαν να παραδεχόταν τελικά ότι όποιος αμφισβητεί το θείο τιμωρείται. Αλλά αυτό εντάξει είναι μια υπεραπλουστευτική ερμηνεία. Μήπως τιμωρούμε εγώ τώρα που το λέω αυτό. Δεν νομίζω. Ο Διόνυσος δικαιώνεται επειδή ο Πενθέας αρνείται την ύπαρξή του, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζεται ως ένας θεός ακραία εκδικητικός που καταστρέφει μια ολόκληρη οικογένεια και οδηγεί μια μητέρα να διαμιλήσει το ίδιο της το παιδί. Οπότε ο θεός δεν εμφανίζεται απλώς στην αρχή ή στο τέλος, όπως συμβαίνει συχνά στην τραγωδία, αλλά κυριαρχεί στη δράση, μεταμφιέζεται, σκηνοθετεί τους ανθρώπους και μετατρέπει ολόκληρη τη Θήβα σε μια φωνική performance. Το έργο γράφεται για να παρουσιαστεί στο πλαίσιο της γιορτής προς τιμήν του Διονύσου. Άρα λειτουργεί συγχρόνως ως τραγωδία για το Θεό, τελετουργία προς τιμήν του και προβληματισμός πάνω στη δύναμη του ίδιου του θεάτρου. Και βέβαια το περιβάλλον της Μακεδονίας φαίνεται επίσης να διαπερνά το έργο. Ο χορός αναφέρεται ότι είναι στην Πιερία, ενώ η γυτνίαση με τον Όλυμπο και το Δίον έφερνε τον Ευρυπίδη κοντά σε έναν εντονότερα λατρευτικό και φυσικό κόσμο από εκείνο της αθηναϊκής πόλης που τα πράγματα ήταν αλλιώς. Άρα οι βάκχες γράφτηκαν από ένα γυραιό ποιητή μακριά από την πατρίδα του, ενώ η Αθήνα κατέρε, ως ένα έργο για τα όρια της ανθρώπινης λογικής και για όσα επιστρέφουν βία όταν μια κοινωνία προσπαθεί να τα καταπιέσει. Δεν είναι απλώς ένας ύμνος στο Διόνυσο, είναι μια τρομακτική προειδοποίηση απέναντι στη τόσο άκαμπτη εξουσία όσο και στην ανεξέλεγκτη έκσταση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με τάξη, έλεγχο, ορθολογισμό. Όμως και η πλήρης παράδοση στο ένστικτο, στην έκσταση και στη συλλογική μανία μπορεί να γίνει καταστροφική. Τέσπα, η παράσταση αξιοποίησε τη μουσική, την αισθητική και το σκοτεινό καμπαρέ των Tiger Lilies που θέλουν, αλλά και το musical και εντάξει, με έπεισε με κάποιους ενδιασμούς. Αφιερώνω τόσο χρόνο στην παράσταση και στην ανάλυση της, επειδή στην Επίδαυρο αυτά τα ερωτήματα αποκτούν μια επιπλέον διάσταση. Ένα επίσημο ιστορικό και κρατικά καταξιωμένο φεστιβάλ, το οποίο στα 65 χρόνια της λειτουργίας το έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας και της διεθνούς σκηνής, θεάτρου, μουσικής, χορού, και συνεχίζει να μιλάει για όλα όσα αφορούν τον άνθρωπο και την ύπαρξή του. Από το Μητρόπουλο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης στη μουσική, την Γκάλας και τον Στροπόβιτς, τον Παβαρότη, τον Καβάκο, τον Σγούρο, από το Θεοδωράκη, τον Χατζηδάκη, τον Σαββόπουλο, τη Φαραντούρη, τον Ταλάρα, στο χορό τον Μπαλανσίν, τον Φεντεύ, τον Νουρέγεφ, τα Μπολσόι, το Ρουάλ Μπαλέ, την Γκράχαμ, τον Μπεζάρ, την Μπίνα Μπάους, τη Μαγκή Μαρέν, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και βέβαια στο θέατρο τα ονόματα. Και οι τιτάνες της δημιουργίας είναι τεράστια. Από τον Ροντήριο στον Γκουν, τον Στρέλερ, τον Χολ, τον Νουσκίν, τον Καστελούτσι, τον Οστερμάγερ. Από το θέατρο Νό, την όπερα του Πεκίνου, την Φολσμπίνε και το νοτιοαφρικανικό Μπρετ Μπέιλι ως το Λευτέρι Βοιατζή.

0: Αυτό το η αλλαγή της τονικότητας, οκτάβα, αν δεν κάνω λάθος, με τρελαίνει. Το αγαπώ όσο τίποτα. Πολύ ωραίο. Η ερμηνεία λοιπόν της Κάλλας, της δικής μας Μαρίας Καλογεροπούλου, στην Όρμα του 1960, ανήκει στις μυθικές μουσικές στιγμές του θεάτρου. Η εικόνα και μόνο της Κάλλας να τραγουδά στη σεληνιακή επίκληση μέσα στο αρχαίο θέατρο έχει περάσει στη συλλογική μας μνήμη, ακόμα και για κάποιους που η γέννησή τους δεν ήταν ούτε καν ψίχουλο ιδέας, γιατί ακόμα και δικοί τους γονείς ήταν αγέννητοι. Τώρα εμείς ακούσαμε τη ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Παλέ Γκαρινιέ στις 19 Δεκεμβρίου του 1958, γιατί βασικά δεν βρήκα κάποια διαθέσιμη καταγραφή από την Επίδαυρο. Αλλά δεν έχει και τόσο σημασία, γιατί η συναυλία που ακούσαμε τη σπουδαία Μαρία Κάλλας να ερμηνεύει τη Τρίδα η Αίρια Νόρμα στην ομώνυμη όπερα του Μπελίνη, με την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισίου υπό τη διεύθυνση του Ζορζ Σεμπαστιάν, ήταν το ντεπούτο της σοπράνου στην όπερα του Παρισίου, που αποτελεί μείζον κοσμικό γεγονός και οδήγησε 2 χρόνια αργότερα στην εμβληματική σκηνή της Επιδαύρου. Κάπου θα υπάρχει, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω εγώ κάτι. Ούτε το αρχείο μας διαθέτει, για του λόγου το αληθές. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το ωραιότερο θέατρο του κόσμου, όπως πολύ ψύχρεμα συνήθιζε να αποδίδεται από τον τύπο της εποχής ο καθιερωμένος εγκομιαστικός χαρακτηρισμός, κάθε φορά που είχε κάτι grand να προωθήσει, βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπίου. Έχει χωρητικότητα 10.000 πλάς διαθέσιμων θέσεων και φημίζεται για την ιδιαίτερη ακουστική του. Ο Παυσανίας είχε γράψει ότι παρόλο που άλλα θέατρα υπερήχαν σε μέγεθος και πολυτέλεια, κανένας αρχιτέκτονας δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τον Πολύκλητο στην αρμονία και την ομορφιά. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου, λοιπόν, η Επιδαύρια, ξεκίνησε το 1955 για την καθιέρωση μιας γιορτής των τεχνών του Υψηλού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Από το τότε αρμόδιο Υπουργείο Προεδρίας, από τον τότε αρμόδιο Υπουργό Προεδρίας Γεώργιο Ράλη, κατά την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου, που το ανέθεσε, βασικά ανέθεσε, ξεκίνησαν δύο παράλληλες διοργανώσεις. Το ένα ήταν το Φεστιβάλ Αθηνών με αποκλειστική έδρα το Ηρώδιο, το οποίο τώρα ανακαινίζεται, με πρόγραμμα κυρίως μουσικής και λίγο θεάτρου. Βασικοί άξονες του φεστιβαλικού προγραμματισμού υπήρχαν αρχικά οι μεγάλες ορχήστρες, καθώς και μια προσπάθεια αναβίωσης της σύγχρονης ερμηνείας του θεατρικού ρεπερτορίου της κλασικής αρχαιότητας, ενώ από το δεύτερο χρόνο ήδη μπήκε και ο χορός. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου ήταν αφιερωμένο κυρίως στην αναβίωση και παρουσίαση του αρχαίου δράματος. Αυτό ήταν. Δηλαδή στο θέατρο. Μια 20ετία περίπου νωρίτερα, ο Δημήτρης Ρωτήρης, με το Εθνικό Θέατρο, του οποίου τότε ήταν διευθυντής, είχε εγκαινιάσει το θέατρο της Επιδαύρου. Το πρώτο έργο που παρουσίασε εκεί μετά την αρχαιότητα, το 1938, ήταν η Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε μετάφραση Γρυπάρη, με την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Το έργο παίχτηκε χωρίς σκηνικά, έλλειψη χρηματοδότησης, χωρίς φωτισμός, με το φυσικό φως του απογεύματος. Το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι κι αλλιώς. Τη διοργάνωση της ιστορικής αυτής παράστασης είχε αναλάβει η Πυραγητική Λέσχη, με στόχο βέβαια την καθιέρωση από τότε τη σεζόν Επιδαύρου, ένα ετήσιο ραντεβού. Όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος ανέστειλαν αυτά τα φιλόδοξα σχέδια. Έτσι τα Επιδαύρια έμειλε να ξεκινήσουν ουσιαστικά το 1954, με τον υπόλοιπτο του Ευρυπίδη πάλι σε σκηνοθεσία του Ροντήρη, αλλά αυτή τη φορά με διευθυντή τον Εμίλιο Χαρμούζο. Και η επίσημη έναρξή τους έγινε 1 χρόνο μετά και συμπίπτει με την εκκίνηση του Φεστιβάλ Αθηνών το 1955, με τον Αλέξη Μινωτή να σκηνοθετεί την Εκάβη. Όλη την πρώτη περίοδο παρουσιάζει εκεί αποκλειστικά το Εθνικό Θέατρο. Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις των εκάστοτε σκηνοθετών και τις εξωτερικές παρεμβολές, ναι, κυρίως έτσι διάφορες, διαμορφώθηκε ένα ενιαίο στήσιμο που καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως είπαμε, ο Μινωτής, η Παξινού, ο Κουτσόπουλος και νέοι τραγωδοί όπως η Χατζηαργύρη και η Συνοδεινού, αναδεικνύουν εκεί την κλασική σου αισθητική γραμμή του Εθνικού Θεάτρου. Και βέβαια το εικαστικό μέρος το υπογράφουν οι μόνιμοι διόσκουροι της κρατικής σκηνής, ο Κλεόβουλος Κλόνης με τους αρχιτεκτονικούς του όγκους και ο ενδυματολόγος Αντώνης Φωκάς με τις ονομαστές πτυχώσεις των χιτώνων του, μοιημένος στα μυστικά της Συμβατικής από την Εύα Σικελιανού. Παράλληλα, βέβαια, το ύφος των παραστάσεων της Αττικής Κωμωδίας διαμορφώνεται από τον Αλέξη Σολωμό και τον σκηνογράφο Γιώργο Βακαλό. Στα χρόνια της δικτατορίας των ταγματαρχών ήταν δύσκολα τα καλλιτεχνικά και το φεστιβάλ μαράζωσε. Έτσι που είχε κακοπέσει. Μετά το πέρας αυτής της μαύρης αισθητικά περίοδου για τη χώρα μας, το 1975, όπως είπαμε, έχουμε τους Τριλικούς Όρνηθες που συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία και την ίδια χρονιά και το Κρατικό Θέατρο και ναι, με τον Μίνο Βολονάκη και την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Και σιγά σιγά έτσι στο παιχνίδι μπαίνουν το Θέατρο Τέχνης, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, το Αμφιθέατρο, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και μετά και άλλη ελληνική και ξένη θίαση. Από τη δεκαετία του 1990 αρχίζει ωστόσο το φάγωμα. Από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έχει φιλοξενήσει σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες και ηθοποιούς και πληθώρα άλλων καλλιτεχνών, σπουδαίες παραστάσεις, φοβερά ονόματα, τόσο που δεν θέλω να αναφέρω κανένα για να μην αδικήσω τους υπόλοιπους, έτσι μην ξεχάσω. Ωστόσο, αν και τα τεράστια ονόματα της τέχνης συνέδεσαν τη ζωή τους και ίσως οφείλουν το έργο τους στο εν λόγω φεστιβάλ, ο θεσμός του φεστιβάλ άρχισε να δέχεται επικρίσεις για άμβληση των κριτηρίων επιλογής των καλλιτεχνικών σχημάτων και για στασιμότητα σε παλιακές φόρμες. Πράγμα που αντικατοπτριζόταν και στον τρόπο διοίκησής του και λειτουργίας του, έτσι. Γιατί ο οργανισμός αυτός μέχρι το 1998 ήταν τμήμα του ΕΟΤ, το οποίο ονομαζόταν τότε Υπηρεσία Τουριστικών Εκδηλώσεων και έκτοτε πήρε την ονομασία, μετά από όλα αυτά, Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ. Και ως υπηρεσία ο ΕΟΤ, που είχε κληρονομήσει όλες τις παθογένειες του δημοσίου και τη γραφειοκρατία και τις έξωθεν παρεμβάσεις, δεν βοηθούσε. Οπότε, παράλληλα, ο καλλιτεχνικός πληθωρισμός της δεκαετίας του 1990 ενέτεινε έτσι, το διαφαινόμενο διέξοδο. Και με τη δημιουργία της ΑΕ, προέκυψε η ύπαρξη ενός καλλιτεχνικού διευθυντή με διακριτό ρόλο, ο οποίος θα αναλάμβανε κάποια πράγματα. Ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος. Και τα επόμενα χρόνια ήταν ο Γιώργος Κουγουρουπός, ο Περικλής Κούκος, ο Γιάννης Καραχισαρίδης. Το Νοέμβριο του 2005 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιώργος Λούκος. Πρέπει να αποφασίσω πώς θα λέω το Γιώργος. Στη διετία του, που κράτησε μέχρι το 2016, προχώρησε σε ριζικές και αρκετά ανανεωτικές αλλαγές. Εγώ δεν έχω γνώση, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό, αλλά σίγουρα έφερε κάποιες τομές που αφορούσαν τη φιλοσοφία, τη δομή, το πρόγραμμα και τους χώρους των εκδηλώσεων. Γίνανε προσπάθειες και το πρόγραμμα διευρύνθηκε με τη μετάκληση διάσημων καλλιτεχνών που παρουσίαζαν στην αρχαία σκηνή και νεότερα έργα κλασικών δημιουργών, του Σέξπιρ, Μπέκετ, πολλά πράγματα. Στα πρόσωπα που συμμετείχαν το φεστιβάλ Αθήνα και Επίδαυρο, είχαμε Πίνα Μπάους, Αριάν Μνουσκίν, είπαμε Κέβιν Σπέισι, Φιώνα Σο, Λάιζα Μινέλη, Τόμας Όστερμαϊερ, καθώς και άλλες νεότερες γενιές Ελλήνων ξένων και Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα το φεστιβάλ πήρε και το κτίριο στην Πειραιώς 260, το οποίο έδωσε το έναυσμα για άνοιγμα στο καινούριο που παράγεται παγκοσμίως και ανάδειξη των νέων εγχώριων δυνάμεων που θα μπορούσαν να μιλήσουν με τη γλώσσα του σύγχρονου κοινού. Άρχισαν να γίνονται και κάποιες συμπεραγωγές με διεθνή και καλλιτεχνικά σχήματα θεάτρου και το 2008 το φεστιβάλ πέρασε στην εποπτεία πλέον του Υπουργείου Πολιτισμού. Και το φεστιβάλ ανανεώνεται συνεχώς. Έτσι. Η σημερινή ενιαία ταυτότητα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου διαμορφώθηκε όπως το ξέρουμε σήμερα με αυτά τα ωραία γραφιστικά σταδιακά. Μετά τον Γιώργο Λούκο, στην καλλιτεχνική διεύθυνση ήταν ο Γιάν Φάμπρ, μετά ακολούθησε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος μέχρι το 19 και από το 19 και μετά καλλιτεχνική διευθύντρια έγινε η σκηνοθέτηδα Κατερίνα Ευαγγελάτου. Το 21 με τον ανασχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας που πήρε και το branding, ο οργανισμός υιοθέτησε και επίσημα για τη διεθνή παρουσία του το Athens Epidaurus Festival. Σε αυτή την προοπτική το θέατρο, έτσι, τελείως, ξεχύθηκε στους δρόμους, συγκεκριμένα σε όλη την Αθήνα, όπως σε συνεργασία και με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, οπότε Αθήνα Πειραιάς Επίδαυρος είναι λίγο πολύ, ναι, αξιοποιήσιμη χώροι, σε πλατείες, σε στοές, σε γειτονιές, σε τόπους ιστορικής μνήμης, σε μουσεία, καθώς και σε αναστηλωμένα αρχαία θέατρα για το φιλοθεάμον κοινό που τα ψάχνει αυτά, μπορεί να πάει να τα βρει, γιατί πολλά είναι και δωρεάν. Στην ίδια λογική εντάχθηκε και η ίδρυση του Λυκείου Επιδαύρου, ενός διεθνούς θερινού σχολείου αφιερωμένου στη μελέτη του αρχαίου δράματος, απευθυνόμενος σε νέους και νέες ηθοποιούς και σε σπουδαστές και σε σπουδάστριες δραματικών σχολών από όλον τον κόσμο. Από το 2025 και μετά, καλλιτεχνικός διευθυντής, ανέλαβε ο σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός.
1: Στείλε το τραγούδι στο πόδι σου.

0: Με είχε πολύ ρομαντικά συνεπάρει το γεγονός ότι θα πήγαινα να δω μια από τις σημαντικότερες σκηνές παγκοσμίως και το μέρος που πέρασαν Μόραλης, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος, Ξενάκης, Πίτερ Χολ, Πέτερ Στάιν, Ταντάση Σουζούκη, Λούκα Ρονκόνι, Ζεράρ Ντε Παρτιέ κτλ. Όπου ακόμα και το έργο που δεν παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο μου φαινόταν και αυτό μια πάρα πολύ σοβαρή και ωραία υπόθεση, γιατί αφορούσε κάτι που είχε σχέση με αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι ιστορίας και πολιτισμού που πήγαινα να δω. Ένα χρόνο μετά την επιτυχία των Ορνήθων, ο Κουν ζήτησε για το Φεστιβάλ Αθηνών του Ιουλίου του 1976 που θα γινόταν, το Φεβρουάριο, ζήτησε από τον Διονύση Σαββόπουλο να γράψει τη μουσική για τους Αχαρνείς που ετοίμαζε. Ο Σαββόπουλος ενθουσιάστηκε με το project και άρχισε να κάνει δουλειά. Επειδή όμως ήταν ανυπόμονος και δεν μπορούσε να περιμένει τη μετάφραση που είχε ήδη ανατεθεί στο Λεωνίδα Ζενάκο, μετέφρασε ο ίδιος τα χωρικά που θα μελοποιούσε, με αποτέλεσμα τα τραγούδια του να μην έχουν εν τέλει καμία σχέση με την παράσταση. Η μουσική του Σαββόπουλου δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά ποτέ στην παράσταση του Κουν. Τη μουσική έγραψε τελικά ο Χρήστος Λεοντής. Ωστόσο, η μουσική είναι υπέροχη. Αδιαφυσβήτητα. Έχει μείνει αγαπημένη, να την ακούμε και ας μην ανέβηκε. Ο Σαββόπουλος τόλιξε με το γνωστό σκοπτικό του ύφος. Δεν ευτύχησε να ανέβει στο θέατρο. Εμείς λοιπόν, μετά από μια τέτοια ιστορία, το πήραμε χαλαρά. Δηλαδή δεν κάναμε ιδιαίτερες προετοιμασίες. Πήγαμε με δύο φίλες μου, την Αγγελική και την Ντονατέλα. Η Ντονατέλα εκ της Ιταλίας, η Ντονατέλα, και πιο συγκεκριμένα από την Καζέρτα, η οποία έχει ξαναπάει παρακαλώ δύο φορές ήδη. Και μένα ήταν η πρώτη μου φορά στην Επίδαυρο. Οπότε εκείνη μας έδειχνε τα κατατόπια. Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι ότι παρέα τα ανακαλύψαμε, γιατί και οι δύο άλλες φίλες είχαν πάει αυθημερών. Δεν το είχαν κάνει εκδρομή. Οργανωμένη εκδρομή, όπως τώρα, γιατί ήταν οργανωμένη. Στην αρχή μου λέγανε κάτι να πάμε για ελεύθερο στην Πολεμάρχα και να κοιμηθούμε παραλία και τέτοια, αλλά είδαμε ότι δεν συνέφερε από καμία άποψη, γιατί και γράφουνε πολύ πια, οπότε κινδυνεύαμε να φάμε προς τη μάρα. Και μια χαρά τιμή είχαν τα κάμπινγκ εκεί για να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία. Και τώρα να είμαστε μακριά από όλα και από το θέατρο, και μπορεί να κρυώνουμε το βράδυ, και έχουν βάλει και μπάρες για να μην κατεβαίνουν τα αμάξια και θα έπρεπε να τα κουβαλάμε όλα αυτά, και δεν ήθελα να αφήσω έτσι τα πράγματα. Και γενικά δεν είμαι και super fan του ελεύθερου κάμπινγκ, χωρίς καθόλου πολιτισμό κοντά. Οπότε με το πλάνο μας και τους καφέδες μας μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε.
1: Θα γυμνωθώ να αρχίσω εκείς να οργώνω.
2: Κι εγώ να σπέρνω, μα τις θεούσα μέσα.
3: Σκεφτείτε, αν θέλετε να γίνει αυτό, ζητήστε και τη γνώμη των συμμάχων.
1: Με ποιον συμμάχων? Δεν αντέχουμε άλλο. Σε εκείνους δεν αρέσει το κρεβάτι?
2: Στους δικούς μου αρέσει, παίρνουν μόρτο.
4: Και στους μόρτο.
1: Πέρα ως πέρα.
4: Πέρα ως πέρα.
3: Πολύ σωστά. Λοιπόν, καθαριστείτε. Αγνούς να σας φιλέψουμε γυναίκες στην Ακρόπολη με εκείνα που έχουμε επιταγμένα στα καλάθια. Πίστης σε κοιόνιας θα δώσετε όρκο.
4: Ορκιζόμαστε.
3: Ύστερα τη γυναίκα τη θα πάρει ο καθένας και τα φύγει.
1: Πάμε μέσα. Όπου μας πας θα πάρει. Ας μην αργούμε.
3: Καμήν αργούμε.

0: Κι όποιος σας πήγα σκοπιάσει.
1: Περίσσεση και χάμα, περίσσεση και χάμα, περίσσεση και χάμα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν της Λυσιστράτης, όπως ανέβηκε από το Εθνικό Θέατρο το 1957. Σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, Γιώργος Βακαλός στα σκηνικά και στα κοστούμια, μουσική Μάνος Ατζηδάκης, απόδοση Θρασίβουλο Σταύρου, στον ομώνυμο ρόλο η Μέρη Αρώνη, και συμμετέχουν διάφοροι ηθοποιοί έτσι που μετά τα κατάφεραν πολύ καλά, η Τζένι Καρέζη, η Ελένη Χαλκούση, η Μερό Πυραζάν, Παντελή Ζερβός, Χριστόφορος Νέζερ, Μέρη Χρονοπούλου, Μάρο Κοντού, πολλοίς κόσμος. Αρχίσαμε λοιπόν εμείς να ξεκινήσουμε, γιατί μπερδευτήκαμε και λίγο στους δρόμους. Οπότε φτάσαμε μεσημερό απόγευμα στην Επίδαυρο και στήσαμε τη σκηνή μας. Σκηνή μου. Ωραία, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, εγκλιματιστήκαμε. Πήγαμε στην παραλία, αν μπορώ να την πω έτσι, διότι αράξαμε σε μια προβλήτα με γκαζόν, με φίνικες, με κοκτέιλ, ξαπλώστρες του κάμπινγκ σε φάση κανονική ριβιέρα. Που μάλλον ήταν και για τους ντόπιους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι απευθυνόταν μόνο σε κάμπερς από ό,τι κατάλαβα. Αν θέλετε να δείτε τι ωραίο που το είχαν φτιάξει αυτό που περιγράφω, μπορείτε να δείτε το οπτικοακουστικό υλικό στο προφίλ μου στο Instagram, όπου έχω ανεβάσει τα αντίστοιχα ποστάκια. Αριάντνη Σοφία Κούρη, σε λατινικά. Λοιπόν, ναι, μετά από αυτό, μάθαμε φρέσκα κουτσομπολιά της Επιδαύρου από τους διπλανούς, βουτήξαμε στο βραστό νερό, τσιμπολογήσαμε ένα τόστ και κάτι τσιπς και μετά σειρά είχε το μπάνιο, ντύσιμο και ανάβαση στο αρχαίο θέατρο. Βρήκαμε εύκολα να παρκάρουμε στο δάσος του Ασκληπιού, αν και ο παιδιόθεν ταλαιπωρητής φίλος μου, Νικόλας, μου είχε πει άλλα, κλασικά μου είχε πει άλλα. Και ανεβήκαμε προς το θέατρο, μπήκαμε και με συνουρά, με όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί ψήλο sold out ήταν. Είδα και πάρα πολλούς γνωστούς. Μετά την παράσταση είχαμε κλείσει στο φημισμένο Λεωνίδα, όπου καταλάβαμε γιατί τον εκτιμούσαν τόσο, μέσα από τις ιστορίες που μας αφηγήθηκαν τα πιάτα και κάτι παλιές ηθοποίοι που βρέθηκαν σε διατημόνες. Μετά μια βόλτα στο κέντρο της Επιδαύρου by night και κατάληξη στο δίσκο Καπάκι για ξεφάντωμα μέχρι το πρωί, που παρεμπιπτόντως πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί είναι μια πάρα πολύ δυνατή δίσκο και ο DJ δεν ξέρω αν είναι πάντα εκεί, αλλά εκείνο το βράδυ έστησε πολύ σωστή παρτάρα με ωραίες εναλλαγές, έμενε όπου χρειαζόταν, ωραία αλληλουχία, εφέ, τραγουδάρες, συν φωτορυθμικά, καπνούς, λέιζερ, χαμός, χωρίς είσοδο. Χωρίς είσοδο, μόνο το ποτό σου και τίμιες τουαλέτες. Στο μόνο που με χάσανε είναι ότι δεν σερβίρανε παλώμα, ούτε Hugo Spritz. Γενικά δεν κάνουνε κοκτέιλς. Αλλά άξιζε και γι' αυτό κάτσαμε μέχρι το πρωί.

0: πάρουν το έργο. Μα περίμενε και σώπα.
1: Και εσύ διατήρθεσαι.
0: Για φυλάξω μην τύχει και περάσει ο Έλληνος μέσα χωρίς να πάρουμε είδηση.
2: Βοήθεια! Βοημένο! Σπίτι έρημο από φίλους και γεμάτο από φωνάζει.
0: Άκουσα από μέσα φωνάζει. Δεν ακούτε και στις φίλες.
1: Άκουσα λίγο δεν είσαι και έπεισα.
2: Δυστυχία σε μένα. Έγιστε. Πού είσαι.
1: Άκου. Πάλι φωνάζει κάποιος.
2: Ω παιδί μου. Παιδί. Λυπήσου εκείνη που σε γεμάτο.
3: Αρχή. Να το λυπήσει για αυτόν. Ούτε για τον πατέρα μου τον γένα.
2: Με χτύπησε.
4: Η ιστορική παράσταση που είπαμε πριν της τραγωδίας, η παράσταση της τραγωδίας Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη, η πρώτη παράσταση που ανέβηκε στην Επίδαυρο μετά την απόφαση της οργάνωσης του φεστιβάλ, που δεν ήταν απλώς μια επιτυχία, ήταν η στιγμή κατά την οποία το αρχαίο θέατρο επανεντάχθηκε στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή. Και βέβαια ξεχώρισε για την ερμηνεία της Κατίνας Παξινού στον ομώνυμο ρόλο η Ελένη Παπαδάκη ως Κλητεμνίστρα και ο Μάνος Κατράκης ως ο Βουβός Πυλάδες. Η μουσική επένδυση είναι του Δημήτρη Μητρόπουλου. Μετάφραση Ιωάννης Γρυπάρης, τα σκηνικά Κλεόβουλος Κλόνης, κοστούμια Αντώνης Φωκάς, χορογραφία Λουκία Κουτσοπούλου και την διεύθυνση της ορχήστρας την έχει κάνει ο Γιώργος Λικούδης. Αυτό που δεν κάναμε εμείς και είναι παράδοση, οι φήμες λένε, είναι το πρωινό μπάνιο. Το λούσαμε γιατί φύγαμε από την δίσκο καπάκι 6.30 το πρωί, μπορεί και 7.30, δεν το θυμάμαι αυτό, και την επόμενη μέρα είχαμε την επιστροφή, οπότε έπρεπε να μπουν λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Το κακό σε αυτό ήταν και ότι άλλοι είχαν την ίδια σκέψη της απόδρασης του weekend και πέσαμε ακριβώς στο άδειασμα του κάμπινγκ. Με το που ήμασταν εκεί, ξαφνικά φύγαν όλοι το πρωί. Του τέστην κατά τις 10 αρχίσαν όλοι να μαζεύουν σκηνές και προσπαθώντας διαρκώς να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής των άλλων, των άλλων εξίσου ενοχλητικών, που πιθανότατα δεν είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους κάμπινγκ παρά μόνο για αυτές τις συνθήκες, και δεν γνώριζαν ότι το να φεύγεις από ένα μέρος είναι εξίσου μυσταγωγικό με το οτιδήποτε άλλο κάνεις στη ζωή σου ή όταν έρχεσαι. Οπότε δεν χρειάζεται τόση φασαρία, γιατί καθένας έχει τους χρόνους του στο κάμπινγκ και άλλες με αλλιώς οργανώνει τη μέρα του και πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους. Anyways, ξυπνήσαμε νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε. Συναντήσαμε εντελώς τυχαία κάτι φίλους που στήσανε πιο κάτω από εμάς το βράδυ μετά την παράσταση τη σκηνή τους, και έτσι πήραμε το πρωινό μας όλοι μαζί. Ήσυχα μαζέψαμε τα πράγματα. Η φίλη μου πήγε να πάθει δηλητηρίες από ένα λιγμένο γιαούρτι. Ευτυχώς η ταμεία του ψιλικατζίδικου είδε ότι είχε λήξει από πρόπερση και δεν της το έδωσε τελικά. Πήγαμε για μπάνιο στην παραλία Καλαμάκι, αλλά στη μέσα, και κατά τις 6.30 φύγαμε. Σπίτι μου έφτασα 2.30 ώρες ήταν κανονικά, αυτό σκεφτόμουν, αλλά σπίτι μου έφτασα 10.30, γιατί πέσαμε στην επιστροφή όλων των εκδρομέων. Δεν είχα ξαναπάει, δεν είπα ποτέ ότι είχα ξαναπάει, και την πατήσαμε σαν ψάρακες, σαν... Ναι. Ωστόσο δεν με πειράζει καθόλου, γιατί ως συνοδηγός είχα αναλάβει χρήση DJ και πολύ το χάρηκα να ψυχαγωγώ τις άλλες με τη μουσική μου. Πέρασα μέχρι το τέλος πάρα πολύ ωραία.
5: Έχουμε κι αν έχουμε ένα κλέμμα όσο ποτέ. Το αίμα το θεοκατάρατο οι βαριόμοιρες που τρέχει μες στις φλέβες μας απ' τον πατέρα.
6: Άντε ο άδεισο φωνιάς και εμένα την τρισάμυρη να πάρει, να πήγαινα μαζί με τον γεροπατέρα μου.

που ακούμε είναι η Δίπος Επικολωνώ, η τελευταία τραγωδία που έγραψε ο Φουκλής και η μεγαλύτερη αρχαία τραγωδία που έχει σωθεί ως τις μέρες μας. Είναι αρκετά δύσκολο να βρεις αποσπάσματα από αυτές τις παλιές παραστάσεις, γιατί γενικά το θέατρο είχε μία άλλη δομή. Εστιάζανε σε άλλα πράγματα, οπότε ψάχνοντας δεν βρήκα πολλά ραδιοφωνικά κομμάτια που θα μπορούσαν να αναδείξουν χωρίς να έχει παρακολουθήσει κάποιος είτε στο YouTube ολόκληρη την παράσταση, είτε να συνδεθεί άμεσα με το ηχητικό. Τέλος πάντων, αυτό έτσι που έκοψα και έφερα τοποθετείται περίπου 20 χρόνια μετά τον Ειδίποδα Τύρανο, όπου εξόρισος και τυφλός ο Ειδίποδας φτάνει γέρος πια στον Ήπιο Κολωνό, προάστιο της Αθήνας, για το τέλος της περιπλάνησής του. Αυτό πώς να το ηχητικά να το αποδώσω? Νομίζω ότι μπήκαμε όμως λίγο. Είδαμε ότι ο Σοφοκλής περιγράφει αυτή την τελειωτική αναμέτρηση του ήρωα με τους συγγενείς, με τους εχθρούς, με τους φίλους του, ενώ ο θάνατός του αποδεικνύεται ευεργετικός εν τέλει για όλους. Η παράσταση ανέβηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το 1976 και παίζουν ο Αλέξης Μινωτής, ο οποίος το σκηνοθέτει κιόλας, η Όλγα Τουρναράκη, ο Ζόρας Τσάπελης, η Μαρία Σκούντζου, ο Βασίλης Κανάκης, ο Γκίκας Μπινιάρης, ο Χρήστος Πάρλας, Τέλειος Βόκοβιτς, μετάφραση Ιωάννης Γρυπάρης, σκηνικά Κλεόβουλος Κλόνης, κοστούμια Φωτόπουλος Διονύσης, η χορογραφία είναι από τη Μαρία Χόρς και τη μουσική γράφει ο Θεόδωρος Αντωνίου. Η Επίδαυρος λοιπόν, όπως τη βίωσα αυτό το weekend, δεν είναι μόνο σας συμβαίνουν στο κύλο της ορχήστρας, είναι και όλα σας συμβαίνουν γύρω της, οι παρέες που ταξιδεύουν, το λαδωμένο μπουτάκι κοτόπουλο βουτυγμένο στο βούτυρο και το κρασί, οι συζητήσεις μετά την παράσταση, οι βουτιές στη βραστή θάλασσα, οι διαφωνίες για το τι μας άρεσε και τι όχι, δύο εβδομάδες μετά, οι ιστορίες εκείνων που πέρασαν από αυτήν τη σκηνή πριν από μας. Είναι ένας τόπος όπου το παλιό μένει ακίνητο, αλλά κάθε καλοκαίρι συναντά το καινούριο. Άλλοτε αρμονικά και άλλοτε με θόρυβο, αναγκάζοντάς μας να επιστρέφουμε και να ρωτάμε ξανά τι έχουν να πούν όλα αυτά για μας. Μέχρι την επόμενη παράσταση και την επόμενη απόδραση, μην ξεχνάτε πως το θέατρο, όπως και το ταξίδι, δεν τελειώνει όταν πέφτουν τα φώτα. Συνεχίζεται μέσα στις ιστορίες που παίρνουμε μαζί μας στο δρόμο της επιστροφής. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και ας απολαύσουμε τώρα ένα χωρικό από τη Μύδια του Ευρυπίδη, του Έρωτα το Μέγα Κακό, από τη Μύδια της Μαριάννας Κάλμπαρη, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Ναυπλιώτου. Τη μουσική την ξανάγραψε και την εκτέλεσε ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, βασισμένο στη μελοποίηση που είχε κάνει στο Μάικ της Κραουνάκης για τη Μύδια της Επιδαύρου του Κούθου Βουέ το 1990, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά με τη Λιδία Φωτοπούλου ως Μύδια και με πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού από την Ελένη Βιτάλη. Η πρωτότυπη σύνθεση ανήκει, of course, στο Μάνο Χατζηδάκη.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή μάλιστα χώρο, καθώς ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε της Ουκρανικής, της Δυναμό Κιέβου με 3-2, παρότι οι Ουκρανοί προηγήθηκαν στο τρίτο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέγια, τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία πέτυχε 3 τέρματα, οι Ουκρανοί πέτυχαν άλλο ένα, και έτσι την 5η 30 Ιουλίου 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Ο δεύτερος αγώνας είναι στην Τούμπα. Ο Αλέσιο Λύσιο, Ιταλός προπονητής του Δικεφάλι του Βόρα, είπε ότι είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω την αναμέτρηση, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ νωρίς, ισοβαρίσαμε γρήγορα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες, οι αλλαγές έδωσαν ταχύτητα και ενέργεια, παίξαμε πολύ καλά, κοντρολάραμε τον αγώνα και είμαι χαρούμενος για την νίκη. Ήμασταν άνετοι στο γήπεδο, είχαμε τον έλεγχο. Η Δυναμό είναι μια ομάδα, είπε, παίζει καλό ποδόσφαιρο, ξέρει τι να κάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μια νίκη που ανήκει σε όλη την ομάδα. Στον δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης του Conference League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Πάξη με 2-1. Οι πράσινοι είχαν από ένα τέρμα σε κάθε ημίχρονο. Το τέρμα στο 41ο λεπτό ήταν αυτό γκολ από τον Βάς. Ο Αντίνο στο 56ο έκανε το 2-0 και ο Μπόντε για την Πάξη το τελικό. Πάξη 1, Παναθηναϊκός 2. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, είπε ότι στόχος μας ήταν νίκη. Μετά το 2-0 τους βάλαμε στο παιχνίδι και δεν χρειαζόταν, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα τέρματα. Είμαστε το φαβορί και πρέπει να τους σεβαστούμε, έκαναν καλές αλλαγές, πρέπει να εστιάσουμε στο ταλέντο και τις δυνατότητές μας, όπως επίσης και στο πλάνο μας. Εάν βασιστούμε στην ποιότητά μας, τότε έχουμε πιθανότητες για την νίκη στον δεύτερο αγώνα. Η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την 5η 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ στις 9.30 ώρα Ελλάδος. Η Εθνική Ελλάδος στην υδατοσφαίριση των ανδρών αγωνίζεται στο World Cup στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Εκεί βρέθηκαν 8 ομάδες. Στον προημιτελικό νικήσαμε το Μαυροβούνιο με 14-13 και θα αντιμετωπίσουμε το Σάββατο 1:15 ώρα Ελλάδος στην Ιταλία, που νίκησε την Γεωργία 18-12. Στα άλλα δύο παιχνίδια των προημιτελικών, Ισπανία-Αυστραλία 23-21 στο σύνολο, 18-18 η κανονική διάρκεια, 5-3 στα πέναλτι. Οι Αυστραλοί είναι στον ημιτελικό του Σαββάτου, στον πρώτο χρονικά 11.30 ώρα Ελλάδος, και θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία, η οποία στον προημιτελικό επικράτησε με 16-11 της Κροατίας. Σπουδαία διάκριση, σπουδαία επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική ιστιοπλοεία. Τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης θα διατηρήσει στην κατοχή της η Ερμιόνη Γκίκα, η 18 ετών ιστιοπλός στις 12 ιστιοδρομίες, οι οποίες διεξήχθησαν στην Καλαμαριά, στην Θεσσαλονίκη, έγινε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ολοκλήρωσε με 58 βαθμούς ποινής, ανέβηκε στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου μάλιστα η Ερμιόνη Γκίκα με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στη Θεσσαλονίκη. Έφτασε τα 14 συνολικά μετάλλια από το 2022 σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Διακρίσεις για τον ελληνικό αθλητισμό είχαμε
και στον Στίβο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έως 18 ετών διεξήχθη στο Ριέτι στην Ιταλία. Χρυσό μετάλλιο πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 400 μέτρα η Ελένη Ακοβάκη με επίδοση 52-38. Στο τριπλούν είχαμε τον Μουμούρη, ο οποίος πήρε το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση στα 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Η αποστολία Αντωνάτου στα 100 μέτρα τερμάτισε δεύτερη με 11-46, ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Κασαβίτας, ο σφαιροβόλος, πήρε το ασημένιο μετάλλιο καθώς είχε βολή στα 74 μέτρα και 58 εκατοστά. Ενώ είχαμε και την πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, Χρήστος Τζόλης από την Club Breeze πήγε στην Arsenal αντί του ποσού των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα. Ο Τζόλης ήταν δεύτερο πέρασμα από την Αγγλία, ήταν και στην Norwich, ενώ δεύτερος τώρα στη λίστα είναι ο Μανουλάς με τα 36 εκατομμύρια ευρώ από την περίοδο 2019-2020, όπου είχε πάει στην

0: Τη Γερμανία ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παρά τα εκβοντό K44 στην κατηγορία σωματικού βάρους των μείων 65 κιλών. Αυτό είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση για τη Χριστίνα Γκέντσου μετά το 2024 στη Σερβία. Την ίδια χρονιά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έγραψε ιστορία, καθώς είναι η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε μετάλλιο το χάλκινο στην κορυφαία διοργάνωση. Η σπουδαία σε διακρίσεις Ελληνίδα αθλήτρια θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Χριστίνα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου που θα μοιραστούμε όλη αυτή την εμπειρία.
0: Χριστίνα, κάθε στιγμή, όχι μόνο στον αθλητισμό, το γνωρίζεις, αλλά και στην ζωή είναι διαφορετική. Αυτή η στιγμή, αυτό το χρυσό μετάλλιο, ο τίτλος πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Μόναχο, τι το διαφορετικό, τι το μοναδικό έχει?
1: Επειδή κάνω αυτό το άθλημα εδώ και 2 χρόνια, οπότε όλη αυτή η εμπειρία και όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται

0: εδώ και δύο χρόνια. Είναι τελείως διαφορετική η δεύτερη φορά να βγαίνεις back-to-back χρυσή ευρωπαϊκή πρωτοαθλήτρια. Γιατί όλος αυτός ο κόπος και όλες αυτές οι προπονήσεις και στόχους που έχεις έρχονται και σε αποδίδουν και σε...
1: Ναι. Χριστίνα. Ναι, ναι, σε ακούμε, Χριστίνα, ναι. Ναι, σε ακούμε. Χριστίνα, σε ακούμε.
0: Τέλεια, τέλεια. Είναι μεγάλη προσπάθεια αυτή και το να παίρνεις ένα τέτοιο μετάλλιο μετά από δύο χρόνια, μόνο η περηφάνεια σου δίνει.
1: Χριστίνα, επειδή πάμε για Γερμανία, Μόναχο έγινε η διοργάνωση. Συνάντησες εκεί Έλληνες, είναι μεγάλη κοινότητα, ναι, κάθεν από 20 μέχρι 30 χιλιάδες μπορεί και παραπάνω να είναι στο Μόναχο. Συνάντησες Έλληνες στο Μόναχο?
0: Συναντήσαμε πάρα πολλούς Έλληνες, είναι αλήθεια. Και το πιο σημαντικό και το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν ότι ήρθαν από το ελληνικό σχολείο της Γερμανίας στο πρωτάθλημα μαθητές. Και μας υποστήριζαν και φώναζαν για την Ελλάδα και φώναζαν συστήματα ελληνικά και ήταν τόσο ανατριχιαστικό να ακούς όλους αυτούς τους Έλληνες ενώ βρίσκεσαι στο εξωτερικό και να σε υποστηρίζουν.
1: Μοναδική στιγμή, Χριστίνα, έτσι?
0: Πραγματικά ήταν μοναδική στιγμή και πιστεύω ότι είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες που είχα ζήσει εκείνη η μέρα.
1: Θα ήθελα να μου πεις σε σχέση με την Σερβία ποια ήταν τα διαφορετικά συναισθήματα και οι καταστάσεις που βίωσες τότε. Ποια είναι η διαφορά από την Γερμανία στη Σερβία?
0: Στη Σερβία ήταν ο πρώτος μου αγώνας στο Παρτάκ Βοντό. Ήμουνα άπειρη ουσιαστικά. Δεν είχα όλη αυτή την συγκέντρωση... όλη αυτή τη δουλειά που είχα κάνει από πιο πριν να ξέρω πού πάω, πού βαδίζω. Το ξεκίνησα πιο πολύ επειδή μου άρεσε, επειδή ήθελα να το κάνω και είχαμε βρει τον τρόπο να μπούμε στο Παρτάκι Βοντό, γιατί το Παρτάκι Βοντό δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Οπότε ήμουνα μέσα στον ενθουσιασμό στο ευρωπαϊκό, στη Σερβία. Ενώ αυτή τη φορά είχα δουλέψει πάρα πολύ και με τον εαυτό μου και στην προπόνηση και ήμουνα πολύ πιο συγκεντρωμένη σαν αθλήτρια που κάνει πρωταθλητισμό.
1: Θέλω να μου πεις, Χριστίνα, έξω από τα μετάλλια και τις διακρίσεις, τι είναι για σένα το ταϊκβοντό?
0: Το ταϊκβοντό για μένα είναι φιλίες, είναι εμπειρίες. Έχω βρεθεί με άτομα απίστευτα, έχω μάθει και έχω ζήσει και μου έχουν προσφέρει άτομα μέσα από το ταϊκβοντό πάρα πολλά πράγματα και πιστεύω άμα δεν είχα το ταϊκβοντό δεν θα τα μάθανα ποτέ όλα αυτά. Το ταϊκβοντό είναι μια συνειδητοποίηση και για μένα, για τις δυνατότητές μου και τις δυνάμεις μου γενικά, γιατί με έχει φέρει σε πολλές προκλήσεις. Και ενώ πίστευα ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, τελικά τα κατάφερνα και τελικά τα κατάφερνα και πολύ καλά. Όπως και με χρυσά, όπως και με άλλες περιπέτειες που είχαμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικές οι φιλίες που έχω κάνει, τα ταξίδια φυσικά που έχω κάνει και όλες αυτές τις εμπειρίες.
1: Είπες, εάν δεν είχα ασχοληθεί με το ταϊκβοντό, δεν θα μάθαινα πράγματα ποτέ. Τι έχεις πάρει από το ταϊκβοντό που το χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου έξω από τον αθλητισμό?
0: Το πρώτο και βασικό είναι να πιστεύω στον εαυτό μου και να βάζω όρια και στον εαυτό μου αλλά και στους γύρω μου ώστε να μπορέσω να καταφέρω τους στόχους μου. Είναι το πρώτο και κύριο που το οποίο έχω μάθει σε σχέση με τη Χριστίνα του 24, έτσι όπως ξεκίνησα. Είναι το πρώτο που με έχει βοηθήσει και το πιο βασικό πιστεύω είναι αυτό, το ότι μπορώ να καταφέρω πολλά πράγματα και ότι η δύναμη που πιστεύω ότι έχω είναι πολύ μικρότερη από αυτή που πραγματικά έχω.
1: Χριστίνα, θα σου κάνω μια ερώτηση. Υπόθεση εργασίας δεν θα συμβεί. Αν σταματούσες αύριο το πρωί, τι θα σου έλειπε περισσότερο από το ταεκβοντό?
0: Τα ταξίδια θα μου έλειπαν πάρα πολύ. Γιατί είναι εμπειρίες ζωής μόνο και μόνο που ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο και μαθαίνεις όλες αυτές τις διαφορετικές κουλτούρες. Είναι ανεξήμητες αξίες όλο αυτό.
1: Χριστίνα, τώρα θέλω να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο. Ποιοι είναι οι ιατρικοί λόγοι πάθηση που σε οδήγησαν στο παρά ταεκβοντό?
0: Ναι. Εγώ ουσιαστικά, επειδή είχα μια, η μαμά μου βασικά είχε μια πολύ δύσκολη γέννα, στην οποία δεν μπορούσαν με τίποτα να βγω, και είχα φτάσει σε σημείο να είμαι έτοιμη να πεθάνω, οπότε ο γιατρός αναγκάστηκε να μου σπάσει τις κλίδες και τους ώμους μου, με αποτέλεσμα να μου προκαλέσει μεγαλύτερο θέμα και να προκαλέσει νευτική παράλυση στο αριστερό μου χέρι, με 100% αναπηρία.
1: Και
0: έτσι,
1: ναι, συνέχισε. Ναι, σε ακούμε.
0: Έτσι ξεκίνησε η αναπηρία μου. Οπότε ουσιαστικά ήταν ένα λάθος του γιατρού, το οποίο το έχουμε ξαναφέρει. Αλλά ήταν και μια πράξη την οποία ήθελα να με σώσουν. Οπότε καλύτερα το να με σώσουν από και να έχω μια αναπηρία παρά να γίνει κάτι άλλο.
1: Είπες και το έχουμε ξαναφέρει. Σε τι βαθμό έχεις επανέλθει από το 100% που ήταν αρχικά?
0: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο 60%. Γενικά, επειδή έχω έρθει έτσι σε επαφή με πολλές μαμάδες, θα ήθελα να αναφέρω το γεγονός ότι υπάρχει μια αναπηρία δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να καλυτερέσει. Γιατί και η μαμά μου πέρασε από αυτό το στάδιο που οι γιατροί της έλεγαν θα μείνει με 100% αναπηρία, δεν χρειάζεται να ασχοληθείς. Γενικά όλες αυτές οι αναφορές έχουν γίνει και τις ακούω και από νέες μαμάδες. Δεν ισχύει ποτέ κάτι τέτοιο. Όσο δουλεύεις κάτι, τόσο πιο πολύ καλυτερεύει. Και γι' αυτό ισχύει παντού. Είτε σε αναπηρία, είτε στον αθλητισμό, είτε στη δουλειά. Γενικά παντού. Οπότε εμένα η μαμά μου δεν με άφησε ποτέ. Ποτέ όμως, δηλαδή από μηνών ξεκίνησε φυσικοθεραπείες. Μου έκανε μέχρι και στο σπίτι μόνη της. Τι να σου πω, μέχρι και στη θάλασσα μέσα με είχε και μου έκανε μασάζ. Δούλεψε πάρα πολύ η μαμά μου στο χέρι μου, ώστε να καλυτερεύσει μέχρι το σημείο που αυτό μπορεί. Και λόγω της μαμάς μου βρίσκομαι εδώ που είμαι και σχετικά με το χέρι μου.
1: Ο δρόμος δύσκολος και δύσβατος, έτσι. Τα μετάλλια, Χριστίνα, μπορεί να είναι η δημοσιότητα, η δημοφιλία, η λάμψη, το χειροκρότημα. Ο δρόμος όμως απαιτεί επίμονη και επίπονη προσπάθεια.
0: Σίγουρα είναι τεράστιος δρόμος. Ακόμα είμαστε στην αρχή, πριν 2 χρόνια ξεκίνησα και εγώ όλο τον πρωταθλητισμό. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ να είσαι ταπεινός, γιατί όλο αυτό το hype που θα έρθει με τα μετάλλια μπορεί να σε φέρει και σε άλλα πράγματα. Άμα εσύ το αγαπάς και έχεις αυτό το πάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει τίποτα, και πιστεύω ότι αυτός ο δρόμος, όσο δύσκολος κι αν είναι, τόσο πιο πολύ θα γουστάρεις να το κάνεις και θα σου αρέσει να πηγαίνεις και να βάζεις challenge στον εαυτό σου. Εγώ κάτι τέτοιο νιώθω.
1: Χριστίνα, το K44 δείχνει την κατηγορία, για να καταλάβει και το ακροατήριο.
0: Ναι, το K44 είναι η κατηγορία της αναπηρίας που έχει ο κάθε αθλητής. Ουσιαστικά αναφέρεται σε άτομα τα οποία είτε έχουν ακροτηριασμό στο ένα χέρι κάτω από τον αγκώνα, είτε παράλυση όπως εμένα, είτε ακροτηριασμό και στα 2 χέρια, απλά πρέπει να είναι κάτω από τον αγκώνα.
1: Για πάμε τώρα στην Σερβία. Πηγαίνοντας εκεί, ήταν στόχος το βάθρο και το μετάλλιο?
0: Σίγουρα ήταν στόχος να δώσω το καλύτερο που μπορούσα και το καλύτερο που είχα δουλέψει εκείνη τη στιγμή. ήξερα ότι έχω πολύ δυνατές αθλήτρες και ότι θα με αντιμετώπιζα ήδη στον δεύτερο αγώνα το νούμερο ένα της κατηγορίας μου και το φαβορί εκείνης της χρονιάς για τους Ολυμπιακούς, οπότε...
1: Συγγνώμη εμένα, να ξεκινήσουμε, ναι. Πάμε, είπα στη Σερβία, πάμε στην τελευταία χρονικά επιτυχία, πάμε στη Γερμανία. Για τη Γερμανία πήγαινες για το χρυσομετάλλιο να κάνεις, να διατηρήσεις τον τίτλο.
0: Ναι, για τη Γερμανία πήγαινα μόνο για χρυσομετάλλιο. Είχα δουλέψει πάρα πολύ, είχα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση. Και ήξερα ότι με σχετικά με την προπόνηση που έχω κάνει, ο μόνος στόχος είναι το χρυσό.
1: Είπες με την προπόνηση που έχω κάνει, τι περιλαμβάνει η προετοιμασία σου, Χριστίνα?
0: Η προετοιμασία περιλαμβάνει γυμναστήριο πάρα πολύ. Το γυμναστήριο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Προπονήσεις διπλές, τριπλές σε περιόδους πριν τους αγώνες και πάρα πολύ ξεκούραση σχετικά με το recovery, σωστό φαγητό. Παίζουν όλα εκτός από την προπόνηση.
1: Και πηγαίνοντας στην Γερμανία με μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι ο μεγαλύτερος βαθμός ετοιμότητας, τι θα έβαζες, σε τι κατάσταση δηλαδή ήσουνα με άριστα το 10?
0: Επειδή δεν θέλω να λέω πολύ μεγάλα λόγια, θα πω 9. Γιατί όλη αυτή η προσπάθεια που έχουμε κάνει αυτά τα 2 χρόνια και όλη η προπόνηση που είχα βγάλει πριν το ευρωπαϊκό, στην προετοιμασία μου για το ευρωπαϊκό στο Μόναχο, ήταν τόσο αξιόλογη και ξέραμε σε τι δουλεύαμε πάνω. Οπότε εγώ προσωπικά είχα πάρα πολύ αυτοπεποίθηση πάνω σε αυτό το πρωτάθλημα.
1: Ποιες αθλητρίες αντιμετώπισες στο δρόμο για τον τελικό, Χριστίνα?
0: Για το τελικό ήμουνα αρχικά με μια αθλήτρια από την Τουρκία και στο τελικό με την αθλήτρια από την Πολωνία, στην οποία παίξαμε μαζί ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24. Οπότε ήταν έτσι λίγο ένα ντεζαβού.
1: Για πες μου, στον ημιτελικό την Ορχάν αντιμετώπισες από την Τουρκία, την νίκησες 2-1, την είχες αντιμετωπίσει ξανά?
0: Όχι, δεν την είχα αντιμετωπίσει, ήταν μια καινούργια αθλήτρια.
1: Πώς ήταν σε θέμα βαθμού δυσκολίας ο ημιτελικός?
0: Ο ημιτελικός ήταν, δεν θα πω πολύ δύσκολος. Η μόνη δυσκολία είναι ότι όταν έρχονται αρχάροι ή νέοι αθλητές, τους οποίους δεν έχεις δει, δεν ξέρεις πώς παίζουν, είναι πιο πολύ εγκεφαλικότατο το παιχνίδι. Οπότε έρχεται εκεί μια δυσκολία μέχρι να καταλάβεις τον τρόπο που παίζει, μέχρι να βρεις και εσύ τα πατήματά σου, γιατί ο κάθε αθλητής έχει και έναν τρόπο που αγωνίζεται. Οπότε πρέπει αναλόγως να κουμπώσεις και εσύ τον δικό σου τρόπο.
1: Πάντως στο τελικό απέναντι στη Ζεβάρα από την Πολωνία είχε τον τρόπο αυτό που λες, έτσι, 12 πρώτος γύρος, 16 ο δεύτερος γύρος, ήσουνα κυριαρχική.
0: Ναι, δείξω το Θεό, πήγανε όλο κομπλέ. Ο τελικός μου ήταν πολύ δυνατός, ήμουν πολύ συγκεντρωμένη, γιατί στον ημιτελικό υπήρχε λίγο αυτή η δυσκολία, το ότι να είμαι συγκεντρωμένη, να δω πώς παίζει, γιατί είναι και πολύ σημαντικό να μην τραυματιστείς μέσα στον αγώνα με έναν καινούργιο αθλητή. Οπότε στον τελικό πιστεύω έβγαλα το 100% και όλη τη δουλειά που είχα βγάλει προηγουμένως.
1: Η πρώτη σου αντίδραση με το που ανακηρύσσε νικήτρια, ποια ήτανε?
0: Πανηγύρισα πάρα πολύ, δηλαδή δεν το συνηθίζω να πανηγυρίζω, έτσι είναι η αλήθεια, αλλά μου βγήκε πολύ αυθόρμητα, γιατί όπως είπα και πριν, ήθελα να το πάρω και είχα δουλέψει πάνω σε αυτό πάρα πολύ, οπότε αυτόν τον στόχο σου να τον πραγματοποιείς είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο σου βγαίνει αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή.
1: Το ίδιο αυθόρμητα ήταν και στο πρώτο σκάλι του Βάθρου, αν και είχε την εμπειρία έτσι από το 2024
0: ναι.
1: το να παίρνεις το χρυσό μετάλλιο.
0: Σίγουρα όταν ανεβαίνεις στο Βάθρο είναι άλλο το συναίσθημα, γιατί εκεί βλέπεις με το που φοράς τη σημαία και εκπροσωπείς τη χώρα σου και είσαι έτοιμος να ακούσεις τον εθνικό ύμνο. Είναι κάθε φορά ανατριχιαστικό το συνέστημα. Είναι άλλος πανηγυρισμός όταν ανεβαίνεις στο Βάθρο και άλλος πανηγυρισμός με την αδρεναλίνη μέσα στον αγώνα.
1: Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που μίλησες αρχικά και τι είπες μαζί τους?
0: Μόλις βγήκα από
1: ναι,
0: το...
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μας, ο Μουρούτσος, ο οποίος μου είπε ότι ήμουν πάρα πολύ και του άρεσε ο αγώνας. Η δασκάλα μου φυσικά που ήταν μαζί, ο αντιπρόεδρος. Γενικά είχαμε όλη την ομάδα της ελληνικής ομοσπονδίας του Taekwondo, οι οποίοι με έβλεπαν και γενικά ήταν εκεί για μένα.
1: Και με τους δικούς σου ανθρώπους μίλησε τηλεφωνικά ή ήταν εκεί?
0: Δυστυχώς μίλησα τηλεφωνικά, θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εκεί, αλλά και έστω έτσι είναι πολύ σημαντική όλη η υποστήριξή τους. Αυτοί είναι οι πρώτοι που με υποστηρίζουν, μου στέλνουν μηνύματα σε κάθε αγώνα, πριν και μετά. Ξεμάτιασμα φουλ, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, είναι πολύ σημαντική και αυτή.
1: Πιο εκδηλωτική από τους δικούς σου ανθρώπους, ποιοι είναι, Χριστίνα?
0: Η μαμά μου σίγουρα, η γιαγιά μου σίγουρα, ο μπαμπάς μου είναι πιο χαμηλών τόνων, αλλά ξέρω ότι γενικά και με όλη την δύναμή του και με όλη την ενέργειά του ξέρω ότι με στηρίζει και με τα μηνύματά του. Ο αδερφός μου, γενικά όλη η οικογένειά μου.
1: Απλώς λέμε είναι θέμα χαρακτήρα, έτσι, όλοι χαίρονται ο καθένας με τον τρόπο, έτσι είμαστε ως άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό χαρακτήρα και άρα διαφορετικές αντιδράσεις. Από αυτή τη μεγάλη σου, την τεράστια επιτυχία, τι παίρνεις, τι θα κουβαλήσεις, τι έμαθες ως εμπειρία?
0: Έμαθα να ξεπερνά τον αυτό μου, είναι αλήθεια. Έμαθα να είμαι ταπεινή, γιατί το να παίρνεις χρυσό back to back μπορεί να σε ανεβάσει, μπορεί να σε κατεβάσει κιόλας. Και έμαθα να βάζω μεγαλύτερους στόχους, είναι αλήθεια, γιατί έρχεται ο ανταγωνισμός εκεί. Όταν κατακτάς κάτι τόσο μεγάλο που να κερδίζεις το χρυσό μετάλλιο back to back, φαίνεται τον ανταγωνισμό ότι και του χρόνου μπορώ να το κάνω αυτό. Και στους 6 μήνες τώρα που θα έχω με το παγκόσμιο θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό. Οπότε πιστεύω αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ο ανταγωνισμός.
1: Χριστίνα, πηγαίνοντας τώρα πάμε προς τα πίσω, στη Σερβία, πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκεί ήταν στόχος το μετάλλιο, πήγαινες που λέμε σε αχαρτογράφητα νερά. Πώς ήτανε ή... πήγαινες με στόχο το μετάλλιο?
0: Σίγουρα πήγαινα με στόχο το μετάλλιο. Απλά επειδή ήταν ο πρώτος μου αγώνας, το ευχαριστιόμουν τόσο πολύ που μπορέσαμε επιτέλους να μπούμε στο παρατέκβοντο στην Ελλάδα. Οπότε δεν είχα το άγχος ότι πρέπει να πάρω μετάλλιο. Παίζω δεύτερο αγώνα μεταλλίων με το φαβορί της κατηγορίας μου. Οπότε να έχω το άγχος. Και πιστεύω έτσι με έφεραν οι καταστάσεις και με τη δουλειά που είχαμε κάνει να μπορέσω να διαχειριστώ όλους αυτούς τους αγώνες και να καταφέρω να βγω χρήση.
1: Και εκεί αντιμετώπισες τη Σεβάρο όπως και τη Σαββή Σκαγιά από τη Ρωσία και στον τελικό διαλό από την Γαλλία. Πώς ήταν εκεί η διαδρομή για το πρώτο σκάλι του Βάθρου η πρώτη φορά?
0: Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φορά με βρήκε σε πάρα πολύ δύσκολο επίπεδο, γιατί όλες αυτές οι αθλήτρες είναι σε μεγάλο επίπεδο και σε ολυμπιακό επίπεδο και είχαν μια χύψη εμπειρία παραπάνω από μένα τη στιγμή που εμένα ήταν ο πρώτος μου αγώνας εκεί. Αλλά πιστεύω το με βοήθησε πάρα πολύ το ότι το ευχαριστιόμουν και το ότι ήθελα τόσο πολύ να αγωνιστώ σε έναν αγώνα πάρα ταϊκβοντό που ήξερα τόσο χρόνια ότι υπάρχει και δεν μπορούσα να αγωνιστώ λόγω των συνθήκων στην Ελλάδα. Οπότε το ότι έμπαινα μέσα και το ευχαριστιόμουν και όλη αυτή η δουλειά που είχα βγάλει, ήμουν έτοιμη να την αποδώσω στους αγώνες μου, δεν με ενδιέφερε ποιον είχα απέναντί μου.
1: Τελικά το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο και εκεί το πρώτο συνέστημα, η πρώτη φορά, πώς την έχεις καταγράψει στη μνήμη σου, Χριστίνα?
0: Αλλά αυτή η φορά δεν θα μου φύγει ποτέ, πιστεύω, γιατί μόλις κατάλαβα ότι κέρδισα και ότι θα πάω στο πρώτο σκαλί, στον πρώτο μου αγώνα και υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση, ήμουνα και έτοιμη να κλάψω και έτοιμη να γελάω όλη την ώρα. Ήμουνα με πάρα πολύ μεικτά συναισθήματα, γιατί δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω όλο αυτό που είχα καταφέρει. Και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα τον εθνικό ύμνο και το έζησα όλο αυτό και ένιωσα όλη αυτή την αντρεχίλα και όλο αυτό το δέος που νιώθεις όταν ανεβαίνεις εκεί πάνω και ακούς τον ύμνο σου. Οπότε είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή για μένα το πρώτο μετάλλιο μου.
1: Χρειάστηκε να το ξαναδείς σε βίντεο για να το συνειδητοποιήσεις το 100% ή αυτό που βίωσες εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποίησες την ίδια στιγμή?
0: Όχι, ούτε καν. Τα είδα τα βίντεο πάρα πολλές φορές. Και από τους αγώνες μου και από τον εθνικό ύμνο, όλα όλα και τις φωτογραφίες, τα πάντα. Τα είδα, τα ξαναείδα. Μετά από κανένα δίμηνο το συνειδητοποίησα.
1: Και οι δικοί σου άνθρωποι αυτή την πρώτη μεγάλη τεράστια διάκριση πώς τη βίωσαν? Ήταν ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα και η χαρά τους?
0: Σίγουρα ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα τους. Θυμάμαι ακόμα τα τηλεφωνήματα που είχαν ο ένας με τον άλλον με την οικογένειά μου. Αλλά ήταν πάρα πολύ σίγουροι για μένα και θυμάμαι που μου έλεγαν: πάνε και ξέσκησε, πάνε και δώσε το 100% σου, πιστεύουμε σε σένα. Δηλαδή μου έλεγαν τόσα πολλά καλά λόγια και τόσα πολλά λόγια τα οποία μου έδειξαν πόσο πολύ πιστεύουν σε μένα και πόσο πολύ μπορώ να τα καταφέρω. Οπότε μόλις έγινε όλο αυτό και μιλήσαμε μετά ξανά στα μηνύματα, στα τηλέφωνα, ήταν πολύ συγκινητική όλη η κατάσταση.
1: Χριστίνα, αυτό λειτουργήσε ως φαλτήριο για τη συνέχεια, αυτό το μετάλλιο? Μέτρησες που λέμε τις δυνάμεις σου?
0: Δεν μέτρησα τις δυνάμεις μου. Πιστεύω έδειξα τις δυνάμεις μου και από τη στιγμή που ξεκίνησα δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσω.
1: Και αυτό το επιβεβαίωσες και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Η συνέχεια ήρθε στο Παρίσι. Αυτή η διοργάνωση, τι το διαφορετικό έχει, Χριστίνα, που το βίωσες πρώτη φορά, που λέμε η μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη, έξω από το αγωνιστικό, η ατμόσφαιρα, η διαμονή, οι συνθήκες? Mm-hmm. Πώς ήταν αυτή η αίσθηση, πώς την έζησες εσύ στο Παρίσι?
0: Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι μια εμπειρία την οποία ακόμα έχω ανάμεικτα τα συναισθήματα, είναι αλήθεια. Γιατί ήταν στο Ολυμπιακό χωριό τόσο όμορφα. Οι αθλητές που γνώριζες, επειδή είχαν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από σένα, όλο αυτό το motivation που σου έδιναν, όλες αυτές οι εμπειρίες που σου έδιναν, ήταν απίστευτες εμπειρίες όλες αυτές. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, γιατί όλοι ήσασταν αθλητές με τους ίδιους στόχους, τα ίδια θέλω. Οπότε όλοι ένιωθες ότι όλοι σε καταλαβαίνουν και όλους τους καταλαβαίνεις. Για μένα ήταν ένα τεράστιο μάθημα, γιατί αντιμετώπισα ανθρώπους που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου με πολύ σοβαρότερες αναπηρίες από τη δικιά μου, προφανώς. Και βλέποντας πόσο εύκολο είναι για αυτούς να ζουν έτσι, γιατί έτσι έχουν μάθει, έτσι είναι η ζωή τους και πώς αντιμετωπίζουν τη ζωή, για μένα ήταν το μεγαλύτερο μάθημα από όλες τις μέρες και μέχρι και από τους αγώνες μου αυτό.
1: Πήγαινες με στόχο το βάθρο και το μετάλλιο?
0: Σίγουρα πήγαινα με στόχο αυτό και είχα και στόχο το χρυσό, άλλο που δεν μας βγήκε. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή είχαμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά και μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να πάμε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες σχετικά με τα δεδομένα των προηγούμενων δύο αγώνων που είχα, η αυτοπεποίθηση ήταν μεγάλη, είναι αλήθεια.
1: Τελικά κατάφερες να ανέβεις στο βάθρο, χάλκινο μετάλλιο, νίκησε στη Γιάο από την Κίνα με 14-4. Τα πρώτα συναισθήματα σε αυτή την πρωτόγνωρη στιγμή, σε αυτή τη σημαντική διάκριση, ποια ήταν, η Χριστίνα?
0: Ήταν αρνητικά, είναι η αλήθεια. Γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, γιατί ήξερα ότι μπορώ να αποδώσω πολύ καλύτερα από ότι αγωνίστηκα εκείνη την ημέρα. Ήμουν και χαρούμενη παράλληλα, γιατί το ότι ανέβηκα σε Ολυμπιακό βάθρο και το ότι ζούσα το Ολυμπιακό όνειρο και το αθλητικό όνειρο του κάθε αθλητή ήταν πολύ σπουδαίο για μένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο σκληρή με τον εαυτό μου εκείνες τις ημέρες, ειδικά την ημέρα των αγώνων μου.
1: Λοιπόν, αυτό που λες το επιβεβαίωσε σε δική σου συνέντευξη στο Φως των Σπόρ στο Θέμη Σινάνογλου που είχες δώσει και η προπονήτριά σου Ευαγγελία Βαγγέλογλου. Είπε, δεν είναι ο τύπος μου να λέω μεγάλα λόγια. Τώρα, για το Παρίσι είπε, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, αλλά στόχος μας είναι την επόμενη φορά στους Παραολυμπιακούς να πάρει το χρυσό. Έθεσε ήδη από εκείνη τη στιγμή ο δικός σου άνθρωπος, έτσι, τον επόμενο στόχο, Χριστίνα.
0: Mm-hmm.
1: Μεγάλος στόχος.
0: Είναι μεγάλος στόχος. Είναι κάτι, πιστεύω, που αυτά τα χρόνια το δουλεύουμε πάρα πολύ. Και είναι ο μεγαλύτερος στόχος και είναι ο μοναδικός στόχος στον οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά μπορώ να τα καταφέρω, πιστεύω, αν είμαι σοβαρή, συγκεντρωμένη και όλα αυτά τα οποία θα δουλέψω και έχω δουλέψει τα βγάλω στους αγώνες μου. Θα φανεί όμως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι είναι γραμμένο να γίνει, όπως και στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι.
1: Η Χριστίνα Γκέντσου, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε το Ταϊκβοντό, πότε πήγες, ποια ήταν η αφορμή?
0: Εγώ ξεκίνησα με το που τελείωσα τις φυσικοθεραπείες μου και τις θεραπείες μου για το χέρι μου.
1: Σε τι ηλικία?
0: 12 χρονών, 11-12 χρονών, κάπου εκεί. Και επειδή με το ήταν τότε που είχα τελειώσει τις θεραπείες, είχαμε πει με τον αδερφό μου και τον ξάδερφό μου να ξεκινήσουμε ένα άθλημα, το οποίο ήταν το Ταϊκβοντό. Και με το που ξεκινήσαμε, εμένα μου κόλλησε πάρα πολύ στο χαρακτήρα μου. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο είναι δυναμικό, αλλά είναι και ταπεινό ταυτόχρονα, οπότε έχει μια ισορροπία. Και εμένα όλο αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα.
1: Και τι ήταν αυτό που σε έκανε να μείνεις, να κολλήσεις στη συνέχεια, εκτός από το αρχικό που τέριαζε στο χαρακτήρα σου? Πρώτα απ' όλα, έκανες άλλα αθλήματα ή όχι, πήγες εκεί, έμεινες, κόλλησες?
0: Προηγουμένως έκανα κολλήμηση ως θεραπεία για το χέρι μου.
1: Μάλιστα. Οπότε μετά πώς έμεινες, πώς κόλλησες, πότε ήρθαν οι πρώτες διακρίσεις? Και τώρα μιλάμε στο Ταϊκβοντό που μάλιστα έχεις βγει και τρίτη στο Πανελλήνιο Κορασίδων, έτσι?
0: Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι κατάλαβα ότι μου κολλάει και θέλω να το συνεχίσω με το που έπαιξα το πρώτο μου αγώνα, με το που αγωνίστηκα. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω πώς μου βγήκε τόσο πολύ να κολλήσω με το χαρακτήρα μου, αλλά όλο αυτό βγήκε στο πρώτο μου αγώνα και έτσι έλεγα και στα σκάλα μου, άντε δασκάλα πότε θα παίξουμε, άντε δασκάλα πότε είναι ο επόμενος αγώνας, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί. Και κάθε φορά έβαζα και ένα μικρό στόχο στον εαυτό μου, ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν έπαιξε καλά, κάτσε να δω πώς θα πάω στον άλλο αγώνα. Οπότε με μικρά βηματάκια έφτασα και στο Πανελλήνιο, στο οποίο κατάφερα να πάρω την τρίτη θέση όντως. Κάτι το οποίο ήταν πολύ μεγάλο για μένα, γιατί ήμουνα μόλις με 4 χρόνια εμπειρία και με ένα χέρι το οποίο δεν μπορούσα να μπλοκάρω από τη μία πλευρά, να παίζω με αθλητές του Taekwondo και να καταφέρω κάτι μεγάλο, τόσο μεγάλο, ήταν πολύ σημαντικό για μένα το ότι μπόρεσα και το κατάφερα. Και πιστεύω ότι είναι και από τις καλύτερες στιγμές του Taekwondo για μένα.
1: Σε ποιο σύλλογο και σε ποιο μέρος στην Ελλάδα και σε ποια περιοχή έγινε η πρώτη σου επαφή?
0: Στις Σικές μένω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, και αρχικά ξεκινήσαμε στα ΚΔΑΠ και μετά από εκεί πέρα, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το συνεχίσω, πήγαμε στο σύλλογο Τζεσκάλες μου, που είναι όσο σήμερα Απόλεως, στις Σικές, και από εκεί ξεκίνησα.
1: Για σένα τι είναι η Ευαγγελία Βαγγέλογλου, η προπονητριά σου?
0: Η Ευαγγελία Βαγγέλογλου είναι μια μαχήτρια, είναι αλήθεια, γιατί έχει περάσει και αυτή παρόμοιες καταστάσεις με μένα, έχει αποδείξει τη δύναμή της. Γενικά είμαστε, τη νιώθω σαν μια κολλητή μου που ταξιδεύουμε συνέχεια μαζί και μοιραζόμαστε όλες αυτές τις εμπειρίες μαζί και όλη αυτή τη μαγεία του Taekwondo και τη μαγεία των αγώνων, όλα τα συναισθήματα, και είναι πολύ σημαντική σε αυτή την πορεία.
1: Για την σχέση που έχετε, Ευαγγελία Βαγγέλογλου, στην συνέντευξη στο Φως στο Σπόρο είπε ότι η Χριστίνα έχει γίνει η οικογένειά μου, έχω συνεργαστεί πάρα πολύ με τη μητέρα της, είναι εκπληκτική γυναίκα, με τιμά η εμπιστοσύνη των γονέων της. Η οικογένεια για σένα, εκτός από χορηγός, τι άλλο είναι, Χριστίνα?
0: Η οικογένειά μου είμαι εγώ, είναι αλήθεια. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν αυτή που είμαι, πιστεύω. Είναι αυτοί που πρώτοι πίστεψαν σε μένα, πρώτοι δούλεψαν σε μένα και σχετικά με την απειρία μου και σχετικά σε αυτά που μου αρέσουν και θέλω. Γιατί και οι γονείς μου με το χέρι μου ανησυχούσαν πάρα πολύ που θα έκανα Taekwondo, που δεν θα είχα να προστατευτώ, αλλά με πιστευόντουσαν και έβλεπαν ότι αυτό που κάνω μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε μου δίναν το χώρο. Και ναι, πιστεύω δεν έχω πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου.
1: Τι αποτελεί, τι είναι κίνητρο για σένα και στη ζωή και στον αθλητισμό, Χριστίνα?
0: Κίνητρο για μένα είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις και να σου δίνει αυτήν την ευχαρίστηση και αυτό όλο το συναίσθημα, το ότι θέλεις και το κάνεις, γιατί χωρίς αυτό δεν απολαμβάνεις τίποτα. Οπότε το μοναδικό μου κίνητρο αυτή τη στιγμή είναι να απολαμβάνω αυτό που κάνω και να ζω κάθε μου στιγμή, γιατί όσο σκέφτομαι το παρελθόν δεν έχει νόημα, όσο σκέφτομαι το μέλλον δεν έχει νόημα, οπότε θέλω να ζω στο παρόν και να το ζω στο 100%. Και αυτά πιστεύω.
1: Για πες μου για τη Χριστίνα Γκέντσου, τι αποτελεί, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το εθνόσημο?
0: Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μόνο που μπαίνεις σε δικασία να φορέσεις τη σημαία σου πάνω στην καρδιά σου και να αγωνιστείς για την χώρα σου και για μια χώρα η οποία είναι τόσο σημαντική και με τόσο μεγάλη ιστορία από πίσω, είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να μου συμβούν. Όπως σας είπα και πριν, κάθε φορά που ακούς τον εθνικό ύμνο, και όχι μόνο για μένα προσωπικά, και για τους υπόλοιπους αθλητές που βλέπω που μπορούν και καταφέρουν και ακούμε τον εθνικό ύμνο εξαιτίας τους, είναι φανταστικό το συνέστημα και είναι ανατριχιαστικό κάθε μα κάθε φορά. Οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι κι εγώ μέρος αυτής της διαδικασίας και μπορώ να το ζήσω όλο αυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Χριστίνα Γκέντσου, πρωταθλήτρια Ευρώπης δύο φορές, δύο χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ένα χάλκινο μετάλλιο σε παραολυμπιακούς αγώνες στο Ταϊκβοντό. Χριστίνα Γκέντσου, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Φωνή της Ελλάδας, να συνεχίσεις να είσαι στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και παραολυμπιακούς αγώνες. Να φέρνεις τις μέγιστες επιτυχίες για το ελληνικό ταϊκβοντό και τον ελληνικό αθλητισμό. Κάθε επιτυχία συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγγιουκλάκης στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
2: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τα ακούς σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός για να ξεχάσει δεν μπορεί.

από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις αυτούς που φεύγουν

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Boys.
1: Και το ταξίδι συνεχίζεται. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Το πλοίο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Παρακαλούνται οι επισκέπτες να εξέλθουν τους σκάφους. Το πλοίο αναχωρεί σε 5 λεπτά. Αλλά τι λέω τώρα, τι λέω. Εμείς ξεκινάμε τώρα και θα βρεθούμε μεσοπέλαγα σε ωκεανούς και θάλασσες, παρέα με τα κύματα, την αρμύρα, τους ναυτικούς μας, παρέα με τους γλάρους, τον ήλιο, τον ουρανό, τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, τον αέρα, το μελτέμι, τα κύματα, τις φουρτούνες και τις μπουνάτσες. Πάμε να συναντήσουμε τις πλώρες και τις γέφυρες, τα βαπόρια και τις μηχανές με τους ναυτικούς μας. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας φυσικά, η φωνή της πατρίδας μας και η παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ που φτάνει στα πέρατα του κόσμου και που ενώνει όλους τους Έλληνες της Ιφιλίου με την φιλόξενη συχνότητά της. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου», εκπομπή αφιερωμένη, κομμένη και ραμμένη και, όπως είπαμε, αφιερωμένη με όλη μας την αγάπη σε όλους τους ναυτικούς μας, όπου και να βρίσκονται, είτε εντός είτε εκτός των τυχών, με την ευχή να είναι καλά και ο Άι Νικόλας πάντα στην πλώρη σας και γρήγορα, γρήγορα πίσω στις οικογένειές σας και στα σπίτια σας. Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη είναι η υπεύθυνη για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο για ακόμα ένα ταξίδι. Λύσαμε τους κάβους, βιράραμε την άγκυρα. Καλό μας ταξίδι.

0: κόσμο.
1: Και τώρα, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο και καλό φίλο της εκπομπής, που τον φέραμε από το γραφείο του. Είναι πολύ άσχολος, τα τηλέφωνα καθ' όλη την διάρκεια πριν μπούμε στο στούντιο χτυπάνε συνέχεια, όμως αποδέχτηκε την πρότασή μας, την πρόσκλησή μας να έρθει εδώ να πούμε δύο κουβέντες. Είναι high season για αυτούς. Είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, ο κύριος Βασίλης Μάμαλης. Βασίλη μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: και πριν πάμε στα επαγγελματικά, Βασίλη Μάμαλη, τι είναι η θάλασσα για σένα?
1: Τι είναι η θάλασσα?
0: Καψούρα, το είπες.
1: Είναι καψούρα, αλλά πολλές φορές έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτόμαστε τι είναι η θάλασσα. Αν σκεφτεί κάποιος που μένει κοντά στη θάλασσα ή έχει πρόσβαση στη θάλασσα ότι συνορεύει με την άλλη άκρη του κόσμου, η θάλασσα είναι πάνω απ' όλα είναι ελευθερία, είναι ευκαιρία, είναι τρόπο ζωής, είναι ό,τι δεν μπορείς να έχεις στην ξηρά, ό,τι μπορείς να ονειρευτείς και ό,τι θες να φτάσεις. Αυτό νομίζω είναι η θάλασσα.
0: Και ποιος δεν της έχει, δεν έχει σταθεί μπροστά της, ποιος δεν έχει ταξιδέψει έστω και νοητά μαζί της, ποιος δεν της έχει μιλήσει? Γιατί η θάλασσα κρατάει τα μυστικά σου μέσα σαν ένα κοχύλι. Ξέρεις ότι δεν θα τα πει πουθενά, τα κρατάει στο βυθό μόνο για αυτήν.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι και έχει να κάνει με την μοναξιά της θάλασσας, γιατί τη θάλασσα την απολαμβάνεις κατά βάση μόνος σου και την απολαμβάνεις μόνος σου εκεί που βρίσκεις το χρόνο να τα βρεις με τον εαυτό σου, να μιλήσεις με τον εαυτό σου, να συμβιβαστείς με τον εαυτό σου. Και ξέρεις, εγώ το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Πολλές φορές στις συζητήσεις που κάνω με φίλους ή ανθρώπους που γνωρίζω για πρώτη φορά, τους ρωτάω πολλές φορές, λέω, πιστεύετε στο Θεό? Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι κτλ. Σε αυτούς που λένε όχι, λέω, αν δεν πιστεύεις, πρέπει να μπαρκάρεις και μετά θα πιστέψεις πιο εύκολα.
0: Άκου να δεις,
1: Ναι, σίγουρα, διότι η θάλασσα και το πλοίο πρέπει πραγματικά, για να καταφέρεις να τα απολαύσεις, για να καταφέρεις να τα ζήσεις και να ζήσεις και να πετύχεις, πρέπει να ισορροπήσεις με τον εαυτό σου, αλλά και να δεχθείς ότι θα πάρεις και βοήθεια από κάπου ψηλότερα.
0: Και εσύ, Βασίλη Μάμαλη, έχεις γνώση και από τη ζωή των καραβιών, γιατί έχεις περάσει από εκεί, έτσι?
1: Φυσικά. Η καριέρα μου ξεκίνησε στο πολεμικό ναυτικό ως αξιωματικός μάχημος. Οπότε, θέλοντας και εμείς, ας το πούμε ότι έχουμε βρεχτεί και εμείς στις θάλασσες, και με το πολύ κύμα και με το λίγο κύμα και με το σουέλ.
0: Γιατί, όπως λέει και ο απλός λαός, μια φορά ναυτικός, για πάντα ναυτικός. Ή αλλιώς, άμα βρέξεις σκοπό, για πάντα είσαι ναυτικός.
1: Αγαπητέ Αντώνη, εγώ έχω προσθέσει κάτι δικό μου, έτσι, κάτι καινούριο, και μάλιστα μου βγήκε αυθόρμητα σε μια συζήτηση που είχα κάνει με έναν φίλο που είχε να με δει από καιρό, και του είπα ότι όταν ήμουν μικρός είχα καταπιεί το ναύτη και συνεχίζει να ζει μέσα μου για πάντα.
0: Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Ωραία λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ. Καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου, Βασίλης Μάμαλης στην παρέα μας.

0: Θα σου έλεγα τώρα, πριν πάμε στα επαγγελματικά, Βασίλη Μάμαλη, καλές θάλασσες εξέλιξη, θα έλεγα να μας πεις καμία ιστορία από αυτές που όλοι οι ναυτικοί μοιράζονται από τα βιώματά τους. Έχεις κάποια που σου έχει μείνει στο διάστημα όσο ήσουν στα βαπόρια, στο πολεμικό ναυτικό?
1: Υπάρχουν διάφορες εικόνες και ιστορίες οι οποίες θα μπορούσαμε να μιλάμε και να τις αναλύουμε. Κυρίως αυτό που μου έκανε εντύπωση, έτσι και δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ, ήταν το πρώτο λιμάνι του εξωτερικού. Δηλαδή ήταν το πρώτο λιμάνι του εξωτερικού όταν είσαι νεαρός, όταν δεν έχεις φύγει να πας στο εξωτερικό από το σπίτι σου γιατί είσαι μια ηλικία 19 χρονών και ξαφνικά πατάς το πόδι σου στη Λισαβόνα. Ναι, στη Λισαβόνα, που πραγματικά αισθάνεσαι τι σημαίνει να έχεις την ελευθερία του ενήλικου και την ελευθερία της θάλασσας, διότι είσαι ένα νεαρό άτομο το οποίο έχεις μπροστά σου όλο τον κόσμο, έναν κόσμο που δεν τον ξέρεις, δεν είναι η γειτονιά σου, το σχολείο σου, και εκείνη τη στιγμή σου βγαίνουν όλα τα ένστικτα που πρέπει όχι απλά να επιβιώσεις, πρέπει να περάσεις καλά, πρέπει να απολαύσεις και πρέπει να γυρίσεις, γιατί έχεις πάει εκεί για να δουλέψεις. Νομίζω ότι χαρακτηρίζει τον κάθε ναυτικό το πρώτο λιμάνι και το πρώτο μπάρκο. Αυτό ήταν για μένα το πιο σημαντικό. Και ξέρεις, είναι και πώς θα σου τύχει. Δηλαδή, αν σου τύχει καλά, νομίζω ότι έχεις και μια καλή πορεία στη συνέχεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις, εμένα μου έτυχε καλά, δεν μπορώ να πω, σε κάποιους άλλους που μπορεί να μην σου αρέσει και να αρχίζεις να ψάχνεσαι.
0: Σωστά. Είναι γεγονός αυτό. Αν πάνε καλά στην αρχή, όλα θα είναι καλά μετά. Αν πάει κάτι λάθος και το δεις διαφορετικά και άσχημα, μια ζωή θα υποφέρεις. Και γι' αυτό πολλοί όσοι είναι στο εμπορικό ναυτικό τα παρατάνε. Ενώ αν πάνε από την αρχή σωστά, το πάνε με καλό μάτι και συνεχίζουν την πορεία τους.
1: Αντώνη μου, κοίταξε να δεις. Θα σου μιλήσω όπως το έχω αισθανθεί προσωπικά. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω να εκφράσω τη γενική σκέψη των ναυτικών. Οι ναυτικοί, και ειδικά οι καπετάνοι και οι μηχανικοί, είμαστε πολύ συντηρητικοί άνθρωποι. Και είμαστε συντηρητικοί άνθρωποι διότι δεν μπορείς να πάρεις ρίσκα στη θάλασσα, γιατί η θάλασσα δεν συγχωρεί. Αυτό νομίζω γίνεται τρόπο ζωής. Και βέβαια, επειδή η ελληνική ναυτιλία έχει πετύχει και ο ελληνικός εφοπλισμός έχει πετύχει χάρη στα ρίσκα, για να πάρεις ένα ρίσκο πρέπει να έχεις ζυγίσει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Άρα κάτι που σου δίνει και σε εκπαιδεύει η θάλασσα και το καράβι είναι αυτό, η διαχείριση του κινδύνου, του ρίσκου και οι σωστές αποφάσεις. Οπότε και να μην το μάθεις από την αρχή, άμα έχεις υπομονή, έρχεται. Με την εμπειρία έρχεται.
0: Υπομονή. Πολύ σημαντική λέξη. Υπομονή στη θάλασσα. Χρειάζεται υπομονή, σεβασμός φυσικά, αλλά δεν χρειάζεται να τη φοβάσαι κιόλας. Τη θάλασσα. Είπες στο ταξίδι σου που πήγες στην Πορτογαλία, είδες ότι η θάλασσα μεταφέρει και πολιτισμούς, μεταφέρει κουλτούρες, μεταφέρει συνήθειες, μεταφέρει αρώματα, κουζίνες, ακούσματα, πολλά πράγματα. Και φυσικά το εμπόριο, έτσι.
1: Φυσικά. Είναι όλο αυτό μαζί. Ξέρεις κάτι που με προβληματίζει πάρα πολύ και το συζητάμε στους κύκλους μας κάποιες φορές, είναι ότι ίσως οι εποχές δεν αφήνουν το ναυτικό να απολαύσει το ναυτικό επάγγελμα. Και λέω οι εποχές γιατί δεν είναι μόνο τα προγράμματα των πλοίων, οι αυστηρές απαιτήσεις με τις ώρες φόρτωσης, εκφόρτωσης, ναι, η δουλειά πάνω στο πλοίο. Πολλές φορές δεν υπάρχει χρόνος για να βγεις, άλλες φορές είσαι τόσο κουρασμένος που δεν θες να βγεις και ούτω καθεξής. Είναι η γενικότερη περιουραίως ατμόσφαιρα, δηλαδή κάπου ενοχοποιήσαμε το γεγονός ότι ο ναυτικός πρέπει να περνάει και καλά εκεί που θα πάει. Ίσως πρέπει να το δούμε λίγο πάλι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, σίγουρα με τις νέες συνθήκες στο χώρο αυτό και τα νέα δεδομένα, τα κλοία πλέον δεν μένουν στο λιμάνι παρά πολύ ελάχιστα, από μία μέρα, δύο, τρεις. Τι να προλάβει ο άλλος, ενώ εμείς παλιά μέναμε 10 μέρες, 15, έχω μείνει και 20 μέρες στη Βραζιλία. Και κάποια στιγμή ένας παλιός ναυτικός πρότεινε σε αυτούς, το πρότεινε νομίζω στο ραδιόφωνο να το ακούσουν και οι υπόλοιποι, αν ξεμπαρκάρει ένας από το πλήρωμα και θέλει έστω και 2 μέρες να μείνει και έχει συμπληρώσει φυσικά την απαιτούμενη υπηρεσία, αν θέλει να μείνει 2 μέρες παραπάνω στο τάδε λιμάνι, να το δει λιγάκι και να ξεφύγει. Δεν είναι τόσο πολύ να του κρατήσουν κάτι από το μισθό ή να δώσουν κάτι και η εταιρεία και αυτός, να μείνει στο λιμάνι δύο μέρες, να ανακαλύψει και λίγο τον κόσμο. Ιδέες τώρα πέφτουν.
1: Σίγουρα θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα αυτό, και ούτως ή άλλως οι εταιρείες τα εισιτήρια τα πληρώνουν για να επιστρέψει ο άνθρωπος και τα ξενοδοχεία, και δεν ξέρω αν το κόστος αυτό σε σχέση με το συνολικό κόστος το μισθολογικό ενός ναυτικού, το κλάσμα δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό. Ο ναυτικός εκπαιδεύεται.
0: Για να προσελκύσουμε κόσμο.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Βέβαια, από την άλλη, εγώ θα σου πω ότι ο ναυτικός εκπαιδεύεται να πάρει μια μεγάλη, πώς να το πω, τζούρα από τη ζωή αυτή. Έτσι, να ρουφήξει μια τζούρα γρήγορη, γρήγορη και απολαυστική μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Αρκεί να υπάρχει τόσο πολύ λίγος χρόνος και αρκεί να υπάρχουν και αυτές οι διευκολύνσεις. Και επίσης θέλω να πω ότι η ποιότητα των ναυτικών στις μέρες μας έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Λέμε ότι δεν πάνε πολύ οι νέοι στα πλοία κτλ. Πάνε. Θέλαμε περισσότερους. Αλλά και ποιοτικά ο κόσμος είναι πολύ καλύτερος στα πλοία. Γιατί υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση, έτσι, υπάρχει καλύτερο κοινωνικό στάτους. Γιατί προβάλλεται κιόλας αυτό, και σίγουρα τα παιδιά αυτά έχουν προοπτικές να κάνουν και το ταξίδι τους στον κόσμο με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό θέλω να πω. Γιατί στα λιμάνια μπορείς να μπλέξεις εύκολα.
0: Εννοείται. Υπάρχει βέβαια και το άλλο, μας το έχει πει πάλι ένας παλιός ναυτικός. Βέβαια ήταν άλλες οι συνθήκες τότε. Τώρα μιλάμε για νέα τάξη πραγμάτων, και όσο και να το κάνουμε τις συγκρίσεις, δεν είναι τόσο σωστό να το πούμε. Γιατί παλιότερα κάναμε δωρεάν τουρισμό, και τώρα κάνουν, αλλά δεν έχουν την ευχέρεια να δουν τόσο πολλά πράγματα. Είναι όλα.
1: Είναι η εποχή μας αυτή, και όταν έχεις να κάνεις με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό της ναυτιλίας, δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους υποχωρήσεις και εκπτώσεις. Δεν πάμε για τουρισμό στα πλοία, πάμε να δουλέψουμε. Στο βαθμό που μπορούμε και εκεί που το επιτρέπουν οι συνθήκες, θα πρέπει να παίρνουμε και τις ανάσες μας. Αυτό. Δηλαδή δεν είμαι υπέρ του ότι. Ποιος θα μειώσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό? Όποιος το κάνει αυτό, απλά θα βγει από το παιχνίδι. Δεν γίνεται.
0: Σωστό. Όμως, προηγουμένως αναφερθήκαμε στην αναζήτηση νέων. Έρχονται οι νέοι. Βασίλη Μάμαλη, πώς βλέπεις τα πράγματα? Και τους έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη νέα αίμα. Χθες στην ομιλία του ο υφυπουργός ο κύριος Γκίκας είχε αναφερθεί στις παραγγελίες των νέων πλοίων που έχουν γίνει σε Κίνα, Κορέα, Ιαπωνία. Συνολικά νομίζω βγήκαν 500 τόσα πλοία. Πρέπει να βρούμε νέα άτομα, νέα παιδιά που θα επανδρώσουν όλα αυτά, και δεν ξέρω, είμαστε σε καλό δρόμο?
1: Σε καλό δρόμο. Είναι μια μεγάλη συζήτηση το αν είμαστε σε καλό δρόμο. Ξεκινώντας από την μείωση του πληθυσμού. Ότι ο πληθυσμός μειώνεται, άρα μειώνονται και οι διαθέσιμοι νέοι οι οποίοι θα μπουν στην ναυτιλία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη. Γιατί όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, η ναυτιλία είναι μια ευκαιρία που την πιάνεις αν δεν έχεις άλλη ευκαιρία. Από τη στιγμή που υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες, ο νέος με αξιώσεις θα πάρει και τις άλλες επιλογές. Και ένα σημαντικό πρόβλημα που έχω εντοπίσει εγώ είναι ότι οι νέοι δεν μεγαλώνουν με τη θάλασσα μέσα τους. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αν πάρουμε τη ζωή ενός παιδιού που ξεκινάει από το προνήπιο, που τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι και μπαίνουν ουσιαστικά στο χώρο της εκπαίδευσης, μπαίνουν σε μια ρουτίνα με πάρα πολλές δραστηριότητες. Μπορεί να ζουν δίπλα στη θάλασσα, αλλά δεν αντιλαμβάνονται ούτε τι είναι η θάλασσα, ούτε σαν παιχνίδι, ούτε τι μπορεί να σου δώσει η θάλασσα. Οπότε, σαν επιλογή, είναι μία από τις πολλές. Εκτιμώ ότι. Και βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την εκπαίδευση όσο με την κουλτούρα και την προσέγγιση την καθημερινή. Θα πρέπει να έρθουμε λίγο πιο κοντά στη θάλασσα, δηλαδή στη καθημερινή μας δραστηριότητα. Θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες στο πώς κάποιος θα πάρει ένα μικρό σκάφος για να έχει σκάφος, να βάλει την οικογένειά του μέσα, να νιώσουν τα παιδιά από μικρά παιδιά τι σημαίνει σκάφος, τι είναι πλοίο, να μπορούν τα παιδιά να κάνουν κοπηλασία, να κάνουν ιστιοπλοεία, ενδεχομένως να υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή εγώ δεν το βλέπα αρνητικά στην προσπάθεια κάποιων φορέων να πάνε νέο στην ναυτιλία, να χρηματοδοτήσουν αυτού του είδους τον αθλητισμό για πολύ μικρά παιδιά. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. όταν κάτι το αγαπήσεις, θα το βάλεις και στις επιλογές σου σε καλύτερη προτεραιότητα.
0: Πολύ σωστά. Αυτό, κύριε Μάμαλη, το εισέπραξα και κατά τη διάρκεια των Ποσειδονίων, καθότι είχαν γίνει διάφορες κουβέντες ότι τα παιδιά πρέπει όχι στις τελευταίες τάξεις του λυκείου να αρχίζουν να ανακαλύπτουν ότι υπάρχουν κάποια επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία ή το ναυτικό επάγγελμα, αλλά από πολύ μικρή ηλικία να αρχίσει να παίρνει και να μπαίνει μέσα σε αυτό που λέμε θάλασσα, ναυτοσύνη, και σαν επιστέγασμα όλων αυτών που συζητάμε τώρα, το είπε με μια κουβέντα του ο κύριος Κυριαζόπουλος. Να είναι καλά, είπε, πρέπει τα παιδιά να μάθουν να κολυμπάνε και να κάνουν και, όπως είπατε, και ιστιοπλοεία και όλα αυτά. Να μάθουν τα παιδιά να μπουν σε αυτή την οτροπία όπως ήταν και παλιά, που ζούσαν με τη θάλασσα. Η Ελλάδα είναι ναυτική χώρα, ζει με τη θάλασσα.
1: Ο κύριος Κυριαζόπουλος είναι, επειδή τον είχα και καθηγητή, έτσι, στα πρώτα του
0: ξεκινήματα. Να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Να είναι καλά εκεί που είναι, στα πρώτα του ξεκινήματα ως καθηγητής, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι από τα ζωντανά παραδείγματα ανθρώπων που η θάλασσα ζει μέσα τους. Και πραγματικά το προέβαλε αυτό πάρα πολύ και βοήθησε πάρα πολύ και από τη θέση την οποία έχει ως Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας μέχρι πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα συνεχίσει να το κάνει και από την καινούργια του θέση.
0: Το περιβάλλοντος.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι καλά.
1: Ναι. Και όντως είναι αυτές οι απόψεις του, είναι απόψεις οι οποίες ακούστηκαν για πρώτη φορά στο δημόσιο λόγο και πάνω σε αυτές και εμείς οι υπόλοιποι συνεχίζουμε. Ναι. Είναι σημαντικό λοιπόν. Ναι, θα ήθελα να πω κάτι όμως, ναι, αγαπητέ Αντώνη. Με είχαν καλέσει, γιατί μιας και αναφερθήκαμε στα παιδιά και συνήθως εδώ μιλάμε για εκπαίδευση. Και ξέρεις ότι ακούμε για εκπαίδευση. Ένα παιδί το οποίο έχει ένα αυστηρό πρόγραμμα από το πρωί μέχρι το απόγευμα, είναι μέσα στα βιβλία κτλ., δεν θέλει εκπαίδευση. Βρέθηκα λοιπόν πριν από ένα μήνα περίπου σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που είχε να κάνει με το θαλάσσιο εγγραμματισμό που έκανε η Εκκλησία της Κρήτης μαζί με τον Οργανισμό Λιμένος του Ηρακλείου. Οι άνθρωποι πραγματικά έχουν κάνει μια προσπάθεια για να δώσουν στον κόσμο την οπτική της θάλασσας από όπου και αν βρίσκονται. Και κάποια στιγμή λοιπόν μετά την εκδήλωση με ρώτησε ένας από τα στελέχη της Εκκλησίας, σκεφτόμαστε, επειδή έχουμε κατασκηνώσεις καλοκαιρινές, μήπως να κάναμε κάποιο μάθημα στα παιδιά που να είναι σχετικό με τη θάλασσα. Και λέω, πάτερ, λέω, με όλο το σεβασμό και την αγάπη, λέω, θα σας προτείνω κάτι άλλο.
0: Ρίχτε τα στη θάλασσα.
1: Όχι μόνο αυτό. Λέω, βρείτε δύο βάρκες 16 άκουπους και βάλτε τα παιδιά να κάνουν κουπί. Δεν θέλουν βιβλίο. Δεν θέλουν μάθημα. Θέλουν αγάπη. Αυτό. Και στο λέω, Αντώνη μου, από τη μεγάλη εμπειρία, γιατί στη σχολή ναυτικών δοκιμών το πρώτο πράγμα που μάθαμε, οι βάρκες φαίνονται απ' έξω, βλέπω, περνάει τώρα, ήταν αυτό το πράγμα, αλλά το οποίο μας έκαψε το κορμί και τα χέρια. Αλλά έτσι αγαπάς και το θαλάσσιο στοιχείο. Και όχι μόνο αγαπάς το θαλάσσιο στοιχείο, ξεκινάς να αποκτάς την επιθυμία να το δαμάσεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Όμως το ερώτημα συνεχίζει να υφίσταται, πώς θα τραβήξουμε αυτούς τους νέους στην θάλασσα με το χέρι στην καρδιά. Τι έχεις να τους πεις, Βασίλη Μάμαλη, στα νέα παιδιά, στις οικογένειες, και από την οικογένεια πολλά ξεκινάνε, έτσι?
1: Ακριβώς. Εγώ αυτό που έχω να πω στους νέους ανθρώπους που πραγματικά ψάχνονται, έχουν όνειρα, θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο, δεν υπάρχει πιο άμεσος, καλύτερος τρόπος από τη θάλασσα. Και αυτό που κυρίως έχω να τους πω είναι να μην αντιμετωπίζουν το ναυτικό επάγγελμα και τη θάλασσα με τα ταμπού της κοινωνίας ή της εποχής. Εκεί θα καταλάβουν τι θα πει πραγματική ελευθερία, ξεκινώντας από αυτό που είπα, την προσβασιμότητα σε όλο τον κόσμο, την προσβασιμότητα σε μια παγκόσμια αγορά εργασίας, την οικονομική ανεξαρτησία, το κύρος, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι διέξοδα για κάθε κοινωνία, για κάθε εποχή, για κάθε νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει όνειρα και έχει αξιώσεις απέναντι στα όνειρά του. Η θάλασσα είναι ο καλύτερος δρόμος.
0: Και ήταν ανέκαθεν ο καλύτερος δρόμος για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας. Έχει στηρίξει την ελληνική οικονομία από τόσα και τόσα χρόνια, τόσα σπίτια χτίστηκαν, τόσα χωριά χτίστηκαν από τα ροζ χαρτάκια του συναλλάγματος. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Φυσικά.
0: Στήριξαν πολύ την ελληνική οικονομία.
1: Φυσικά. Το ζήτημα δεν είναι τι έγινε τότε, το ζήτημα είναι τι θα πρέπει να γίνει και από εδώ και μετά. Και σήμερα οι δυνατότητες στα πλοία, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, κάνουν τα στελέχη τα οποία υπηρετούν στα πλοία να έχουν δυνατότητες εξέλιξης και προοπτικές πολύ πολύ μεγαλύτερες από τους προκατόχους μας στα πλοία, που υπήρχαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί της επικοινωνίας, η αποκοπή από την οικογένεια ή τους κοινωνικούς δεσμούς και όλα τα υπόλοιπα. Ο καθένας τώρα μπορεί να επενδύσει στον εαυτό του όταν βρίσκεται στα πλοία, να δουλέψει και ταυτόχρονα να εξελίσσεται και στην πορεία της ζωής να συνεχίσει να διεκδικεί και περισσότερες αξιώσεις και από τα πλοία αλλά και από τις εταιρείες στη συνέχεια. Και βέβαια, Αντώνη μου, θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί και ο ίδιος να γίνει επιχειρηματίας, διότι όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, οι περισσότεροι Έλληνες εφοπλιστές ξεκίνησαν από καπετανία και μηχανική στα πλοία.
0: Και φυσικά να προσθέσουμε ότι δεν είναι όλοι για όλα, δηλαδή κάποιοι μπορεί να μην κάνουν για το ναυτικό επάγγελμα, αλλά μπορεί να κάνουν για τα τόσα άλλα επαγγέλματα που είναι γύρω από την ναυτιλία. Υπάρχουν τόσα και τόσα επαγγέλματα, 100 επαγγέλματα παραναυτιλιακά.
1: Φυσικά, και όλος αυτός ο κλάδος είναι ένας κλάδος με πολύ υψηλή απορροφησιμότητα σε επίπεδο θέσεων εργασίας αφενός. Αφετέρου είναι ένας καλοπληρωμένος κλάδος, δηλαδή όλο το κλάστερ το ναυτιλιακό είναι ένας χώρος που δίνει καλούς μισθούς και απολαβές και σίγουρα είναι μια πρόκληση για όλους. Το θέμα είναι τι ταιριάζει περισσότερο στον καθένα. Αλλά ξέρεις, λέω πολλές φορές, το έχω πει σε πολλά ακροατήρια και εκεί που κάνω μάθημα σε παιδιά, δοκιμάστε το και δεν χρειάζεται να πας να γίνεις καπετάνιος. Δοκίμασε να μπαρκάρεις στην οποιαδήποτε θέση όπου βρεις για ένα μήνα το καλοκαίρι.
0: Είναι η βάση, είναι η βάση.
1: Για δύο μήνες το καλοκαίρι να δεις πως είναι. Θα σου πω λοιπόν από τα παιδιά που έχω γνωρίσει τη ζωή μου ως καθηγητής στον κύκλο μου, κάποια από αυτά τα παιδιά με άκουσαν, στην αρχή ξεκίνησαν να μπαρκάρουν στα πλοία, εννοείται στις θέσεις τις δύσκολες, αλλά κάποια από αυτά εξελίχθηκαν και εξελίσσονται και είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά σήμερα, αγόρια και κορίτσια, δεν μιλάω μόνο για αγόρια, που τα παρακολουθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως, να πετυχαίνουν στη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν δοκιμάσεις, δεν ξέρεις αν σου ταιριάζει.
0: Οπότε... βέβαια, το πολύ μπορεί να χάσεις ένα-δύο μήνες
1: ακριβώς
0: από τη ζωή σου, αλλά τουλάχιστον να έχεις καθαρή τη συνείδησή σου ότι το προσπάθησες. Το δοκίμασες.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε τραγούδι. Εδώ ταξιδεύουμε. Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου.

0: Ωραία, λοιπόν, με τον κύριο Βασίλη Μάμαλη είμαστε και ταξιδεύουμε, είναι στο τιμόνι της εκπομπής μας σήμερα, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Και αφού πιάσαμε το επάγγελμα, το ναυτικό, την εκπαίδευση που θέλουμε τους νέους να μπουν στο χώρο, να έρθουμε τώρα και στα δικά σας χωράφια, κύριε Μάμαλη, να μιλήσουμε λίγο για τα λιμάνια μας, για την κατάσταση των λιμανιών στην χώρα. Και φυσικά καλοκαίρι είναι, ακτοπλοεία, κρουαζιέρες, έτσι. Πώς είναι τα πράγματα φέτος?
1: Κοίταξτε, το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει καλά. Όταν λέω έχει ξεκινήσει καλά, εννοώ όχι θέμα κλιματολογικό του καιρού.
0: Έχει και αυτό καλά μας πάει μέχρι τώρα. Ναι, δεν έχουμε δει πολλές.
1: Πολύ καλά θα έλεγα. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι πώς πάει η κίνηση στα λιμάνια και αν υπάρχουν προβλήματα. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει καλά, λοιπόν. Τα λιμάνια δουλεύουν πολύ ικανοποιητικά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα και δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και ό,τι έχει υπάρξει μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι που είναι πολύ άξιο να πούμε ότι μας έχει προβληματίσει, έχει δημιουργηθεί κάποιο σοβαρός λόγος για να πούμε ότι θα έχουμε πρόβλημα για τη σεζόν. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της σεζόν. Όλες οι διοικήσεις των λιμένων εννοείται δύσκολα κάνουν διακοπές το καλοκαίρι και είναι πάνω από τα πράγματα. Βέβαια, δεν είναι μόνο η ρουτίνα που κάνει το καλοκαίρι μία περίοδο που απαιτεί εγρήγορση, είναι ότι ζούμε εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλάζουν πάρα πολλά στις διαδρομές των φορτίων και των επιβατών σε παγκόσμιο επίπεδο και όλα αυτά σίγουρα επηρεάζουν και τα δικά μας τα λιμάνια, τα ελληνικά λιμάνια και την ευρύτερη περιοχή βέβαια της νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Οπότε υπάρχει μια εγρήγορση, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και με το γνωστό θέμα το οποίο απασχολεί. Στην ουσία είναι δύο πόλεμοι, δεν είναι ένας. Είναι και το θέμα της Ρωσίας που και αυτό κρατάει αρκετό καιρό τώρα. Και μακάρι να μπουν όλα σε μια τάξη.
1: Αγαπητέ Αντώνη, χαίρομαι που το λες, γιατί πολλές φορές, ας το πούμε, ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει μπει σε μια ρουτίνα. Δηλαδή βλέπω ότι ασχολούμαστε με τον νέο μέτωπο τώρα του Ιράν και τα στενά και ο πόλεμος της Ουκρανίας πλέον αναφέρεται στα ψηλά. Ενδεχομένως γιατί έχουν βρεθεί ισορροπίες όσον αφορά βέβαια το logistics και τις μεταφορές, την ναυτιλία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας ανοιχτός πόλεμος που δημιουργεί συγκεκριμένα προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο. Η περιοχή μας τώρα ζει μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με το ποια είναι η αξία του Σουέζ και αν το Σουέζ πλέον θα αποδίδει αυτά τα οποία έχει σχεδιαστεί να αποδώσει, δεδομένου ότι όλες αυτές οι συγκρούσεις τελικά επηρεάζουν την κίνηση των πλοίων από την περιοχή. Και ξέρεις ότι εάν ένα πλοίο δεν βγει από το Σουέζ, γιατί να έρθει στα δικά μας τα λιμάνια και να μην πάει κατευθείαν στα λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης, έτσι, ή οπουδήποτε αλλού. Γίνονται προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι η πιο, αν το πούμε έτσι, οικονομική και πιο ασφαλής διαδρομή διαχρονικά στην ιστορία για την επικοινωνία της Ασίας με την Ευρώπη και με την Αμερική. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν περίοδοι όπου δυσχεραίνεται η κυκλοφορία είτε στο Σουέζ είτε στα στενά του Ορμούς, που κατ' επέκταση επηρεάζει την κίνηση των πλοίων στο Σουέζ. Στον αντίποδα όλων αυτών βλέπουμε σε χάρτες τα σχέδια του IMEC που παρακάμπτει ουσιαστικά την κίνηση
0: από τους αγωγούς.
1: Ακριβώς, με τους αγωγούς και όχι μόνο αυτό, και με τα τρένα,
0: ναι,
1: με τα φορά των φορτίων και όλα αυτά, και ουσιαστικά παρακάμπτει την κίνηση από το Σουέζ και τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν εκεί. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο το οποίο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Δηλαδή τα λιμάνια μας σήμερα έχουν να διαχειριστούν το αποτέλεσμα των σημερινών εξελίξεων. Εννοείται ότι ο σχεδιασμός για το μέλλον και οι προοπτικές είναι τεράστιες, αλλά ένα μαγαζί πρέπει να μείνει ανοιχτό μέχρι την επόμενη μέρα για να κερδίσει από την επόμενη μέρα. Και το λέω έτσι πολύ απλοϊκά. τα λιμάνια μας δεν είναι μαγαζιά, είναι πολύ σοβαρές επιχειρήσεις και ειδικά τα μεγάλα λιμάνια έχουν αποδειχθεί ότι ξέρουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και θα το πω με τον όρο το οποίο χρησιμοποιούμε, είναι ανθεκτικά. Αντέχουν τα λιμάνια μας σε αυτή την κρίση. Και το ότι αντέχουν σε αυτή την κρίση σημαίνει ότι αύριο θα παίξουν και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευκαιρία η οποία έρχεται. Γιατί έρχεται και η ευκαιρία. Δηλαδή ένας παράλληλος δρόμος, προσωπική μου εκτίμηση, είναι ότι δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά για τη χώρα Χ και τη χώρα Ψ, αλλά όλα αυτά τα φορτία πάλι σε εμάς θα έρθουν. Άρα για εμάς, για την Ελλάδα μας, για τη χώρα μας, θα λειτουργήσει προσθετικά. Mm-hmm. Κάτι που είναι πάρα πολύ καλό, όχι μόνο για τα λιμάνια, γενικότερα για τη χώρα και για την εθνική οικονομία. Κάτι επέκταση και για την Ευρώπη.
0: Το είδαμε αυτό για τα φορτία, τη σημασία της ναυτιλίας και με τα φορτία που μεταφέρουν τα βαπόρια. Και γενικά μπορεί να γίνουν κάποια στιγμή και με αγωγούς και με οτιδήποτε. Ότι αν σταματήσει η ναυτιλία για 5 μέρες, για μια εβδομάδα, για 1 μήνα, θα καταρρεύσει σχεδόν όλο το σύμπαν. Μεταφέρουν το 90% των πραγμάτων, των προϊόντων των οποίων καταναλώνουμε, που είναι ακόμα και το τραπέζι αυτό, αυτή η καρέκλα, αυτό το κομπιούτερ.
1: Φυσικά, και αυτό το είδαμε λίγο στην περίοδο του COVID. Έγινε κατανοητό ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα του παγκόσμιου εμπόριου. Καλώς ή κακώς όμως το παγκόσμιο εμπόριο επιτρέπει, αυτό είναι κοινά αποδεκτό, δεν χρειάζεται να παραπέμψω στις αντίστοιχες θεωρίες, επιτρέπει στους λιγότερο προνομιούχους να απολαμβάνουν περισσότερα πράγματα. Πέρα από τα τρόφιμα και τα φάρμακα, έτσι μιλάω και για τα καταναλωτικά αγαθά. Mm-hmm. Άρα δεν είναι κάτι που μπορούμε να αποφύγουμε το παγκόσμιο εμπόριο ή να ξαναγυρίσουμε σε κλειστές οικονομίες. Αυτό το οποίο θα πρέπει πάντοτε να αναζητείτε είναι οι εναλλακτικές διαδρομές και όσον αφορά τη μεταφορά των φορτίων, αλλά και θα πρέπει αυτοί που σχεδιάζουν οι μεγάλες εταιρείες, δηλαδή που δημιουργούν την παραγωγή, να δημιουργήσουν και εναλλακτικές παραγωγές, έτσι ώστε να γίνεται αυτό το hedging που λέμε, mm-hmm. η διασπορά του κινδύνου, για να μένουν πάντοτε ανοιχτές οι εφοδιαστικές αλυσίδες σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Εναλλακτικές διαδρομές λοιπόν, εναλλακτικές παραγωγές για το καλό της εφοδιαστικής αλυσίδας των καταναλωτών στην ουσία. Βλέπουμε όμως, κύριε Μάμαλη, και το όσον αφορά τα λιμάνια, και το λιμάνι ας πούμε της Αλεξανδρούπολης είναι μια πρόσβαση προς την Ευρώπη που μπορεί να διοχετεύονται πολλά πράγματα, πολλά προϊόντα, και είτε με αγωγούς, είτε με φορτηγά, είτε με τρένα από εκεί και πάνω, έτσι δεν είναι?
1: Η Αλεξανδρούπολη, όπως όλοι γνωρίζετε, έχει κερδίσει το κομμάτι των γεωπολιτικών εξελίξεων. Είναι το πρώτο λιμάνι το οποίο απέδειξε ποιος είναι ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδος. Εννοείται ότι πάει πάρα πολύ καλά. Εννοείται ότι έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια αυτό που δεν πρέπει ποτέ να παραβλέπουμε είναι ότι η Αλεξανδρούπολη είναι το άκρο, το βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδος, και με ένα πολύ ισχυρό λιμάνι δημιουργεί και ένα πολύ ισχυρό ανάχωμα στα σύνορα για οτιδήποτε προβληματικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Άρα νομίζω ότι είναι πολλαπλό το όφελος από την ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης, την οποία βλέπουμε και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε να αναπτύσσεται περαιτέρω.
0: Ωραία, έχουμε πολλά λιμάνια, με κεντρικό το λιμάνι του Πειραιά, ένα με τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Οικουμενίτσα. Αναπτύσσονται συνέχεια.
1: Πάτρα.
0: Πάτρα βεβαίως, ένα σημαντικός πυλώνας από τη Δύση προς την Ελλάδα. Εξελίσσονται λοιπόν τα λιμάνια μας. Με την κρουαζιέρα τι γίνεται? Έχουμε καλό feedback και για φέτος? Είπαμε μερικά πράγματα.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Και τα λιμάνια στα νησιά επίσης.
1: Ωραία. Θα δώσω μια γενική εικόνα και θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα για την κρουαζιέρα. Τα μεγάλα λιμάνια, τα οποία είναι πάνω κάτω αυτά που ανέφερες, αγαπητέ Αντώνη, είναι τα λιμάνια τα οποία είναι πολλαπλών ρόλων. Δηλαδή, εκτός από επιβάτες, ακτοπλοεία, κρουαζιέρα και γιότινγκ, έχουν και τα φορτία. Τα οποία τα φορτία τους δίνουν έτσι σημαντικό έσοδο και αναπτύσσεται το οικοσύστημα γύρω από τα λιμάνια, γύρω από αυτά τα φορτία. Τώρα, αν αναφερθούμε στον Πειραιά, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ καιρό.
0: Καλά.
1: Διότι ο Πειραιάς είναι από μόνος του ένα οικοσύστημα λιμενικό, ναυτιλιακό που επεκτείνεται μέχρι το θριάσιο πεδίο και μπορώ να σου πω ότι επεκτείνεται και σε όλα στα όρια σχεδόν της χώρας. Οι επιδράσεις δηλαδή του λιμανιού του Πειραιά φτάνουν εκεί. Το ίδιο και τα άλλα τα περιφερειακά μεγάλα λιμάνια. Τώρα τα μικρότερα λιμάνια, τα βασικά τους έσοδα είναι η ακτοπλοεία, το γιότιν και η κρουαζιέρα. Δεν πάνε φορτία στα νησιά, εκτός από τα φορτία που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία, δεν είναι ενδιάμεσα διαμετακομιστικά κέντρα τα μικρά λιμάνια. Άρα εκεί ναι, πρέπει να δοθεί λίγο μεγαλύτερη αξία στο θαλάσσιο τουρισμό και εννοείται στην ακτοπλοεία. Και μιας και μιλήσαμε για κρουαζιέρα, φέτος θα σου πω ότι είναι μια χρονιά, εγώ παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον COVID, έχουμε ιστορικά ρεκόρ στην κρουαζιέρα κάθε χρόνο, ιστορικά ρεκόρ αυξήσεων στην κρουαζιέρα. Φέτος ίσως είναι μια χρονιά που περιμένουμε να δούμε την αναμενόμενη διόρθωση, αλλά όχι πτώση, μια μικρή διόρθωση η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, εκτός από τον πόλεμο, γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η διόρθωση αυτή οφείλεται στον πόλεμο. Όχι, οφείλεται στο ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας βλέπουν λίγο πιο δυτικά φέτος, δηλαδή ενώ όσον αφορά την Ελλάδα και τη Μεσόγειο βλέπουμε μια αύξηση περισσότερο στο Ιόνιο και μια μικρή μείωση στο Αιγαίο και στην στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο. Παρόλα αυτά, επειδή η χρονιά εξελίσσεται καλά και η γεωπολιτική μας βοηθάει ότι το Αιγαίο παραμένει ασφαλής θάλασσα και η Ελλάδα και το Ιόνιο προφανώς, βλέπουμε ότι εκεί που πιστεύαμε ότι θα έχουμε μία κάμψη,
0: επηρεάζει, ναι.
1: Ναι, βλέπουμε ότι έρχονται πλοία. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμη και αν θα γίνει μια μικρή διόρθωση στην κρουαζιέρα, δηλαδή μια μικρή πτώση, θα έχει να κάνει με τη σταθεροποίηση αυτής της υψηλής επισκεψιμότητας πλοίων και επιβατών κρουαζιέρας. Και είμαι σίγουρος, επειδή μιλάμε με τις εταιρείες κρουαζιέρας και με τα λιμάνια, τα μέλη μας και με όλα τα λιμάνια, είμαι σίγουρος ότι ζούμε την προετοιμασία της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου στη χώρα μας και μάλιστα σε δευτερεύοντες προορισμούς, δηλαδή σε προορισμούς που μέχρι στιγμής δεν έχουν τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και είναι έτοιμοι, επιθυμούν πάρα πολύ να δεχτούν πλοία, να φιλοξενήσουν επιβάτες και να μπουν και αυτά στο χάρτη της κρουαζιέρας και κατά λίγο, από εκεί που ξεκίνησα, και να απολαύσουν τα ωφέλη της κρουαζιέρας. Δηλαδή ο επιβάτης θα απολαύσει τα ωφέλη του προορισμού και ο προορισμός θα απολαύσει τα ωφέλη της κρουαζιέρας, που στο τέλος της ημέρας αυτό μεταφράζεται σε οικονομική ευμάρεια, ανάπτυξη θέσης εργασίας.
0: Έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε και για τη νέα τάξη κρουαζιέρας, να το πούμε έτσι, θα πει στο εγκύτερο μέλλον, και για τα επιμέρους μικρά λιμάνια και για τα κοσμικά λιμάνια. Όμως πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας, φίλες και φίλοι. Είναι οι Καλές Θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου, με καλεσμένο μας σήμερα τον εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, ο κύριος Βασίλης Μάμαλης. Στην επιμέλεια του ήχου καπετάνισά μας Στεφανία Τσακίρη, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Διάλειμμα, επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς, έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Είμαστε εδώ. Καλός είναι ο καιρός. Είμαστε σε ένα, τι να πούμε, ένα κρουαζιερόπλοιο, έτσι, αφού μιλάμε για κρουαζιέρες, ας πούμε σε ένα, όχι πολύ μεγάλο, έτσι, μεσαίο, έτσι, να πάμε και σε μικρά μέρη, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Μάμαλη. Είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΛΙΜΕ, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, ο κύριος Μάμαλης, μαζί μας. Η κρουαζιέρα σκέπτεται να κάνει ένα βήμα πιο κάτω, δηλαδή να παίρνουν λιγότερο κόσμο για να ανακαλύψουν και πιο μικρούς προορισμούς. Πώς θα είναι ίσως η κρουαζιέρα του μέλλοντος?
1: Η κρουαζιέρα του μέλλοντος εκτιμώ ότι η παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας αυτό που επιδιώκει είναι να συνεχίσει να πουλάει ένα πολύ υψηλής ποιότητας προϊόν. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Άρα το πώς θα καταφέρει να το κάνει αυτό και πώς θα βγουν οικονομίες κλίμακος, γιατί είναι εταιρείες οι οποίες πρέπει επίσης να κερδίζουν, είναι ένας δύσκολος συνδυασμός. Από τη μία λοιπόν είναι τα μικρά κρουαζιερόπλια και οι μικροί προορισμοί, και από την άλλη είναι τα μεγάλα και τα πολύ μεγάλα κρουαζιερόπλια και οι μεγαλύτεροι προορισμοί. Αυτό που είναι ένα ταμπού και πολλές φορές πρέπει να το ξεπεράσουμε στη σκέψη μας, ενώ σαν σκέψη να το ξεπεράσουμε, έχει να κάνει με το ότι ένα μεγάλο ή πολύ μεγάλο κρουαζιερόπλοιο πρέπει απαραίτητος να δέσει, να πλαγιοδετήσει σε ένα λιμάνι και ο κόσμος να κατέβει από την κλίμακα του πλοίου. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ο επιβάτης της κρουαζιέρας έχει μπει σε ένα πλοίο και αυτό που θέλει να βιώσει είναι η θάλασσα και εννοείται η υψηλή εξυπηρέτηση στο πλοίο, αλλά είναι και η θάλασσα. Άρα κάποιοι προορισμοί μπορούν να μπουν στο χάρτη χωρίς να γίνουν νέες λιμενικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή ένα ασφαλές ακυροβόλιο για ένα πλοίο.
0: Με 5 βάρκες.
1: Όχι με 5, ενδεχομένως με 200 αναλόγως το μέγεθος. Αλλά σε μια περιοχή που μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο αριθμό επιβατών.
0: Να αυτό το αντέχει, να το
1: ακριβώς. Δεν μπορεί να γίνει τυχαία, γίνονται πάντοτε σε προσυνεννόηση και ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε περιοχής. Να υπάρχουν λεωφορεία.
0: Μια υποδομή.
1: Να υπάρχει η στοιχειώδης υποδομή, οδικό δίκτυο, να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Δηλαδή θέλω να πω ότι η κρουαζιέρα το ξέρει, όχι είναι διατεθειμένη, το ξέρει πώς γίνεται. Το ζήτημα είναι να το καταλάβουμε και εμείς. Εμείς είμαστε οι προορισμοί, γιατί είμαστε εδώ η χώρα μας, και έτσι όλο αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει. Το καλό είναι ότι έχει ανοίξει η συζήτηση και βλέπουμε εταιρείες οι οποίες έρχονται απευθείας και πάνε και βρίσκουν τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μιλάνε πλέον μέσω τρίτων. Και ενδεχομένως εκεί να είναι το μεγάλο όφελος και για τις τοπικές κοινωνίες και για τις εταιρείες, γιατί κερδίζεται δρόμος. Mm-hmm. Ο ένας αντιλαμβάνεται τι μπορεί να του προσφέρει ο άλλος και όπου βρεθούν τα κοινά σημεία θα αναπτυχθεί περαιτέρω η κρουαζιέρα. Κάτι άλλο σημαντικό που το θέλουν και οι δύο πλευρές και το ακούω σε πάρα πολλά τραπέζια συζητήσεων είναι ότι κανείς δεν επιθυμεί την αλλίωση των προορισμών. Γιατί αν χαθεί αυτή η ομορφιά, αν χαθεί αυτή η αμεσότητα με το περιβάλλον, με την ιστορία,
0: με την παράδοση,
1: δεν έχει κανένα νόημα να πάει κάποιος σε έναν προορισμό. Πάει σε ένα προκατασκευασμένο θέρετρο και τα βλέπει όλα εκεί στη μένα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί και οι δύο πλευρές και γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε είμαι πολύ αισιόδοξος. Τώρα, όσον αφορά τα μικρά κρουαζιερόπλοια που μπορούν, δίνουν περισσότερες δυνατότητες στους καπετάνιους τους και στους επιβάτες, είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται πολύ δυναμικά στη χώρα μας. Ήδη έχουμε αρκετά και ήδη αυτά τα πλοία επιχειρούν σε περιοχές, πάνε σε περιοχές που δεν είναι πολύ στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι τα μικρά διαμάντια. Εκτιμώ ότι θα αναπτυχθεί και αυτή η αγορά πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
0: Μακάρι, γιατί είναι σημαντικό φυσικά για την ελληνική οικονομία, αλλά κυρίως και για τις τοπικές κοινωνίες. Τις τοπικές οικονομίες, να δουλέψει ο κόσμος, να μπορέσουν να αναπτυχθούν και εκείνες οικονομικά. Φυσικά, ένα από τα κριτήρια που πιθανόν σίγουρα θα λαμβάνουν υπόψη τους όλοι που έχουν σχέση με την κρουαζιέρα είναι αυτά τα μέρη που σωστά αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Μάμαλη, να έχουν κάτι να δείξουν. Η παράδοση, να μην χαθεί αυτή η παράδοση, η ιστορία του τόπου, να τους δείξει η τοπική κοινωνία ότι ξεχωρίζει από το διπλανό νησί, από τη διπλανή πόλη, γι' αυτό ιδιαίτερο έθιμο, να το πούμε έτσι, ένα πανηγύρι. μια ωραία διαδρομή. Τόσα πράγματα.
1: Σίγουρα αυτό είναι το ζητούμενο και είναι κάτι που και οι δύο πλευρές το ψάχνουν και γίνεται σήμερα σε έναν βαθμό. Εκτιμώ ότι θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Χρειάζεται μια καλή επικοινωνία, χρειάζεται μια εξωστρέφεια από την πλευρά των φορέων και χρειάζεται και πάνω απ' όλα καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές.
0: Το πιο σημαντικό απ' όλα, έτσι.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται και καλή διάθεση.
0: Καλή διάθεση λοιπόν. Με την καλή μας διάθεση πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Έτσι, ωραίο. Να βάλουμε το κρουαζιέρα, θα σε πάρω.
1: Α, τέλειο.
0: Ε? Ναι. Πάμε.

0: Στο διάλειμμα, κύριε Μάμαλη, μου λέγατε και για ένα περιστατικό, κάτι που συνέβη σε ένα από τα νησιά μας τώρα μέσω της τουριστικής περίοδου.
1: Εντάξει, συνέβη. Έχουμε πράγματα που είναι σε εξέλιξη και εννοείται ότι απαιτούν καθημερινή διαχείριση. Εγώ θα πω το εξής, ότι ελληνικό καλοκαίρι για τον ξένο τουρίστα είναι το καμπαναριό με το σταυρό που φαίνεται πάνω από την καλντέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει χωρίς Σαντορίνη ελληνικός τουρισμός. Άρα η Σαντορίνη είναι στο επίκεντρο.
0: Είναι must.
1: Είναι πάντα στο επίκεντρο του ελληνικού τουρισμού και μάλιστα θα έλεγα ότι προηγείται και από τη Μύκονο, γιατί η Σαντορίνη έχει το φυσικό περιβάλλον το οποίο θα είναι πάντα εκεί. Σε σχέση με την μοναδική ομορφιά βέβαια και της Μυκόνου, μιλάω γιατί είναι τα δύο πιο τουριστικά νησιά της χώρας μας.
0: Και έχουν επενδύσει χρόνια στον τουρισμό, έτσι.
1: Στον τουρισμό,
0: μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βεβαίως. Σαντορίνη έχει γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να διατηρηθούν κάποια στοιχεία του νησιού και της παράδοσης αναλύωτα. Οπότε έχει ανοίξει μια συζήτηση για το πώς αυτό θα επιτευχθεί. Ξεκίνησε με το πλαφόν των επισκεπτών ανά ημέρα, που είναι 8.000 επιβάτες κουραζιέρας, και επεκτείνεται και σε άλλα θέματα. Δεν είναι κακό που άνοιξε αυτή η συζήτηση. Απέναντίας, νομίζω ότι τη θέλουν όλοι. Τη θέλουν και οι εταιρείες κουραζιέρας που θέλουν να πουλάνε ένα πολύ υψηλής ποιότητας προϊόν. Εννοείται και οι ντόπιοι που αγαπάνε πολύ περισσότερο από τον καθένα μας τον τόπο τους, που έχουν μεγαλώσει εκεί, που εκεί χτυπάει η καρδιά τους όπου και να βρίσκονται στον κόσμο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είπα καλή διάθεση. Mm-hmm. Όταν υπάρχει καλή διάθεση και πεδίο συζήτησης και πεδίο για συζήτηση, σίγουρα βρίσκονται λύσεις και εκτιμώ ότι η Σαντορίνη, επειδή είναι ο πρώτος προορισμός που ανοίγει αυτή τη συζήτηση, μπορεί να περνάει κάποια προβλήματα, να υπάρχουν έτσι

0: και αυτό που απολαμβάνουν οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και πληρώνουν έτσι πολλά χρήματα.
1: Υπάρχει εδώ και 1-2 χρόνια ο φόρος κρουαζιέρας.
0: Από πέρυσι είναι το τέλος κρουαζιέρας.
1: Το τέλος κρουαζιέρας. Έρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα κρουαζιερόπλια και να μην πέφτουν όλα μαζί την ίδια χρονική στιγμή και γίνεται αυτός ο κακός χαμός.
0: Είναι αυτό που λέμε το σύστημα Birth Location. Δηλαδή στην πραγματικότητα από πριν να ξέρουμε ποιος πάει, ποιο πλοίο θα έρθει, τι ώρα θα έρθει, πόσους επιβάτες θα έχει, πόσες ώρες θα μείνει και ούτω καθεξής. Είναι ένα πολύ καλό μοντέλο το οποίο έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Μπορώ να πω ότι ξεκίνησε από την Κέρκυρα να εφαρμόζεται. Πήγε στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στον Πειραιά.
1: Κέρκυρα είναι άλλο πολύ καλό νησί, και η Ρόδος.
0: Φυσικά, στη Ρόδο εννοείται. Έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στους περισσότερους προορισμούς. Αυτό δίνει μια δυνατότητα και στις εταιρείες κρουαζιέρας να μην έχουν αβεβαιότητα ως προς το πώς θα εξυπηρετήσουν τα πλοία τους και τους επιβάτες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το logistic της εξυπηρέτησης και των πλοίων και των επιβατών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη, είναι ενημερωμένη η τοπική κοινωνία, τα καταστήματα, τα επιμελητήρια, όλη η αγορά και ξέρει τι θα περιμένει κάθε μέρα. Όλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ και βοηθάει, ανεβάζει το προϊόν που λέμε, ποιο είναι το προϊόν που προσφέρουμε στον επιβάτη της κρουαζιέρας, και σίγουρα πάρα πολύ βοηθάει και την τοπική κοινωνία, γιατί προλαμβάνει και δεν θεραπεύει σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν από το συνωστισμό, από την κακή διαχείριση των οχημάτων του κόσμου και όλης, αν θέλετε, της υποστήριξης των πλοίων και των επιβατών. Πιστεύω ότι θα επεκταθεί σιγά σιγά και στα επόμενα νησιά και ενδεχομένως θα το δούμε και σε κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή θα υπάρχει κάποιο εθνικό αντίστοιχο σύστημα το οποίο θα αποτυπώνει την κίνηση της κρουαζιέρας. Βοηθάει πάρα πολύ. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την Δευτέρα που μας πέρασε ακυρώθηκαν οι αφίξεις, για παράδειγμα, στη Σαντορίνη, και τα πλοία, λόγω απεργίας των λεωφορείουχων, τα λεωφορεία εκεί που εξυπηρετούν, είναι αυτό που το προηγούμενο θέμα που αναφέραμε, τα πλοία πήγαν σε άλλους προορισμούς στην Ελλάδα. Όταν υπάρχει ένα σύστημα Birth Location, ο διαχειριστής της εταιρείας δεν ψάχνεται, δηλαδή μπαίνει μέσα σε αυτό το σύστημα και βλέπει που υπάρχει κενό για το δικό του πλοίο. Οπότε ειδοποιεί το λιμάνι άμεσα, το λιμάνι προετοιμάζεται άμεσα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα από τα πλοία αυτά πήγε στα Χανιά. Είδα την αντίστοιχη ανακοίνωση του Λιμενικού Ταμείου Χανίων και είπε ο πρόεδρος ότι ειδοποίησα το προσωπικό, γιατί εκείνη τη μέρα είχαμε προσωπικό ασφαλείας γιατί δεν είχαμε μεγάλη κίνηση. Ήρθαν άλλα 8 άτομα για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Δηλαδή,
1: προλάβω. Και γρήγορα τα ανακλαστικά.
0: Γρήγορα τα ανακλαστικά για όλους. Άρα, διευθετείται ένα ζήτημα και εξυπηρετούνται οι επιβάτες και δεν δημιουργείται πρόβλημα με τους κατοίκους, οι οποίοι κάθε μέρα είναι υποχρεωμένοι να περνάνε με τα αυτοκίνητά τους ή με τα πόδια ανάμεσα από τουρίστες, λεωφορεία και όλα αυτά.
1: Ωραία. Όσον αφορά το, γιατί συζητείτε το τελευταίο διάστημα και δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί, και το ρεύμα από το λιμάνι του πλοίου, έτσι,
0: ναι.
1: Το cold ironing
0: είναι ένα πολύ, έτσι, είναι η σημαντικότερη εξέλιξη σε ό,τι αφορά την αποδοχή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εναλλακτικό καύσιμο στα πλοία, και μιλάμε για αποκλειστική χρήση τις ώρες που το πλοίο βρίσκεται εν όρμο στο λιμάνι. Η χώρα μας είναι αρκετά προετοιμασμένη με ορίζοντα το 2030 για να βάλει στην πρίζα τα πλοία, να το πω έτσι πολύ απλά. Το λιμάνι της Οικουμενίτσας είναι το πρώτο λιμάνι το οποίο πλέον δημοπρατεί για να κάνει αυτά τα έργα. Δηλαδή, θα είναι το πρώτο λιμάνι μάλλον που θα βάλει στην πρίζα κάποιο πλοίο. Από πίσω ο Πειραιάς έχει ολοκληρώσει τις μελέτες, η Θεσσαλονίκη μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι.
1: Ηράκλειο, νομίζω.
0: Το Ηράκλειο, το Λαύριο, η Ραφίνα, η Καβάλα και η Κέρκυρα, που είναι σε μια κοινοπραξία, προχωράνε ήδη τα έργα τους και αυτοί θα είναι τα αμέσως επόμενα λιμάνια μετά την Οικουμενίτσα που πιστεύουμε ότι θα βάλουν πλοία στην πρίζα. Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι όσοι ζούμε κοντά σε λιμάνι ή όσοι έχουμε βιώσει το πλοίο, βλέπουμε ένα πλοίο που κάθεται στο λιμάνι και καπνίζει τσιμινιέρα, και όλο αυτό δημιουργεί επιβάρυνση στο περιβάλλον.

0: πολύ μεγάλη εξέλιξη. Βέβαια απαιτεί συνδυασμό και άλλων πραγμάτων, δηλαδή πρέπει τα φορτία να φτάσουν στο λιμάνι,
1: ναι,
0: να έρθει το ρεύμα στο λιμάνι, τα δίκτυα να μπορούν να υποστηρίξουν αυτά τα φορτία, γιατί το πλοίο είναι μεγάλος καταναλωτής. Εκτιμούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και επίσης να γίνει και το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έγινε, το περιμέναμε πολύ καιρό, ήρθε και το θεσμικό πλαίσιο. Άρα πιστεύω ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια θα δούμε πλοία στην Πρίζα. Κάτι πολύ σημαντικό να πω, αυτή την εβδομάδα ο Επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, θα ενημερώσει όλους και τα λιμάνια βέβαια για το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την πράσινη μετάβαση. Πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Ευρώπη έχει δει το θέμα πολύ σοβαρά. Εννοείται ότι αφορά τα λιμάνια που βρίσκονται στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους, τα μεγάλα λιμάνια δηλαδή της χώρας μας. Αλλά είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, γιατί θα μας φέρει πιο κοντά σε αυτό που όλοι θέλουμε να βιώσουμε, που είναι καθαρότερο περιβάλλον,
1: πράσινη ανάπτυξη.
0: Πράσινη ανάπτυξη και ένα καλύτερο λιμάνι.
1: Ναι, βέβαια. Τα πλοία στην Πρίζα σε λίγο διάστημα και είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα με τον Επίτροπο, μια που το αναφέρατε κύριε Μάμαλη, με τον κύριο Τζιτζικώστα, είναι καλό που έχουμε δικό μας άνθρωπο, έχουμε έναν Έλληνα εκεί στο κέντρο των αποφάσεων, είναι δίπλα μας.
0: Φυσικά και είναι απολύτως καλό. Μπορώ να πω ότι έχουμε συναντηθεί θεσμικά με τον Επίτροπο. Ο Επίτροπος έχει στην ευθύνη του όλη την Ευρώπη. Εκτός από τις μεταφορές, ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο που έχει είναι και ο τουρισμός.
1: Τουρισμός.
0: Που για πρώτη φορά δίνεται τέτοιο χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο σημαντικό πράγμα που θεωρώ για τον Επίτροπο είναι ότι έχει απόλυτη αντίληψη το τι σημαίνει ναυτιλία, το τι σημαίνει λιμάνι και το τι σημαίνει μεταφορές, προφανώς.
1: Και ίσως γνωρίζει και την ελληνική πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Από την ελληνική πραγματικότητα, έτσι και την ζωή του στην Ελλάδα πριν πάει στις Βρυξέλλες. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που δεν έχει ζήσει σε μια μεσογειακή χώρα, δεν θα πούμε μόνο στην Ελλάδα, να καταλάβει τι είναι νησιωτικότητα, να καταλάβει τι είναι να έχεις 100 λιμάνια, 105 λιμάνια, και πώς όλα αυτά συνδυάζονται και με το κομμάτι του τουρισμού. Δηλαδή, τουρισμός για μας, ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι ο θαλάσσιος τουρισμός. Οπότε το θεωρώ ευλογία, ευτυχία και ελπίζω
1: έτσι, να είναι καλά.
0: Να είναι καλά και να πάμε κι εμείς καλά.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο και είμαστε χαιρεπούνε στα πράγματα ο Έλληνας Επίτροπος. Έτσι που είναι δίπλα στην πατρίδα μας, δίπλα στην Ελλάδα μας. Τραγούδι και επιστρέφουμε. Θα μιλήσουμε για κάποια ακόμα πραγματάκια και μετά λίγα τραγούδια της θάλασσας.

0: καλές θάλασσες, η Βάρδια Σαββάτου. Κύριε Μάμα, λέει τώρα, θα ήθελα πριν πάμε στο συνέδριο, μιλήσαμε πολύ για λιμάνια, μιλήσαμε για κρουαζιέρα, να μην μιλήσουμε και λίγο για ακτοπλοεία? Είναι καλοκαίρι τώρα, έχει δοθεί έμφαση στο να είναι περιποιημένα τα λιμάνια μας, έχουν την ιδιαιτερότητά τους τα λιμάνια μας με τους καιρούς. Βλέπουμε ας πούμε τα υπόστοιχα τώρα και λόγω του θέρους να προσέχει η ασφάλεια των επιβατών, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν γίνεται σήμερα, έχει γίνει από το χειμώνα, την προηγούμενη περίοδο, σε όλα τα λιμάνια να μπουν αυτοί οι χώροι κλιματιζόμενοι για την ασφάλεια των επιβατών. Θα καλυφθούν στο σύνολό τους, πιστεύω, οι επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν. Κάποιες ώρες αιχμής ενδεχομένως να υπάρξει ένας συνωστισμός. Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές, τα λιμάνια έχουν προετοιμαστεί να εξυπηρετήσουν με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ασφάλεια, όπως το είπατε, τους επιβάτες. Επίσης, θα σας πω ότι φέτος έχει δοθεί έμφαση και κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ, να αναβαθμιστεί η εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ και στα πλοία αλλά και στα λιμάνια. Οπότε, δηλαδή έχει γίνει μια προσπάθεια μέσω της εφαρμογής του εισιτηρίου τα άτομα τα οποία χρήζουν βοήθειας να μπορούν να λάβουν αυτή τη βοήθεια και στο λιμάνι πριν μπουν στο πλοίο αν απαιτηθεί, αλλά και μέσα στο πλοίο, που και αυτό συνιστά σημαντική αναβάθμιση του παρεχόμενου προϊόντος στην ακτοπλοεία.
0: Τώρα έχω δει τη διαφορά με την πάροδο των χρόνων. Υπάρχει μια τάξη. Υπάρχει μια τάξη πλέον. Δεν είναι αυτός καλός κακός χαμός που γινόταν στο παρελθόν. Ακολουθούνται κάποια πρωτόκολλα, κάποιες εντολές και όλα κυλούν ομαλά, φαντάζομαι.
1: Σε γενικές γραμμές, όπως σας είπα, η σεζόν έχει ξεκινήσει καλά και τα λιμάνια λειτουργούν πολύ καλά. Δεν έχουμε προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα εξελιχθεί και όλη η σεζόν. Και σίγουρα κάθε χρόνο οριμάζουμε και περισσότερο. Θα πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό και πολλές φορές ίσως δεν το αξιολογούμε όπως θα έπρεπε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι διοικήσεις των λιμανιών έχουν παραμείνει σταθερές για αρκετά χρόνια.
0: Κάτι λέει αυτό.
1: Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια συσσωρευμένη εμπειρία. Και αυτή η εμπειρία λύνει προβλήματα. Είναι σπουδαίο και αυτό να το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και αυτό παίζει τον ρόλο.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα, καμιά φορά όταν πάω στο νησί, στην Κάσο, λένε ας πούμε κάποιοι που ασχολούνται με την ναυτιλία και γενικά, μπαίνουν νέου τύπου καράβια, τα οποία τα νέου τύπου καράβια πλέον είναι και μεγαλύτερα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν και το λιμάνι πρέπει και αυτό να μπορέσει να το υποδεχθεί ή να μεγαλώσει, και εκεί πάνω γίνεται μια κουβέντα.
1: Όπως το έχουμε ξαναπεί και είναι δεδομένο, πιστεύω, δεν μπορούμε να πιάσουμε την ταχύτητα λιμάνια, δεν μπορούμε να πιάσουμε την ταχύτητα εξέλιξης των πλοίων. Τα πλοία εξελίσσονται πολύ γρήγορα, είναι πολύ πιο εύκολο να μεγαλώσουν ή να εξυγχρονιστούν σε σχέση με ένα λιμάνι. Το λιμάνι θα είναι πάντα εκεί. Γίνεται προσπάθεια, μπορώ να πω ότι έχουν ξεκινήσει και γίνονται έργα σε αρκετά νησιά για την επέκταση των λιμανιών. Απαιτείται τεχνογνωσία από τους τοπικούς φορείς, δηλαδή το Υπουργείο κάνει την προσπάθειά του, το Υπουργείο Ναυτιλίας. Και τώρα ο κύριος Κουτουλάκης, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ανέλαβε την Γενική Γραμματεία Λιμένων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένας ρόλος ο οποίος απαιτεί την εμπειρία και τη γνώση του λιμενικού συστήματος, και θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει και στην εξέλιξη αυτή. Δηλαδή θα επεκταθούν έτσι κάποια έργα στα λιμάνια. Αλλά αυτό που έχω να πω, αγαπητέ Αντώνη, δεν αναφέρομαι στην Κάσο γιατί δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο, σε όλα τα έργα υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν σε ένα απόγευμα όλα τα καινούργια λιμάνια.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουν ξεκινήσει, υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον τόπο τους και ξέρουν πως θα τρέξουν γι' αυτόν, γιατί υπάρχει και το διαδικαστικό από πίσω από όλο αυτό. Έχει μια γραφειοκρατία. Τα λεφτά μπορεί να είναι διαθέσιμα, αλλά να μην αξιοποιηθούν ποτέ. Και σιγά σιγά πιστεύω θα εξυγχρονιστεί όλο το λιμενικό δίκτυο. Ζούμε μια καλή εποχή για τα λιμάνια. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει.
0: 105 λιμάνια,
1: 105 διοικήσεις λιμένων, για να είμαστε ακριβείς. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις είναι πάνω από 1500. Αλλά οι διοικήσεις των λιμένων είναι 105.
0: Φαντάσου, Yeah.

0: Τώρα ήρθε η ώρα, κύριε Μάμαλη, να συζητήσουμε και λίγο για το πετυχημένο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των Ποσειδονίων στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Θα ήθελα έτσι λίγα λόγια να μας πείτε τι ακριβώς συζητήθηκε, τα πορίσματα, αν μπορούμε να αναφερθούμε και σε αυτά. Ήταν επιτυχημένο, έτσι δεν είναι?
1: Νιώθουμε ευγνώμονες γιατί ήταν πολύ επιτυχημένο το συνέδριο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που μας υποστήριξε, που ήρθε να ακούσει, ήρθε να κάνει τις ερωτήσεις του, να παρακολουθήσει το συνέδριο, και κυρίως ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και όλη η Ένωση, τους ομιλητές οι οποίοι ήρθαν από όλο τον κόσμο για να πλαισιώσουν αυτό το συνέδριο και να του δώσουν υπεραξία. Τα ελληνικά λιμάνια λοιπόν κυματοθράφστες των γεωπολιτικών εξελίξεων. Αυτό ήταν το θέμα.
0: Κυματοθράφστες
1: ακριβώς των γεωπολιτικών εξελίξεων, των προκλήσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Είχαμε τρία πάνελ. Το πρώτο πάνελ δεν θα μπορούσε παρά να είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο πάνελ αυτό συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα σε σχέση με το πώς αναδιαμορφώνεται ο χάρτης των παγκόσμιων μεταφορών σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις ένοπλες συγκρούσεις, αλλά και από τις περιοχές όπου υπάρχει θαλάσσια εγκληματικότητα ή επιθέσεις μεμονωμένων ομάδων όπως είναι οι Χούθης κτλ. Ήταν πολύ επιφανή στελέχη της ναυτιλίας στο πάνελ αυτό και μας μίλησαν. Αν θέλετε μπορώ να αναφέρω ενδεικτικά. Ήταν ο εξοχότατος πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας, ο κύριος Μάθιου Λόρτζ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εφοπλιστών είχαμε τον κύριο Σωτήρη Ράπτη, το Γενικό Γραμματέα. Από την ελληνική εδώ ΔΕΣΦΑ είχαμε τον κύριο Καλλιγά, γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Βέβαια.
1: Φυσικό αέριο, καταλαβαίνετε.
0: Αυτό που λέγαμε και πριν με το
1: ακριβώς, εναλλακτικό καύσιμο, αγωγή κτλ. Είχαμε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών την κυρία Ρεγκίνα Ασαριώτης, η οποία είναι η επικεφαλής του τμήματος Trade and Logistics, και επίσης ήρθε και ο αντιπρόεδρος της ΕΣΠΟ, ο κύριος Σεντρίκ Βιτζίλιο, ο οποίος εκπροσώπησε το σύνολο των ευρωπαϊκών λιμένων. Άρα πήραμε μια, μπορώ να πω, παγκόσμια οπτική για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πώς θα αλλάξουν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια και στα ελληνικά λιμάνια αλλά και στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Το σημαντικό κομμάτι στο οποίο αξίζει να αναφερθώ είναι ότι παραμένει στο τραπέζι η λέξη ανταγωνιστικότητα. Ενώ μιλάμε για πράσινη μετάβαση, ενώ μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα, μένει στο τραπέζι η λέξη ανταγωνιστικότητα, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι θα πρέπει να είναι το μαγαζί ανοιχτό για να δουλέψει. Δηλαδή, αν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί, είτε είναι γεωπολιτικοί είτε είναι πράσινοι, τελικά οδηγήσουν στην ανάσχεση της ανάπτυξης της ναυτιλίας, της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας, όταν το 60% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας είναι η ελληνική ναυτιλία, που είναι το 20% της παγκόσμια, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Άρα,
0: keep the thing running.
1: Ακριβώς. Η ελληνική ναυτιλία θα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική και για το καλό της Ελλάδας αλλά και για το καλό της Ευρώπης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είχαμε ένα δεύτερο πάνελ που αφορούσε την κρουαζιέρα. Μας τίμησε με την παρουσία του ο κύριος Μπαντάρ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Ένωσης Κρουαζιέρας της ΚΛΙΑ. Είχαμε εκπροσώπους από τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου. Είχαμε τον κύριο Κέρι Αναστασιάδη, ο οποίος προέρχεται από την MSC. Είχαμε τον κύριο Μανώλη Αλευρόπουλο, ο οποίος εκπροσώπησε, είναι αντιπρόεδρος της Royal Caribbean, που είναι οι πιο μεγάλες εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα. Και εννοείται το δικό μας, τον καπτάν Γιώργο τον Κουμπενά.
0: Το μεγάλο επίτευγμα που έκανε τώρα πρόσφατα με το.
1: Απεγκλώβησε τα πλοία από το Ορμούς, τα κουραζιερόπλοια, όχι μόνο τη Celestial, αλλά συντόνισε και την κίνηση και των άλλων πλοίων. Μια τεράστια επιτυχία προσωπική για τον κ. Κουμπενά, και για την ελληνική ναυτιλία.
0: Χαιρετισμούς μας.
1: Με μεγάλη χαρά. Το τρίτο πάνελ αφορούσε το sustainability, δηλαδή πώς θα πάμε στην πράσινη μετάβαση και πώς είπαμε δεν θα ανακοπεί αυτή η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας. Φιλοξενήσαμε εκπροσώπους από ολόκληρο το ναυτιλιακό κλάστερ, τον πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Αλεξανδράτο, από την Ένωση Εφοπλιστών Μικρών Αποστάσεων, τον κύριο Νικόλα Ολιάπη. Προφανώς είχαμε από το ΣΕΕΝ τον κύριο Θεοδωράτο, ο οποίος εκφράζει και όλη την εκτοπλοεία που είπαμε προηγουμένως. Και το πάνελ, το τρίτο πάνελ πλαισίωσε και ο κύριος Αλέξανδρος Προκοπάκης, ο οποίος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του International Bunkering Industry Association, τη Σύμπια. Και μάλιστα το πρώτο ερώτημα που κάναμε όλοι στον κύριο Προκοπάκη είναι τι καύσιμα διαθέτει ο πλέον ο πλανήτης και τι ψάχνει ο πλανήτης. Δηλαδή μιλάω για τα πράσινα νέα εναλλακτικά καύσιμα. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν της απάντησης και της συζήτησης ήταν ότι οι δυνατότητες παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων είναι ακόμη σε εμβριακό επίπεδο και είναι πολύ δύσκολο να υποστηριχθούν οι θαλάσσιες μεταφορές με κύριο καύσιμο κάποιο από τα εναλλακτικά.
0: Βέβαια είναι πολύ, σε πολύ πρώιμη κατάσταση όλο αυτό και δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει.
1: Εντάξει, πού θα καταλήξει. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, αγαπητέ Αντώνη, είπες προηγουμένως ότι τι θα γίνει εάν σταματήσει η παγκόσμια ναυτιλία. Εάν σταματήσουν τα καύσιμα, θα σταματήσει και η παγκόσμια ναυτιλία. Οπότε δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πού θα καταλήξει. Αυτό όμως που δεν πρέπει να παραβλέπουμε ποτέ είναι να πούμε ότι το παγκόσμιο αποτύπωμα σε ρήπους διοξιδίου του άνθρακα από την ναυτιλία είναι 1,8%.
0: Τίποτα μπροστά στα υπόλοιπα.
1: Θα πρέπει αυτό η παγκόσμια κοινότητα να το γνωρίζει, να το ξέρει και να ξέρουμε πού πρέπει να στραφούμε πραγματικά για να μειώσουμε το αποτύπωμα των ρήπων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Βέβαια, το άλλο κομμάτι είναι ότι η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα και οι Έλληνες εφοπλιστές, κανείς δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια.
0: Βοηθήσουν.
1: Άρα, ναι, η προσπάθεια θα γίνει. Αλλά οτιδήποτε επιβαρύνει το παγκόσμιο εμπόριο είναι εις βάρος του πολίτη. Του κάθε πολίτη, όχι του Έλληνα πολίτη, του κάθε πολίτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό θα πρέπει, όχι θα πρέπει, το έχουν σκεφτεί πλέον και οι Ευρωπαίοι και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι με την αγορά της ναυτιλίας, έτσι και συνεχίζουμε να μιλάμε για ανταγωνισμό.
0: Είναι ενδιαφέροντα θέματα όλα αυτά που συζητήσατε στο συνέδριό σας, κύριε Μάμαλη. Έχουμε κάποια, να το πούμε, συμπεράσματα του διατάφτα. Εν πάση περιπτώσει, τι σπράξατε από όλα αυτά τα πάνελ και τις ερωτήσεις και το ακροατήριο?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι θα κάνω μια σύνοψη και θα πω έτσι με λίγες φράσεις ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν κίνδυνο, αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία την οποία εκμεταλλεύονται και οι Έλληνες εφοπλιστές και σε έναν βαθμό και τα ελληνικά λιμάνια, από το πρώτο πάνελ αυτό. Από το δεύτερο πάνελ που είναι η κρουαζιέρα, θα σας πω ότι η κρουαζιέρα στρέφεται και σε μικρότερους προορισμούς. Η κρουαζιέρα θέλει να έρθει κοντά στις τοπικές κοινωνίες και θέλει από κοινού να προσφέρει ανάπτυξη. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε σιγά σιγά να υλοποιείται. Και από το τρίτο πάνελ που αφορά το sustainability, λέμε ναι στην πράσινη μετάβαση, λέμε ναι στα νέα καύσιμα, όταν και όποτε αυτά είναι έτοιμα, μέχρι τότε θα καίμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Και αυτό που είπα προηγούμενος, cold ironing. Όλοι λέμε ναι στο cold ironing, το οποίο σίγουρα θα βελτιώσει πάρα πολύ την ποιότητα του αέρα και των ρήπων
0: σε
1: όλα τα λιμάνια πόλης, έτσι, γιατί σπάνια βλέπεις λιμάνι που δεν είναι πάνω σε μια πόλη.
0: Ωραία, μια χαρά. Στο επόμενο συνέδριο σας, κάνετε πολύ ωραία συνέδρια, θα είμαστε εκεί δίπλα σας και θα τα παρακολουθούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ωραία, τραγούδι και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της κουβέντας μας.

0: Και τώρα, καθότι μιλάγαμε πριν από μερικές ημέρες, μου λέει ο κύριος Μάμαλης, Αντώνη, θα ήθελα να κάνουμε μια εκπομπή, αλλά αυτή θα την κάνουμε άλλη φορά, σε μεγαλύτερη, αλλά θα πάρουμε μια τζούρα, μια εκπομπή μόνο με τραγούδια της θάλασσας και των καραβιών και των λιμανιών. Οπότε το αφήνω πάνω στο Βασίλη Μάμαλη τα επόμενα ένα-δύο τραγούδια όσο μας παίρνει ο χρόνος. Τι θα ήθελες να ακούσεις, τι θα ήθελες να μοιραστούμε με τους ακροατές μας, ποιο τραγούδι? Έχουμε τόσα και τόσα, από Δελφινοκόριτσο, από του Πιθικότσι καράβι με σημαία ξένη, νησιώτικα, ένα καράβι από τον Περέα.
1: Λοιπόν, θα σου πω, αγαπητέ Αντώνη, ένα τραγούδι το οποίο μπορώ να πω με έχει στιγματίσει σαν άνθρωπο και σαν ναύτη. Έτσι, γιατί είπαμε ο ναύτης δεν αποβάλλεται ποτέ από μέσα.
0: Πώς το είπες αυτό όταν κατάπιες τον ναύτη?
1: Και συνεχίζει να ζει μέσα μου. Λοιπόν, αυτό δεν είναι άλλο, έτσι, από το Σταυρό του Νότου, από τον μοναδικό Θάνο Μικρούτσικο.
0: Θάνο Μικρούτσικο. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε Σταυρό του Νότου, Στεφανία, και επιστρέφουμε για ένα ακόμα με τον Βασίλη Μάμαλη και να χαιρετήσουμε.

0: Σταυρός του Νότου. Και τώρα το τελευταίο, πριν αποχαιρετήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Αλήθεια, πριν μας πεις το τραγούδι που διαλέγεις, Βασίλη Μάμαλη, σε ποιον θα έλεγες ευχαριστώ? Έτσι μια προσωπική ερώτηση.
1: Μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά ευχαριστώ θα πω στους γονείς μου και πρώτα στον πατέρα μου, ο οποίος με μίμησε σε αυτή την αγάπη για τη θάλασσα.
0: Στον πατέρα, έτσι, μπράβο. Ωραίος, ωραίος. Και πριν κλείσουμε, το μήνυμά σου που θα ήθελες να στείλεις στους Έλληνες ναυτικούς, στους θαλασσινούς μας, στους ανθρώπους της θάλασσας που ξακούν εδώ από τις καλές θάλασσες, τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Θα ήθελα να τους πω ότι απολαύστε τη θάλασσα. Η θάλασσα έχει πολλές δυσκολίες, έχει στενοχώριες, έχει πολύ άγχος, έχει κίνδυνο, αλλά έχει και πάρα πολλά πράγματα να σου δώσει. Οπότε θα πω απολαύστε τη θάλασσα. Και επίσης θα πω και κάτι άλλο. Εσείς οι υπόλοιποι που δεν είσαστε ναυτικοί, αφήστε τους ναυτικούς να ζήσουν ως ναυτικοί. Δεν μπορούν να είναι κάτι άλλο όταν δεν είναι στο πλοίο.
0: Έτσι είναι. Και φυσικά δεν είναι όλοι για όλα, όπως είπαμε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κάνουν όλοι για τη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κάποιοι που την έχουν επιλέξει και την έχουν αγαπήσει και ακολουθούν τον δρόμο της. Ωραία, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μάμαλη. Το τελευταίο τραγούδι ποιο είναι που επιλέγει για να κλείσουμε? Ποιο είναι αυτό που θα θέλεις να...
1: Κοιτάξτε, το τελευταίο τραγούδι ενδεχομένως δεν είναι τόσο πολύ ναυτικό όσο έχουμε συνηθίσει τα ναυτικά τραγούδια που πολλές φορές και συζητάμε και ακούμε, Αντώνη, και από την εκπομπή σου. Είναι όμως ένα τραγούδι που αναφέρεται στην αξία της θάλασσας και είναι και αυτό ένα τραγούδι που συμμετέχει ο Μικρούτσικος, ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Είναι το «Θάλασσα στη σκάλα». Και αυτό το τραγούδι το επιλέγω γιατί είναι αυτό το όνειρο του αδύναμου ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος δεν περιμένει τίποτα άλλο αλλά από το να έρθει το νερό και να τον σηκώσει εκεί που δεν μπορεί να φτάσει ο ίδιος. Να τον πάει στα πέρατα του κόσμου και να απολαύσει το όνειρο.
0: Ακού να δεις. Και μου θύμισες αυτό που είπε μια καθηγήτρια από Σιδόνια, ότι η θάλασσα είναι αυτή που έχει φέρει την Ελλάδα για τόσα και τόσα χρόνια στον αφρό. Η θάλασσα μας έχει στον αφρό.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Μάμαλη, για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε για λιμάνια, για κρουαζιέρα, για ακτοπλοεία. Να είμαστε καλά. Θα ξαναπούμε σύντομα με περισσότερα τραγούδια ναυτικά. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στη Βάρδια Σαββάτου, την Στεφανία. Τη Στεφανία μας, την Τσακίρη, που επιμελείται τον ήχο πάντα με ζήλο. Να είστε καλά, Στεφανία. Να είστε καλά κι εσείς, φίλες και φίλοι. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Για χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτιάξει.

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο Αρίσταρχος Παπαδανίλ είναι Έλληνας καλλιτέχνης που έχει ασχοληθεί με τη γραφιστική, το animation, την εικονογραφία, τη σκηνοθεσία, τη μουσική και τη συγγραφή. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη συνδημιουργία και σκηνοθεσία του animation της βραβευμένης εκπαιδευτικής σειράς «Ένα γράμμα, μια ιστορία», που μαθαίνει στα παιδιά το ελληνικό αλφάβητο μέσα από την ποίηση και τα κινούμενα σχέδια. Συγγραφέας του βιβλίου «Ελληνική πολιτική γελιογραφία», «Η σοβαρή πλευρά μιας αστείας τέχνης», δημιουργός της σειράς φιλοσκοπίων «Σινεμά Τσέπης», συνιδρυτής του δημιουργικού γραφείου και εταιρείας παραγωγής σύλληψης και ιδρυτικό μέλος της ASIFA Hellas, της Ελληνικής Ένωσης Δημιουργών Animation. Το Opus Magnum του είναι μια κινηματογραφική προσέγγιση του έργου του Ιάκουβου Καμπανέλη και η μουσική Μίκη Θεοδωράκη, στην οποία συνδυάζει την σκηνοθεσία, την υποκριτική, τη μουσική, συνεντεύξεις, ποίηση, animation και ιστορικό υλικό. Με λίγα λόγια, ταλαντούχος και πολυεργαλείο, που κινείται με ευχέρεια και άνεση ανάμεσα σε πολλές τέχνες, όπως κάθε δημιουργικό μυαλό οφείλει να κάνει. Καλώς ήρθες, Αρίσταρχε.
1: Καλώς σε βρίσκω, Αριάδνη, και θα ξετυλίξουμε τον μύτο σου.
0: Ακριβώς, και αφού σε προλόγησα, να πω για το Mauthausen ότι πρόκειται για ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ 91 λεπτών που κυκλοφόρησε το 2023 σε εσύ σκηνοθεσία δική σου, του Αρίσταρχου Παπαδανίλ και του Παναγιώτη Κουντουρά, βασισμένο στα προσωπικά και αδημοσίευτα κινηματογραφικά σενάρια του Ιάκωβου Καμπανέλη, που είναι ο επιζήσαντας του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, που παραχωρήθηκε από την ίδια την κόρη του, την Κατερίνα Καμπανέλη, και έλαβε την τελική του μορφή σε αυτόν ακριβώς τον τόπο που μαρτυρικά βιώθηκε και εμπνευσμένα συνελήφθη. Mm-hmm. Συνελήφθη και έχει δει τι σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ένα έργο που προσεγγίζει κανείς πολύ δύσκολα. Δεν είναι κάτι που πραγματεύεται εύκολα.
1: Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Και σε μένα είναι κάτι που κυριολεκτικά αποκαλύφθηκε. Η αρχική πρόθεση, το κάλεσμα μάλλον θα έλεγα, ήταν τα ίδια τα τραγούδια του Mauthausen. Θυμάμαι, δηλαδή πάει πολλά χρόνια πίσω, βλέποντας εκ των υστέρων, εκ του αποτελέσματος, το πώς οδηγήθηκα σε αυτό. Πρώτη φορά ακούω το Άσμα Ασμάτων στο ραδιόφωνο, τυχαία, και θυμάμαι να συγκλονίζομαι ήδη από την εισαγωγή του τραγουδιού, αλλά και από την ερμηνεία, βέβαια, τη συγκλονιστική της Μαρίας, της 17χρονης Μαρίας Φαραντούρη. Δεν ήξερα τότε ότι ήταν 17, αλλά ήταν. Και θυμάμαι ότι αμέσως αναζήτησα το δίσκο, το CD, ας πούμε, να καταλάβω.
0: Καταλαβαίνουμε πόσο πίσω ήταν αφού αναζήτησε CD και όχι Spotify.
1: Και μάλιστα στο Μετρόπολης, τα λέω όλα. Κάτι άλλο που έχω συνειδητοποιήσει και μέσα από το έργο είναι ότι ο χρόνος είναι ρευστός και μας αποκαλύπτεται ακόμα και ο χρόνος μέσα από την ωριμότητά μας. Δηλαδή πράγματα που μπορεί να μην μας ήταν τόσο κατανοητά όταν τα βιώναμε εκείνη τη στιγμή, λέμε κοίταξε ρε παιδί μου, έγινε αυτό και έγινε αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση, ακούγοντας αυτό το τραγούδι και με το συγκλονισμό ας πούμε, που ένιωσα και αναζήτησα όλο το δίσκο, διαπίστωσα έναν κύκλο τραγουδιών, τον κύκλο Mauthausen, όπου μιλούσε για κάτι που δεν το γνώριζα κιόλας και ήθελα να καταλάβω και αυτή η ιστορία περί τίνος επρόκειτο, για το ολοκαύτωμα, για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα διατύπωνε, η απλότητα του τρόπου, αλλά η ποιητικότητα κατά κύριο λόγο του Ιάκωβου Καμπανέλη, που ήταν και βιωματικό τελικά. Επίσης ήταν μια αποκάλυψη αυτό, δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έγραφε για κάτι που διάβασε, ήταν για κάτι που έζησε και επέζησε αυτού. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια ήταν στο περιεχόμενό τους αποκαλυπτικά, αλλά επίσης και είχαν μια ωραιότητα, αν μπορούσες να το πεις έτσι. Η μουσική βέβαια του Μίκη Θεοδωράκη, συγκλονιστική, πραγματικά σε πήγαινε αλλού. Αυτό επίσης το λέω εκ των υστέρων. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι ηλεκτριζόμουν ακούγοντάς το και ότι κάτι ενεργοποιούταν μέσα μου. Χρόνια μετά, και τώρα έτσι κάνοντας την ανασκόπηση πριν από 10 χρόνια,
0: μιλώντας με καθαρά νούμερα πλέον.
1: Ναι, ακριβώς. Και γιατί το θυμάμαι αυτό? Γιατί η αφορμή ήταν τα 50 χρόνια του κύκλου Mauthausen. Φέτος έχουμε τα 60 χρόνια, να ξέρετε. Με αφορμή τα 50 χρόνια λοιπόν, έχω ήδη γνωρίσει μια τραγουδίστρια ελληνοαμερικανίδα, τη Λίνα Ορφανός, όπου σε συνεργασία και με την άδεια του Μίκη Θεοδωράκη έβγαλαν ένα δίσκο όπου η ίδια τραγουδούσε το Mauthausen στα εβραϊκά. Και εγώ είχα κληθεί να κάνω τη γραφιστική προσέγγιση του έργου. Οπότε ήδη άρχισα να αισθάνομαι ότι αυτό το έργο
0: κάπως
1: με καλούσε. Με όλες τελικά τις ιδιότητες, όπως αποδείχθηκε μετά. Έκανα λοιπόν αυτή τη γραφιστική του έργου. Μάλιστα, ήδη είχα κάνει την πρώτη προσέγγιση, αυτό που βλέπει τώρα ο θεατής στο δικό μας το έργο, δηλαδή το Mauthausen, όπου το S είναι η σβάστικα, γιατί θέλω να δείξω ότι μιλάμε όχι γενικά και αόριστα για έναν τόπο, που είναι ένας τόπος το Mauthausen, ένα χωριό της Αυστρίας, αλλά ο τόπος όταν ήταν υποναζιστική κατοχή.
0: Και είχε αυτή τη λειτουργία.
1: Ακριβώς. Είχε ανοίξει το 38 και το 45 απελευθερώθηκε. Και έτσι λοιπόν αυτό το λογότυπο που είχα δημιουργήσει τότε ήταν η πρότασή μου και για το δίσκο. Παρόλο που τους άρεσε πάρα πολύ, το κάπως λίγο το φοβήθηκαν κιόλας, αλλά τελικά στο δίσκο πέρασε και η... της Λίνας εννοώ, Ορφανού, πέρασε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ήταν ένα εικαστικό που έκανε η μητέρα της, Σοφία Ρίτσμαν, η οποία μάλιστα είχε βιώσει όλη αυτή την ιστορική συνθήκη ως κρυμμένο παιδί, όπως το λένε. Δηλαδή παιδιά που τα κρύβανε μέχρι και σε βαλίτσες, ας πούμε, για να μην τα πιάσουν και τα σκοτώσουν ουσιαστικά. Επομένως εκεί έχουμε το εικαστικό, όπου το εικαστικό τι έδειχνε, ήταν ένα κόκκινο φόντο και μπροστά εγώ το έβλεπα περίπου και σαν μουτζούρα εκείνη τη στιγμή, την πρώτη φορά που το είδα. Αλλά αυτή η μουτζούρα τι έδειχνε, έδειχνε το μνημείο το εβραϊκό. Και μετά μου το εξήγησαν, βέβαια κατάλαβα τι ήταν, και λέω πού να φανταστώ χρόνια μετά ότι θα πήγαινα, θα το έβλεπα αυτό το μνημείο και θα το καταγράφαμε και θα ήταν ένα μέρος της ιστορίας που αφηγούμασταν πλέον και εμείς στην ταινία.
0: Το πες ότι όσο περνάει ο χρόνος αρχίζεις και αναγνωρίζεις πράγματα που έγινες, πράγματα που δεν καταλάβαινες ότι θα συμβούνε και θα καταλήξεις να είσαι αυτό που είσαι. Οπότε κάπως με έναν τρόπο όλο αυτό λειτουργήσε σαν πρώτη ύλη στο έργο σου για να αυτονομηθείς καλλιτεχνικά και να αποφασίσεις να δημιουργήσεις το δικό σου έργο.

0: τυράχοι κουβαλούν βράχο σταυρό θανάτου.
1: Πες μας όμως λίγα πράγματα για σένα, για να δούμε τι σε προετοίμασε για να αναμετρηθείς με τόσο κάτι μεγάλο και δύσκολο.
2: Η επαγγελματική πορεία ξεκίνησε με ένα... Η εργογραφία, ας πούμε, θα μπορούσα να πω, ξεκίνησε με μια μικρού μήκους ταινία που λέγεται «Το άλλο», και εκεί ήταν ένα... Ήταν κινούμενα σχέδια, ένα κωμικό σκέτς ουσιαστικά. Διάρκειας περίπου ενός λεπτού και κάτι, μικρής διάρκειας, αλλά ήταν όλο στο χέρι, οπότε είχε πάρα πολλά σχέδια. Και θυμάμαι ότι και εκεί είχα ζητήσει την άδεια ενός άλλου μεγάλου μας, του... του Θάνου Μικρούτσικου, για να μου δώσει την άδεια να χρησιμοποιήσω ένα μουσικό απόσπασμα, το Κουροσίβο συγκεκριμένα, από το δίσκο που είχε κάνει με ποίηση του Καβαδία. Και είχα εκπλαγεί τότε μικρό παιδί, ας πούμε, που όντως αυτός ο ξέρετος και θαυμαστός, ας πούμε, άνθρωπος με άκουσε με προσοχή και μου λέει: «Βεβαίως το δίνω, σου δίνω την άδεια να κυκλοφορήσει, να πάει στα φεστιβάλ ουσιαστικά». Αυτό ήταν το θέμα μας εκεί. Αλλά ήδη έδειχνα κι εγώ ως μικρό παιδί ότι ποια ήταν τα ενδιαφέροντά μου. Δηλαδή, ναι, μεν και τα κινούμενα σχέδια και η γραφιστική, αλλά αγαπούσα και τη μουσική και την έντεχνη, κατά κύριο λόγο, ελληνική μουσική.
1: Ασχολιώσαν από μικρός με τη μουσική?
2: Είχα κάνει κάποιες σπουδές αρμόνιο για 2-3 χρόνια. Ήμουν, ας πούμε, καλός, αλλά δεν θεωρούσα ότι θα προχωρούσα πάνω στο κομμάτι μουσική. Ωστόσο, ανατρέχοντας το παρελθόν, έχοντας πλέον κάνει αυτά που έκανα, λέω: «Κοίταξε να δεις». Ενώ μικρός, στο σχολείο δηλαδή, πάντοτε ξεχώριζα ότι ήμουν το παιδί, ας πούμε, που ζωγράφιζε. Αυτό το ήξερα, είχα αυτή την αυτοπεποίθηση. Ήμουν, πώς είναι ο Βάρδος στο χωριό του Αστέριξ. Εγώ ήμουν το παιδί που ζωγράφιζε ή που θα έκανα τις τοιχογραφίες, τα γκράφιτι, ας πούμε, οτιδήποτε. Αλλά δεν ήμουν συνδεδεμένος τόσο με τη μουσική. Θυμάμαι όμως ότι στο δημοτικό κάποια στιγμή είχε χρειαστεί ένας δάσκαλος, και μάλιστα αυστηρός, να δημιουργήσει μια χοροδία. Και μας είχε βάλει όλους στη σειρά να τραγουδάμε ένα τραγούδι, και ήμουνα, θυμάμαι, το μοναδικό αγόρι που επέλεξε για τη χοροδία. Που ήταν τελικά προφανώς χοροδία περισσότερο με γυναικείες φωνές. Αλλά ποιο ήταν το τραγούδι? Ένα του Χελιδόνη.
1: Εντάξει, ναι.
2: Άρα η μουσική του Μίκη ήδη μου είχε αποκαλύψει ότι έχει τη φωνή. Ίσως αργότερα να κάνουμε κάτι
1: με αυτό. Θα σε βρει, θα σε βρω εγώ.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία, ενδιαφέρον η ακροβασία ανάμεσα στις διαφορετικές τέχνες που σε καλούν να κάνεις διάφορα πράγματα. Τώρα δεν θα σε βάλω να διαλέξεις, εκτός και αν θες να μου πεις τι προτιμάς από αυτά που κάνεις, τι απολαμβάνεις περισσότερο ως αρίσταρχος να μελετάς και να δουλεύεις.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή η απάντηση αλλάζει ανά περίοδο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μουσική ερμηνεία, να το θέσω έτσι, γιατί παρόλο που η λέξη ερμηνευτής ακούγεται κάπως, ωστόσο εγώ δεν θα έβαζα τον εαυτό μου να τον ορίσω ως τραγουδιστής, παρόλο που τραγουδάω προφανώς αυτό το έργο. Είναι κάτι άλλο για μένα η έννοια τραγουδιστής. Εμπεριέχει μέσα και το κομμάτι και το επαγγελματικό και μια άλλη κατεύθυνση, τέλος πάντων. Ο ερμηνευτής όμως, που χρησιμοποιεί μια ενδεχομένως καλή φωνή που κάτι υπηρετεί, ο πρώτος του στόχος δεν είναι απλά να τέρψει, ας πούμε, τα αυτιά ή ακόμα και να διασκεδάσει τον κόσμο, αλλά μέσα από την ανάλυση των λέξεων και της μουσικής, βέβαια, γιατί και η μουσική αναλύει το νόημα των λέξεων, ειδικά η μουσική όπως την υπηρέτησε ή τη δημιούργησε ο Μίκης Θεοδωράκης, ήταν μια τέτοια μουσική στην υπηρεσία του λόγου. Ο στόχος μου είναι να πω πράγματα και να αποκαλύψω το νόημα των λέξεων. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Και επισέρχεται και το κομμάτι της αισθητικής πάρα πολύ στην ερμηνεία και της επιλογής. Είναι μια καλλιτεχνική απόφαση το πώς θα τοποθετηθείς, τι χρειά θα επιλέξεις, πού θα βάλεις τις ανάσες, πού θα πάρεις τις σιωπές. Που αυτό ως εκτελεστής, τραγουδιστής που πρέπει να βγάλεις ένα πρόγραμμα, δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, νομίζω το ερμηνευτικό κομμάτι εμπίπτει περισσότερο στο καλλιτεχνικό αποτύπωμα που θα αφήσει εν τέλει.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Και επίσης, τώρα έτσι δράτω με τις ευκαιρίες να πω ακριβώς ότι ήταν μια απόφαση, θα έλεγε κάποιος τολμηρή κιόλας απόφαση, όταν σε συνεννόηση αρχικά με την κόρη του Ιάκωβου Καμπανέλη, που της έστειλα κάτι άλλο να ακούσει, κάτι δικό μου, μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα, να ακούσει τη φωνή μου, αφού την είχα γνωρίσει πλέον μέσα από τις συνεργασίες που είχαμε με τους δίσκους αυτούς που είπα, της λέω:

0: εκείνη, που δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνουμε κάτι τέτοιο, αλλά να φτάσουμε σε κάτι άλλο. Είναι τόσο ισχυρό το έργο, η μελωδία του, η στίχη του κτλ. Άρα να κάνουμε ό,τι πιο minimal μπορούμε. Δηλαδή, μία φωνή, η δικιά μου στην προκειμένη περίπτωση, μια ανθρώπινη φωνή, να το θέσω και έτσι, και μία φωνή μουσικού οργάνου, του τσέλου, που προσομοιάζει και λίγο έτσι ως ηχόχρωμα στην ανθρώπινη χρειά. Του άρεσε και του Άρη, του προξένησε βέβαια και την έκπληξη. Λύση, σίγουρα δεν θέλεις κάτι ακόμα να. Γιατί είναι και εξαιρετικός ενορχιστρωτής ο Άρης ο Ζέρβας. Του λέω όχι μόνο αυτό, αλλά τον ιντριγκάρισε αντίστοιχα, γιατί είναι ένα τόσο. Ένα αριστουργηματικό έργο που θα καλούταν να το ερμηνεύσει μόνο με το βασικό του μουσικό όργανο.
1: Και να το επαναπλαισιώσει σε εντελώς καινούργιες συνθήκες. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι αυτό κάπως άλλαξε την κατεύθυνση της καριέρας σου ή πιστεύεις ότι είναι εξέλιξη των προηγούμενων επιλογών σου?
0: Αυτό ήταν ένα προϊόν εξέλιξης κάποιων βημάτων που είχαν γίνει πιο πριν, που αν δεν τα είχα κάνει και εγώ δεν θα είχα το θάρρος. Δηλαδή, γιατί θέλει θάρρος. Κάποιος μπορεί να το βλέπει και ως θράσος. Είναι δυνατόν κάποιος να πηγαίνει με ένα τέτοιο. Και μάλιστα να προτείνει ένα τέτοιο έργο, όχι ένα.
1: Καλά, θράσος δεν θα το έλεγα, γιατί έχει να κάνει με το συνέστημα που πας και
0: σίγουρα.
1: Το διεκδικείς. Και
0: σίγουρα.
1: Αν η προσέγγιση σου είναι ευγενική από την αρχή να. Και θέλεις να σεβαστείς αυτό που έχεις να μεταχειριστείς, mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να κατηγορήσει για θράσος, για την ύπαρξη κάποιας κακής πρόθεσης.
0: Όχι, όχι, ναι. Δεν είναι θέμα κακών προθέσεων. Καμιά φορά, ξέρεις τι, βλέπω και εγώ όταν συνομιλούμε με διάφορους ανθρώπους. Σε προβολές, σε οτιδήποτε. Θα μπορεί να σε προσεγγίσουν και με ευγενικό τρόπο κάποιοι άνθρωποι, αλλά λες ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνουν τι λένε.
1: Μιλάς τώρα για το κομμάτι της έπαρσης και
0: της
1: υπερβολικής σιγουριάς
0: του τι λένε κάποια φορά. Γι' αυτό θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι η σωστή λέξη θράσος, αλλά να λέει ο άλλος τι μου λέει τώρα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση πραγματικά ένιωθα αυτό το κάλεσμα από αυτό το συγκεκριμένο έργο κιόλας. Δηλαδή ήθελα αυτό το έργο να πω, ας πούμε, με έναν τρόπο. Το θαύμα βέβαια που έγινε ήταν ότι πέραν το ότι κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της Κατερίνας Καμπανέλη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα προχωρούσαμε, ήταν ότι όταν το στείλαμε στον ίδιο το Μίκη Θεοδωράκη, το άκουσε και μας έδωσε την άδειά του να κυκλοφορήσει. Αυτό ήταν μια ευλογία. Διότι ακριβώς, παρόλο που ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος, αποδεδειγμένα ανοιχτός άνθρωπος, ωστόσο είχε μια μουσική παιδεία. Ήταν από τους λίγους συνθέτες που είχαν τόσο βαθιά παιδεία μουσική, ειδικά εκείνης της εποχής εννοώ, και είχε μια άλλη αυστηρότητα που θα μπορούσε και εδώ να τη δείξει, να πει όχι, δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Να βγει προς τα έξω εννοώ. Να πει μπράβο σας, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα μπορούσε. Πολύ εύκολα.
1: Κάλιστα. Είχε και αυτογνωσία σε σχέση με το έργο του. Mm-hmm. Το σεβόταν ο ίδιος πάρα πολύ και ήθελε να το προστατέψει. Και είναι πραγματικά πολύ τιμητικό το ότι καταφέρατε να πάρετε την έγκριση του και να το κάνετε με τις δικές του ευχές. Ειδικά από την άποψη του ότι ένα μήνα μετά από αυτό έφυγε. Mm-hmm.
0: Και έγινε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και γίναμε κι εμείς με τον Άρη τον Ζέρβα οι τελευταίοι του ερμηνευτές με την άδεια της κυκλοφορίας, αλλά και τα ίδια τα ηχογραφήματα, το κύκνιο όπως λέμε, άσμα ασμάτων του, αυτού του κορυφαίου μας δημιουργού που έζησε τόσες δεκαετίες και είχε τόσο έργο, συνεργασίες ανά τον κόσμο.
1: Συνέβαλε στη ζήμωση, στην ανάδειξη και στην εξέλιξη και στην πρόοδο του ελληνικού πολιτισμού, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα ήμασταν στο ίδιο σημείο αν δεν είχε υπάρξει αυτή.
0: Διαμόρφωσε τη μουσική, αλλά και
1: έτσι.
0: Την εθνική μας ταυτότητα. Και μάλιστα, παραδείγματος χάρη, έργα όπως το Action ST είναι ο μουσικός μας Παρθενώνας, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και αντίστοιχα το Mauthausen.
1: Κοίτα, και ο Ζουρμπάς είναι ο τουριστικός μας Παρθενώνας. Δηλαδή, από πολυπλεύρος, δηλαδή πολυπρισματικός, αν το πιάσεις, κάτι καλύπτεται με το έργο του. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Καθόλου. Είναι once in a million. Στο εξωτερικό υπάρχουν πολλοί. Ακόμα και αυτό να πούμε. Δηλαδή, για να καταλάβουμε πόσο ξεχωρίζει η προσωπικότητα και σε αυτό το κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη. Μπορεί σπουδαίοι συνθέτες να υπάρχουν πάρα πολλοί. Ή πολλοί τέλος πάντων. Αλλά όλο αυτό το πράγμα να ξεχωρίζει το έργο τους. Γιατί μπορεί να είναι σπουδαίοι, αλλά εντάξει, το έργο να μην μιλάει σε όλο τον κόσμο, να μιλάει σε κάποιους και να λένε μπράβο, είναι σπουδαίο, πολύτιμο κτλ. Να είναι παράλληλα σπουδαίο, αλλά και παράλληλα να το αγκαλιάζει όλος ο κόσμος και να λειτουργεί ακαριαία στην ένωση του κόσμου, αυτό είναι φοβερό. Και επίσης,

0: να είναι τόσο εμβληματικό. Πολλά από τα έργα του έχουν γίνει κυριολεκτικά ύμνη. Το Mauthausen θεωρείται ο μουσικός ύμνος τόσο του στρατοπέδου, αλλά και γενικότερα ένα από τα καλύτερα έργα που έχουν γραφτεί για το Ολοκαύτωμα και για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Επίσης, τώρα ήμουνα. Σήμερα το πρωί γύρισα από την Κύπρο, όπου το παρουσιάσαμε και εκεί το Mauthausen, στην Πάφο. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει μελοποιήσει το Λεωνίδα Μαλένη, το Χρυσοπράσινο Φύλλο. Δηλαδή και εκεί αυτό είναι επίσης ένα τραγούδι ύμνος της Κύπρου, που είναι με υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη. Άρα λοιπόν έχουμε έναν κορυφαίο δημιουργό που όμως μία τουλάχιστον επιτυχία του, αυτό που λέμε τώρα ως ορμπάς, ας πούμε, αυτό που είπες, βλέπω ότι ακόμα και σε πολύ μικρές γενιές, όταν πάμε στο εξωτερικό και τους αναφέρω το όνομα, αν στην αρχή, αν δεν μου πουν Ακαρία, που συνήθως λένε Ακαρία, τους λέω είναι ο συνθέτης που έχει κάνει το ζορμπά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Λέμε ταντάν! Και αμαρτά, ναι, ξέρω για ποιον λέμε. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό?
1: Ναι, και να το βλέπεις και να το ζεις και το πώς όλο αυτό ενώνει τον κόσμο είναι πολύ συγκινητικό, και την ομογένειά μας που όλα αυτά τα σύμβολα είναι απαραίτητα για να διατηρούν και τη συνέχειά τους, αλλά και να νιώθουν ότι βρίσκονται σε αυτή τη σφαίρα του ελληνισμού που δεν έχει πατρίδα αλλά έχει πολύ σημαντική υπόσταση. Αυτό το όνομα φτάνει.

0: εσένα προσωπικά πώς επηρέασε αυτό το έργο και όλη αυτή η εμπειρία που έχεις πάρει?
1: Αυτό το έργο με έχει επηρεάσει βαθιά, βαθύτερα από ό,τι φανταζόμουν. Ήξερα ότι έμπαινα βαθιά. Θυμάμαι ακόμα και ο ηχολήπτης, όταν είχαμε πάει να ηχογραφήσουμε, να κάνουμε τα δοκιμαστικά για να ηχογραφήσουμε τα τραγούδια, και είχαμε κάνει και άλλες συνεργασίες. Μου λέει: Αρίσταρχε, τώρα θέλουμε εδώ προσοχή. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Λέω: Ρε, εσύ το καταλαβαίνω. Δεν πάμε έτσι αστεία. Αλλά ακόμα και αυτό δεν φανταζόμουν κι εγώ την καταβήθηση που πραγματοποιήθηκε τελικά και στην ταινία, και τη βλέπει και ο θεατής, τη νιώθει μάλλον, που θα είχαμε, σε τι βαθμό θα μας πήγαινε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχουμε αυτά τα ηχογραφήματα που είναι τα τελευταία ηχογραφήματα με την άδεια του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά από αυτό όμως, μετά το θάνατό του, βρήκα αδημοσίευτο κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη, αυτό που αναφέρθηκε ήδη, το διπορικό Mauthausen, το οποίο το είχε γράψει ο ίδιος χειρόγραφα όταν είχαν πάει μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και δώσανε την ιστορική συναυλία τον Μάιο του 88 για τα 50 χρόνια από την έναρξη του κτηρίου αυτού, ας πούμε, τέλος πάντων. Και είχαν πρώτη φορά μια τόσο σημαντική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του στρατοπέδου. Ιστορική συναυλία. Εκεί λοιπόν γράφει ο Ιάκωβος Καμπανέλης κάποιες σκέψεις του, οι οποίες δεν είναι μόνο σκέψεις, έχει και οδηγίες για κινηματογράφηση, για να γίνει τηλεοπτικό γύρισμα. Όταν αυτό το υλικό βρέθηκε στα χέρια μου, συγκλονίστηκα, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό όπως το κάναμε τελικά. Αυτό ήταν ένα όνειρό του που μπορούσαμε να το κάνουμε πράξη, όπως και έγινε 35 χρόνια μετά. Και το ίδιο το κείμενο ήταν, όπως διαπίστωσα, ο πιο προσωπικός μονόλογος αυτού του κορυφαίου μας δραματουργού και ένας διάλογος του με την ιστορία. Και το γεγονός βέβαια ότι δεν είχε βγει στο φως με δελέαζε ακόμα περισσότερο, στο να έχουμε ξαφνικά κάτι που έχει δώσει την άδειά του ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά και κάτι που ο Ιάκωβος Καμπανέλης ήθελε να γίνει και δεν είχε γίνει ποτέ.
0: Άρα αυτό ήταν που σε συγκίνησε περισσότερο στο έργο του? Ή η μαρτυρία του ως επιζώντας, ή η ποιητική του γλώσσα, ή το γεγονός ότι μέσα από τη φρίκη μιλά ακόμα για έρωτα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια?
1: Όλα αυτά που είπες είναι στοιχεία αυτού του πολυσύνθετου έργου που μας συγκινεί για όλους αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, θα σου πω, και τότε που είχα πρωτοακούσει τα τραγούδια, η ποιητική γλώσσα με συγκίνησε, αλλά ήθελα να καταλάβω και τι λέγανε, γιατί έλεγε αλήθειες μέσα, βιωμένα πράγματα, ήταν βιωματική ποιήση. Το ίδιο το κείμενο όμως που ανακάλυψα μετά ήταν σαν να μου ξεκλείδωνε και πράγματα τα οποία ήδη είχαμε καταφέρει, γιατί είχαμε κάνει ήδη μια οπτικοποίηση του ενός από τα 4 τραγούδια, το «Άμα τελειώσει ο πόλεμος», και μάλιστα είχαμε πάει και είχαμε κάνει τα γυρίσματα στο Baumstrasse, γερμανικός ο τίτλος, «Ο δρόμος με τα δέντρα» λέγεται. Φαντάζω τώρα την έκπληξή μου όταν λαμβάνω αυτό το κείμενο, το αδημοσίευτο, και ο ίδιος ο Καμπανέλης έχει μέσα κεφάλαιο που λέγεται «Ο δρόμος με τα δέντρα» και περιγράφει τα δέντρα για να δείξει τη φύση, την παραδεισένια φύση της Αυστρίας και του Mauthausen, και πώς οδηγούμενοι από το σταθμό μέχρι το στρατόπεδο βλέπαν ένα παράδεισο που οι Ναζί τον κάνανε κόλαση.
0: Αυτό είναι και φράση που άκουσα μέσα στο ντοκιμαντέρ. Ακριβώς. Το χρησιμοποιήσατε λέγοντας ότι είναι ένας παράδεισος που διάλεξαν για να τον κάνουν κόλαση. Ακριβώς. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι και άλλες φράσεις, όπως «οι αριθμοί λένε πάντα το πιο λίγο από την ουσία, γιατί οι αριθμοί δεν σε κάνουν από νας». Ή «ήταν τεχνίτες το να κάνουν την ιδέα του θανάτου μαρτύριο του νου πριν την κάνουν μαρτύριο του σώματος». Και άλλα πράγματα αποκτήσανε υπόσταση και κατάλαβα, που μέχρι τώρα ήταν απλά φράσεις, όπως «το κρανίου τόπος». Δεν είχα αντιληφθεί τι έλεγα, αυτό που παθαίνει πολλοί κόσμος, και βλέποντας το πώς χρησιμοποιήθηκε και για ποιο λόγο, που μάλλον εκεί θα ήταν η πρώτη φορά αυτή η μεταφορά που έγινε, «το κρανίου τόπος», κάτι άδειασε και γέμισε ταυτόχρονα μέσα μου.
1: Ενδιαφέρον αυτό, έτσι όπως το μεταφέρει στο συνέστημα. Θα σου πω το εξής, έτσι όπως γιατί να αναφέρουμε και στους ακροατές ότι είδες την ταινία, οπότε έχεις εικόνα πλέον.
0: Βεβαίως και την είδα. Μπορεί να άργησα λίγο, γιατί μου έστελνες κάθε φορά που κάνετε την παρουσίαση 2 ώρες πριν αρχίσει, οπότε πώς δεν καταφέρω, αλλά είδες, δοκίμασαν οι συνθήκες και τα καταφέραμε τελικά. Και ναι, πραγματικά δεν ήθελα να κάνω spoil. Αλλά αυτά νομίζω ότι αποτυπώνουν πολύ αδρά τον κεντρικό άξονα που εξελίχθηκε. Όλο το αφηγηματικό πλαίσιο που ξαναμπήκε σε αυτό το έργο.
1: Και για να είμαστε και λίγο πιο σαφείς σε αυτούς που μας ακούνε, ουσιαστικά αναφερόμαστε πλέον στη μεγάλου μήκους ταινία Mauthausen. Η συσκηνοθεσία, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι Παναγιώτης Κουντουράς, κινηματογραφιστής και Αρίστοχος Παπαδανίλου, που το βλέπω πιο πολύ, ας πούμε, μέσα στον χώρο πώς κινούμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Τι ένιωθα κάθε φορά.
0: Mise en scène, εσύ είσαι. Και ο σκηνοθέτης, ο director ήταν ο Παναγιώτης. Ήταν χωρισμένοι σε αρμοδιότητες. Πολύ καλό αυτό.
1: Αυτό, να ξέρεις, το είχε κάνει και ο ίδιος ο Καμπανέλης. Και αυτό μου αποκαλύφθηκε μετά. Όταν έγινε ένα αφιέρωμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, όπου εκεί θα κάνουμε και εμείς την προβολή για τα. Στις 29 Ιουλίου, 8.30 ώρα, με αφορμή τα γενέθλια του. Τη μνήμη των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη, 101 χρόνια. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης είχε κάνει ένα από τα πιο προσωπικά του κινηματογραφικά έργα, το Κανόνι και τα Ιδόνι, που είναι τρεις ταινίες ουσιαστικά μικρού μήκους μαζί, σε συνσκηνοθεσία με τον αδελφό του. Και αυτό το είχε κάνει για αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί προφανώς είχαν καλή χημεία και επικοινωνία, αλλά πρωτίστως γιατί αυτός είχε την θεατρική παιδεία, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση για να το προσεγγίσει, ενώ ο αδελφός του, που ήταν και ηθοποιός, υπήρξε και ηθοποιός του κινηματογράφου, είχε κάποιες τεχνικές γνώσεις που ενδεχομένως να έλειπαν από τον Καμπανέλη. Και έτσι αυτή η σύμπραξη οδήγησε σε ένα πολύ ενδιαφέρον πειραματικό κιόλας αποτέλεσμα.
0: Μα αυτό το βλέπουμε, θα το έχεις δει και εσύ από τη δουλειά σου ως γραφίστας, ότι πρέπει να συνεργάζεσαι με κάποιον copywriter, με ένα κειμενογράφο, γιατί το βλέπει λίγο πιο τεχνικά, λίγο πιο μεθοδικά. Και μετά μπαίνει το κομμάτι του αφηρημένου και της οπτικοποίησης και της διερεύνησης, το πώς μπορεί αυτό να αποτυπωθεί. Ο Πλάτωνος ήταν από τους πρώτους που μιλούσαν για τη διαδικότητα και δεν ξέρω αν μιλούσαν, εντάξει, αυτός το είχε πει με το παράδειγμα του έρωτα, αλλά η διαδικότητα είναι κάτι αναγκαίο στο να βγει μια καλή δουλειά. Οπότε, λογικό. Έτσι είναι.
1: Η διαδικότητα, τώρα είπες κάτι άλλο πολύ ωραίο. Ο θεατής που θα έρθει να δει την ταινία θα διαπιστώσει τη διαδικότητα μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης όπως το Mauthausen, και πώς το βίωναν οι άνθρωποι που είχαν χάσει τα πάντα και την αξιοπρέπειά τους ακόμα και τις ζωές τους βέβαια, και πώς μέσα σε όλα αυτά όμως η φαντασίωση ή η πραγματικότητα του ζωογόνου έρωτα έδινε την ελπίδα και το φως για τη ζωή. Αυτό το έχει αποτυπώσει ο Καμπανέλης με ένα καταπληκτικό κείμενο από το ίδιο το χρονικό Mauthausen, το οποίο το περιέχουμε μέσα ως απόσπασμα στην ταινία, και έχουμε κάνει μια πολύ δυνατή χορογραφία, επίσης κάτι προκαλεί το θεατή, ας πούμε, να ζήσει και κάπως αλλιώς τη μνήμη αυτού του πράγματος. Εκεί μιλάει λοιπόν για τον άνθρα και τη γυναίκα ο Καμπανέλης. Το άλλο ως προς το, επειδή είπες για τους κειμενογράφους, βέβαια, καταρχάς ο λόγος, το concept, αλλά το σκεπτικό δηλαδή, αλλά και οι λέξεις είναι ο οδηγός κανονικά για οτιδήποτε. Και εμείς στην προκειμένη περίπτωση, στην ταινία, που για να γίνει υπήρξε μια, εντάξει, προσωπική μου ιδέα αρχικά, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με βάση αυτό το υλικό που είχα στα χέρια μου, αλλά και έρευνα, αλλά και να συνδεθούν όλα αυτά σε ένα ενιαίο σύνολο. Δηλαδή το αδημοσίευτο κείμενο στην ολότητά τους όμως, δεν θα βάζαμε ένα απόσπασμα, θα έπρεπε όλο αυτό. Τα τέσσερα τραγούδια, επίσης ως ηχογραφήματα όπως τα άκουσε και τα ενέκρινε ο Μίκης, δεν θα αλλάζαμε κάτι σε αυτό. Και επίσης οι σκηνές παρατήρησης που έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία, έχουν καταγραφεί πάρα πολύ ωραία εκεί την ημέρα μνήμης, έτσι, μην το ξεχνάμε. Καταγράφουμε την ημέρα μνήμης απελευθέρωσης, δηλαδή έχουμε πάει την ίδια ημέρα όπως πήγανε αντίστοιχα και ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Κάθε Μάιο, 5 Μαΐου ή λίγο πιο μετά, είναι η ημέρα μνήμης απελευθέρωσης. Και εδώ και τόσα χρόνια γίνεται το μεγαλύτερο, νομίζω, διεθνές προσκύνημα, όπου διάφορα κράτη τιμούν τους νεκρούς και εκτός του στρατοπέδου. Απ' έξω ακριβώς έχει δημιουργηθεί ένας κήπος των μνημείων και έχει, το κάθε κράτος έχει το δικό του μνημείο, τη μνήμη των νεκρών των πεσόντων.
0: Και η Γκρίτσενλαντ έχει.
1: Βέβαια, Ελλάδα, Γκρίχενλαντ, ναι. Και μάλιστα το επίγραμμα που υπάρχει στο μνημείο αυτό το έχει γράψει ο ίδιος ο Καμπανέλης, όταν δόθηκε η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το μνημείο. Και αυτός ο στήλος, ας πούμε, που υπάρχει εκεί, είναι από μικρός μεν, αλλά από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι όντως δηλαδή ένα αρχαίο κομμάτι πολιτισμού της Ελλάδας που έχει δοθεί για εκείνο το σημείο.
0: Το είδα και σκεφτόμουν τι πιο όμορφο να κάνεις με αυτόν τον τρόπο να τιμήσεις και να ξαναδώσεις ζωή σε κάτι τόσο άγωνο.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε γενικά ότι ο χώρος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο ποιητικό αυτό ντοκιμαντέρ. Ακροβατεί, θα λέγαμε, σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους. Είναι το στρατόπεδο, είναι η επιστροφή του Καμπανέλη, μετά είναι τα δικά σου γυρίσματα. Τη συνύπαρξη παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος. Γιατί έχει και πολύ φύση μέσα, οπότε και το μέλλον παίζει.
1: Σωστά.
0: Έχει μια τέτοια διάσταση. Πώς το βίωσες εσύ?
1: Κάθε μέρα που ήμασταν εκεί, ήμασταν 4-5 μέρες, κάθε μέρα ήταν και μια νέα εμπειρία. Ξέραμε ότι ήταν η μέρα που, εντάξει, θα καταγράφαμε ό,τι ήταν να καταγραφεί αυτή ημερών της μνήμης, αλλά παράλληλα είχαμε και την ευκαιρία να καταγράψουμε και πριν και μετά, ας πούμε, κάποια πράγματα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το γεγονός ότι είχαμε τον κόσμο που είχε έρθει, τόσες ψυχές που είχαν έρθει για να τιμήσουν τις ψυχές, αυτό αμέσως δημιουργούσε μια συνθήκη και μυσταγωγίας, αλλά και μιας κοσμικής μυσταγωγίας, αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ότι υπήρχε μια οργάνωση, μια ελευθερία όμως παράλληλα να κινούνται στους χώρους και οι άνθρωποι και εμείς κινούμασταν στους χώρους. Και μάλιστα όσοι έχουν δει την ταινία μας ρωτάνε πώς είναι δυνατόν. Είναι σαν να γνωρίζατε αυτούς τους χώρους και σαν να ξέρατε, σαν να μας υποδέχεστε ουσιαστικά και να μας ξεναγείτε σε αυτό, όπως και το κάνουμε στην πραγματικότητα. Νιώθω όμως, αυτό το λέω και το εννοώ, και αυτό ήταν για μένα η αποκάλυψη, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου πόσο με επηρέασε αυτό φεύγοντας από εκεί, ήταν για μένα πολύ ξεκάθαρο. Ότι ήμουνα μαζί τους, και όταν λέω μαζί τους, με τις ψυχές αυτών των ανθρώπων που ήταν εκεί. Κάθε μέρα σαν να μου λέγανε και κάτι. Και όταν το μοιραζόμουν και με τα παιδιά, με τον Παναγιώτη τον Κουντουρά, με τον Γιάννη τον Χλεμπάκο, επίσης εικονολήπτης που ήταν μαζί μας και κατέγραφε, και με τον Άρη τον Ζέρβα, τον τσελίστα που ερμηνεύσαμε ζωντανά, άλλη σπουδαία τιμή, τα τραγούδια αυτά στο ελληνικό μνημείο. Ήταν το μοναδικό σημείο που δεν είχε γίνει κάτι. Τους έλεγα, τους μοιραζόμουν πράγματα, και όταν βλέπαμε να συμβαίνουν και να είμαστε σε ετοιμότητα καταγραφής τους, λέγαμε κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουμε ένα μήνυμα και να είμαστε σε ετοιμότητα να το καταγράψουμε, γιατί πρέπει να καταγραφεί και να γίνει αυτό το έργο ως μνήμη που όμως νιώθεις κάτι παραπέρα. Θα πω, θυμάμαι μια κυρία που είδε πέρσι την ταινία. Η ίδια είχε έρθει γιατί την είχε ενημερώσει μια φίλη της, και επειδή ήξερε το προσωπικό της ενδιαφέρον λόγω του ότι είχε χάσει το θείο της στο Auschwitz. Η ίδια, από ό,τι μου είπε, βλέπει και διαβάζει τα πάντα, ας πούμε, σε σχέση με το θέμα. Την ενδιαφέρει προσωπικά και τα λοιπά. Ήρθα, λέει, να δω την ταινία για να δω κάτι ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα. Ήρθα και είδα κάτι άλλο. Αυτό όταν στο λέει ένα τέτοιο άτομο που έχει με έναν τρόπο βιώσει την ιστορία, λέει πολλά. Και το λένε και άλλοι άνθρωποι. Γιατί αυτό θέλω επίσης να πω, ότι αυτή η ταινία που δημιουργήσαμε, ναι μεν, εντάξει, πρέπει να βάλουμε και τη λέξη ντοκιμαντέρ, γιατί μιλάμε για κάτι, καταγράφουμε κάτι αληθινό, και έχουμε και στιγμές παρατήρησης, έχουμε διάφορα τέτοια. Όμως σαν κινηματογραφική εμπειρία, που τέτοια είναι, είναι και μια ποιητική μαρτυρία ουσιαστικά του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ήδη αυτά τα αποσπάσματα που διάβασες, που μας είπες μάλλον, δείχνουν και στους ακροατές ότι αποτυπώνει το συναίσθημα με έναν τρόπο αληθινό αλλά και ποιητικό παράλληλα. Είναι λοιπόν μια ποιητική μαρτυρία ενός επιζώντα, όμως επίσης είναι και ένα αντιπολεμικό musical, γιατί μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη,
0: αρέσει όμως το θέτης,
1: κυριολεκτικά αφηγούμαστε και εξελίσσουμε την ιστορία που θέλουμε να πούμε, γιατί λέμε κάποια πράγματα, αφηγούμαστε κάποιες ιστορίες που συνέβησαν σε αυτό το χώρο. Και επίσης, φαντάζομαι θα το ένιωσες και εσύ βλέποντας το έργο, λέμε ότι είναι και ένα ψυχολογικό thriller, γιατί υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία την ώρα που το βλέπεις. Αλλά όπως είπες και εσύ, που άδειαζα και γέμιζα, στο τέλος, παρόλο που μιλάμε για κάτι τόσο σκοτεινό, τη μεγαλύτερη θηριωδία του 20ου αιώνα.
0: Ever, να το πούμε.
1: Και ναι, ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, είναι με τα περισσότερα θύματα.
0: Μία φρίκη. Μία σκέτη φρίκη.
1: Νομίζω ο όρος θηριωδία και κτηνοδία χρησιμοποιήθηκαν πολύ έντονα περιγράφοντας τα του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου.
0: Τα πολλαπλά εγκλήματα, ναι, που έκαναν. Κακουργήματα, εγκλήματα. Νομίζω δεν υπάρχουν και τόσο ακριβείς λέξεις για να περιγράψουν την έκταση του πόσο λάθος ήταν όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Πόσο κακό κόνσεπτ.
1: Και κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει και στο τώρα μας, αυτά που γίνανε, γιατί πόλεμοι γίνονται δυστυχώς και γινόντουσαν πάντα, όμως το φοβερό και με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για παράδειγμα, γι' αυτό λέμε, να ποτέ πια, δεν είναι μόνο στον πόλεμο, ποτέ πια σε όλη αυτή την οτροπία, γιατί τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί και οι θειασότες τους
0: δεν συνέβησαν στο κενό.
1: Όχι μόνο δεν συνέβησαν στο κενό, είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το μεγάλο, το μέγιστο έγκλημα.
0: Αυτό που είπα ότι δεν έγιναν στο κενό, θέλω να πω ότι κάτι τα προκάλεσε. Κάπως προετοιμάζονταν οι καταστάσεις. Οι ανθρώπινες συμπεριφορές παίρνανε μια τέτοια θέση. Οπότε όλα είναι θέμα επιλογής. Μικρής επιλογής που καταλήγει σε κάτι πιο μεγάλο.

0: φαντασίες. Θέλω να σε ρωτήσω πώς προσεγγίζεις έναν χώρο που ξέρεις όμως ότι δεν θα υπάρχει σε λίγο, όπως έγινε αντίστοιχα με το Ιντεάλ.
1: Χαίρομαι που με ρωτάς και γι' αυτό. Το Ιντεάλ είναι μια μικρού μήκους ταινία σε συνσκηνοθεσία πάλι, αυτή τη φορά με τον Γιάννη τον Χλεμπάκο, τον εικονολήπτη που ήμασταν μαζί και στο Mauthausen, μαζί και με τον Παναγιώτη τον Κουντουράκη.
0: Έχεις ένα να πιάνεις τα μεγάλα θέματα, πραγματεύεις επίπονα ζητήματα, αλλά βάζεις και τη δικιά σου έτσι τριφερή πινελιά.
1: Επειδή
0: στη μνήμη
1: το έχεις
0: μας.
1: Δει, επειδή...
0: Στη μνήμη μας.
1: Ακριβώς στη συλλογική μνήμη. Αυτό νομίζω ήταν τελικά που εισέπραξα κι εγώ. Πάλι θα απαντήσω γιατί ήταν πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Πόσο με άλλαξε ή πόσο πιο συνειδητά λειτουργήσα τέλος πάντων μετά από την εμπειρία του Mauthausen. Φεύγοντας από εκεί, είχα καταλάβει κάποια πράγματα. Όσο τα συνειδητοποιούσα περισσότερο και για εμένα εννοώ και τις προσλαμβάνουσές μου, έτσι ήμουν πιο έτοιμος για το επόμενο, αυτό το μικρού μήκους ταινιάκι. Τι πραγματεύεται αυτό. Το Ιντεάλ, όπως ξέρουμε, ήταν ο μακροβιότερος χειμερινός κινηματογράφος της Ελλάδας, τον οποίο τον κλείσανε. Και μάλιστα θα μπορούσε να μην έχει κλείσει. Μάλιστα υπήρχαν διαμαρτυρίες για να μην κλείσει αυτό, προσπάθειες. Όταν το Δεκέμβριο του 23 έκλεισε, εγώ γνώρισα τους διαχειριστές του, την οικογένεια, τα αδέρφια Σπέντζου, που είναι η γη του Χρήστου Σπέντζου, ο οποίος είχε την περίφημη εταιρεία διανομής και παραγωγής κάποτε, Σπέντζος Films, και... Πήγα εκεί γιατί δεν τους ήξερα προσωπικά, αλλά έμαθε ο Αλέξανδρος ο Σπέντζος ότι είχα κάνει το Mauthausen και μια φίλη, η Άννα Ιρεζάν, που με πήρε τηλέφωνο, μου πει είμαι εδώ με τον Αλέξανδρο τον Σπέντζο και έχει ακούσει για το Mauthausen, μου λέει ο Σπέντζος με ενθουσιασμό, λέει εδώ ερχόταν ο Καμπανέλης στο Ιντεάλ και ερχόταν και έβλεπε πολλές φορές, λέει το «Η ζωή είναι ωραία» και μετά μας αφηγούτανε πράγματα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης και ένιωσα ότι θα ήταν καλύτερα να τα πούμε από κοντά αυτά. Την επόμενη μέρα τον είδα, τον συνάντησα και έτσι λέω ότι ο Καμπανέλης ουσιαστικά με πήρε από το χέρι και μου λέει «έλα και εδώ, σε αυτόν τον χώρο που...» Ένιωθα αυτό, δηλαδή ο κινηματογράφος εκεί του μιλούσε και του ξυπνούσε τη δικιά του μνήμη και φαντασία. Και εμείς ξαφνικά είχαμε κάνει την δικιά του μνήμη και φαντασία έργο κινηματογραφικό και μου έλεγε «έλα, εδώ». Εδώ που ήμουνα κι εγώ.
0: Και έτσι... εξελίχθηκε κι άλλο, σε συνδυασμό με το τι είχε προηγηθεί.
1: Mm-hmm. Αυτά τα έργα, και το Mauthausen και το Ιντεάλ, τα ονομάζω με έναν τρόπο και οπτικοακουστικά επιγράμματα. Το επίγραμμα τι ήταν, η ποίηση που αναφερόταν στους νεκρούς για να τους μνημονεύσει, αλλά και για να μας δημιουργεί και μας μια συνείδηση, γιατί το λόγο για τον οποίο πέσανε οι νεκροί στις μάχες, για παράδειγμα. Έτσι εδώ, αυτό το επίγραμμα μας θυμίζει τη μνήμη που είπαμε, για να τη διασώσουμε έστω και έτσι, αλλά και στον άνθρωπο που το βλέπει του δημιουργεί μια συνείδηση για το τι θέση πρέπει να πάρει στα πράγματα ακόμα και τώρα, στο μετά. Αυτό το νιώθω πολύ έντονα.
0: Θεωρείς ότι είναι μια παρακαταθήκη αυτό που έχεις δημιουργήσει?
1: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, καταρχάς είναι το νέο έργο κυριολεκτικά δύο κορυφαίων μας, δηλαδή του Μίκη Θεοδωράκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ξεκινώντας από αυτό, ασχέτως τι θα είχαμε κάνει εμείς ως προς το δικό μας δημιουργικό κομμάτι, διαχειριζόμαστε δύο κορυφαίους σε ένα από τα σπουδαιότερά τους έργα μνήμης, μουσικά έργα. Αυτό και μόνο το κάνει ξεχωριστό. Η συνθήκη που περιγράψαμε, δηλαδή το ένα ότι είναι το τελευταίο και το άλλο το όνειρο ζωής που γίνεται πράξη, ήδη δίνουν, προσθέτουν κι άλλο στην ιδιαιτερότητα της συνθήκης. Και από εκεί και πέρα, το ότι πηγαίνουμε στον ίδιο τον τόπο του εγκλήματος αλλά και της μνήμης, αυτό δίνει την ενέργεια και μεταφέρεται αυτή η ενέργεια και μέσα στο έργο, στην ταινία μας, για να αισθάνεται ο θεατής ότι έχει πάει και αυτός μαζί μας εκεί. Και ακόμα και αν δεν έχει πάει, να νιώσει, όπως το λέει και ο ίδιος ο Καμπανέλης, αν θυμάσαι, σε κάποια φάση λέει, αναρωτιέται αυτά τα πουλιά που ακούει, σαν να του μιλάνε, και μετά λέει οι ψυχές τους είναι. Δηλαδή και ο ίδιος είναι σε ένα τέτοιο διάλογο, όπως βρεθήκαμε κι εμείς.
0: Το λέει ότι όσο ακούω τα πουλιά, αυτό σκέφτομαι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Ναι, οι ψυχές τους είναι.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι καθόλου ποιητική αδεία. Είναι κάτι που νιώθει, το νιώσαμε αντίστοιχα κι εμείς. και θα το νιώσουν όπως το νιώθουν και οι θεατές, ο καθένας με τις δικές τους παραστάσεις και ηλικιακή φάση και ωριμότητα. Για παράδειγμα, τώρα ήμουνα στην Πάφο και παρουσιάζαμε την ταινία στο πλαίσιο του Graphic Story Cyprus, σε έναν εξαιρετικό κινηματογράφο Αττικών, παρεμπιπτόντως, ανακαινισμένο. Και είχε έρθει και ένας φίλος από Λευκωσία, που είχαμε γνωριστεί μετά την προβολή της ταινίας στη Λευκωσία, αλλά δεν την είχε δει τότε. Λέει, ήθελα να τη δω στην επόμενη προβολή. Και ήρθε λοιπόν. Και ήταν συγκινημένος έτσι και συγκλονισμένος. Και μου έλεγε όμως το εξής. Λέει, αχ, αυτός ο άνθρωπος που είδα, να μην κάνω spoiler, μέσα στη ταινία, λέει, ήμουνα στην ηλικία του κι εγώ, 13 ετών όταν έγινε η εισβολή. Και ένιωσα και άρχισε να μου περιγράφει τα δικά του, τις δικές του τραυματικές μνήμες. Δηλαδή του ξεκλείδωσε, δεν ήταν μόνο το θέμα τελικά τα στρατόπεδα συγκέντρωση, αλλά ο πόλεμος, ας πούμε, όπως τον βιώνει ο καθένας, η εισβολή, όπως το... Γι' αυτό θέλω να πω, ο καθένας βλέπει αλλιώς αυτό το έργο. Αλλά όλοι έχουμε κάτι να μοιραστούμε που μας συγκλονίζει.

0: σε μια εποχή που ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο αυταρχισμός, όλα αυτά επανέρχονται στο δημόσιο διάλογο. Τι σημαίνει δηλαδή να επιστρέφουμε στο Mauthausen?
1: Να επιστρέφουμε σε κάτι που θα θέλαμε να μην ενεργοποιηθεί στον τρόπο λειτουργίας που είχε από το 38 μέχρι το 45, προφανώς, και να λέμε, να λειτουργούμε ως ανθρωπότητα. Δηλαδή αυτό βλέπουμε εκεί. Βλέπουμε πως η ανθρωπότητα ενώνεται και προσπαθεί με τη διατήρηση της μνήμης και την τιμή των νεκρών να αποφύγει και να αποφύγει το κακό, να το ξορκίσει το κακό, αλλά και να νιώσει ένα ως ανθρωπότητα, εννοώ. Δηλαδή αυτό το διακρατικό που βλέπουμε εκεί, νιώθουμε άνθρωποι, παιδί μου. Αυτό πώς να το πω αλλιώς. Και λέμε, αφού είμαστε τόσο ωραία σαν συνύπαρξη, γιατί να το χάνουμε αυτό το πράγμα? Γιατί να τα συμφέροντα ουσιαστικά, το βλέπουμε τόσο έντονα στην εποχή μας, τα οικονομικά ξεκάθαρα συμφέροντα δημιουργούν συνθήκες που πάλι φτάνουμε σε πράγματα που δεν φανταζόμασταν. Λέγαμε, ρε παιδί μου, η τεχνολογική εξέλιξη έχει φτάσει τόσο, οι ζωές μας έχουν βελτιωθεί κτλ. Θέλουμε την ειρήνη και όμως βλέπεις ότι δεν τη θέλουμε. Αυτό είναι το κακό. Και εκεί πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ως λαός, τέλος πάντων, ότι πρέπει όλοι οι λαοί να αντιταχθούμε σε αυτά τα θέλω των ολίγων που όντως δημιουργούν το τόσο μεγάλο πρόβλημα.
0: Ωστόσο, αυτή η φράση, το ποτέ ξανά, που ακούγεται στις τελετές μνήμης, μπορεί να διατηρήσει το πραγματικό της βάρος και να μην μετατραπεί σε μια τυπική διακήρυξη? Και πώς το προστατεύουμε?
1: Είναι στα χέρια μας αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρσι ότι το ποτέ πια αρχίσαμε να το λέμε πια ξανά πάλι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ποτέ πια γενικά και αόριστα, ποτέ πια. Γίνονται πόλεμοι. Δεν είναι ποτέ πια πόλεμος. Το μόνο ποτέ πια αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την ταινία, που μπορώ να πω είναι ποτέ πια να μην γίνει αυτή η απάνθρωπη νοοτροπία, η ναζιστική νοοτροπία του να έχουν, ας πούμε, στρατόπεδα συγκέντρωσης και να μην βλέπουν τον άνθρωπο ως άνθρωπο, αλλά να τον βλέπουν ούτε καν ως αριθμό, αλλά να τον εκμεταλλεύονται μέχρι τελικής πτώσεως, αλλά με στόχο το κέρδος. Δηλαδή ήταν όλο διαστροφικό.
0: Όλο λάθος.
1: Διαστροφή. Και μάλιστα επικροτούταν η διαστροφή. Δηλαδή οι Ναζί παλεύαν ποιος ήταν ο καλύτερος. Όσο πιο διαστροφικός ήταν, χαιρόταν ότι ωραία, ανεβαίνω βαθμίδα.
0: Είχαν όμως την κύρωση του θανάτου, αν συνειδητοποιούσαν. Και το λέει και μέσα και η ταινία, ότι όταν το λέει αυτή η συνέντευξη, ότι ήταν τελειωμένοι αν σκέφτονταν. Αν σκέφτονταν λίγο. Κάπως έτσι νομίζω το λέει.
1: Λοιπόν, αυτό το λέει. Αυτό είναι τελείως life coach. Να το ξέρεις. Δηλαδή, το έχω βάλει γιατί όταν και εγώ το διάβασα, λέω, είναι καταπληκτικό. Ένας κρατούμενος έναν άλλον λέει στο χρονικό Mauthausen, είναι αυτό, απόσπασμα από το χρονικό. Λέει, όταν μπεις εδώ, βάλε μια κρούστα τρέλας στο μυαλό σου. Αν σκέφτεσαι πώς είμαι εδώ, πώς την έπαθα, πού βρέθηκα, πεινάω το ένα το άλλο, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Άμα το δεις αλλιώς λίγο. Και ακόμα και ο Καμπανέλης έλεγε ότι το βλέπε λίγο σαν να, μετά το κατάλαβε και ο ίδιος, αυτό η εξέλιξη που λέμε, όταν έγινε θεατρικός συγγραφέας, έλεγε πάντοτε είχα αναφορά το Mauthausen, γιατί εκεί είχαμε μια συλλογική δράση και όλα είχαν και μια θεατρικότητα. Δηλαδή είχε βάλει την κρούστα τρέλα στο μυαλό του και λειτουργούσε έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα παραλογιζόταν, ας πούμε, θα ξέφευγε.
0: Στα δικά μας είναι, μεταφράζεται σαν πουλα τρελίτσα κάπως.
1: Ή πουλα ή στο μέσα σου, δηλαδή όχι μόνο πουλα προς τα έξω, αλλά και μέσα σου αιτιολόγησε το αλλιώς. Βρες μια απάντηση στο τώρα σου, στο δραματικό τώρα που έχει ξεφύγει από κάθε ρεαλισμό και πραγματικότητα. Και φαντάσου το τώρα αυτό να το κάνει, να το βιώνει, να βάζει αυτή την κρούστα τρέλας, ας πούμε, σε κάθε δευτερόλεπτο. Γιατί δεν ήταν ότι κινδύνευε κάποια στιγμή. Κινδύνευε ανά πάσα στιγμή. Και ο στόχος τους ήταν ότι αν σε δούνε εξουθενωμένο κτλ., να σε εκτελέσουν.
0: Αυτό πόσο δύσκολο είναι και πόσο τόλμη και εσωτερικό θάρρος χρειάζεται. Αλλά είναι και ένα, όπως το είπες πολύ σωστά, life coaching μάθημα για το πώς ακόμα και υπό καλύτερες συνθήκες πρέπει να λειτουργούμε. Δηλαδή, εσύ τόλμησες να μετρηθείς με ένα τόσο μεγάλο έργο. Ερμήνευσες τραγούδια που στη συλλογική μνήμη είχαν καθιερωθεί ως τα τραγούδια που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη. Και είχαν αποκτήσει τη δικιά τους μορφή και εσύ αξιοποίησες όλη την προηγούμενη εμπειρία σου και την καλλιτεχνική σου άποψη για να φτιάξεις ένα εντελώς δικό σου έργο. Και το βλέπουμε βέβαια και στον τρόπο που μετακινείται η κάμερα, τα γραφικά, το πώς μπλέκονται τα διαφορετικά υλικά μεταξύ τους και όλο αυτό καταλήγει σε ένα συνεκτικό όλο, πολύ έντονο, πολύ δυνατό. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει μια εικόνα της ταινίας που τη συνοψίζει ολόκληρη ή μια στιγμή που να τη συνοψίζει?
1: Ναι, ναι. Μια στιγμή είναι αυτή, αυτό θα πω μόνο για να μην πω παραπάνω, η συνάντηση κυριολεκτικά με τη ζώσα ιστορία. Το ότι έγινε αυτή η συνάντηση σήμαινε ότι όλο το υπόλοιπο όχι μόνο δεν ήταν ψευδές, αλλά συντονίστηκε στο να πραγματοθεί και αυτό, αυτό το ραντεβού με την ιστορία.
0: Μετά από αυτή τη διαδρομή όμως που έχει γίνει, αισθάνεσαι ότι έκλεισε ένας κύκλος ή τώρα ξεκινάει ένας ακόμα μεγαλύτερος?
1: Έχει ανοίξει μία σπήρα, εγώ θα έλεγα. Μία σπήρα πραγματικά. Αυτό αισθάνομαι και το χαίρομαι κιόλας και δεν σου κρύβω ότι μου δίνει... Πάντοτε είχα μια αίσθηση ταυτότητας καλλιτεχνικά, αλλά μου δίνει μια αίσθηση βαθύτερης καλλιτεχνικής ταυτότητας και ανθρώπινης ταυτότητας. Μόνο αυτό θα πω, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα ραδιοφωνικά πολύ πάνω σε αυτό, αλλά αυτό θα το αναφέρω έτσι όπως μου το ρωτάς. Αυτό το έργο και γενικότερα αυτής της σημασίας τα έργα, όπως αυτά που έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Καμπανέλης, πέραν της σπουδαίας ιστορικής σημασίας που έχουν και της καλλιτεχνικής αξίας, διαπίστωσα ότι έχουν και κάτι βαθύτερο, το οποίο, ας πούμε, μιλώντας μεταξύ μας, το ορίζουμε ως μεταφυσικό, είναι λάθος ο όρος, αλλά για να συνεννοηθούμε, είναι κάτι βαθύτερο από το ορατό, αλλά σε συνδέει ακόμα περισσότερο και με το αόρατο. Και πάντοτε το αναφέρω αυτό και κλείνω για να βοηθήσω και τους ακροατές να καταλάβουν τι εννοώ. Θα το νιώσουν και οι θεατές αυτό που λέω τώρα, έτσι. Δηλαδή θα δουν την ιστορική αξία, θα δουν το καλλιτεχνικό εκτόπισμα, αλλά θα νιώσουν και κάτι παραπέρα από αυτό. Ο Ρίτσος λοιπόν έλεγε σε ένα ποίημά του ότι οι σύντροφοι λέει με κατηγορούν ότι γράφω μεταφυσικά ποίηματα και εγώ τους απαντώ με περισσότερη μεταφυσική ποίηση ενός βαθύτερου ρεαλισμού. Διαβάζοντας το αυτό λέω αυτό είναι, έδωσε τον όρο. Αυτό λοιπόν που ας πούμε λέμε μεταφυσικό είναι ο βαθύτερος ρεαλισμός τελικά. Δεν είναι μεταφυσικό, είναι ρεαλισμός αλλά εκ βάθους. Πιο βαθύς.
0: Επίγνωση θα το έλεγα. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει κάτι που σου κόστησε και όλα συναισθηματικά.
1: Αυτό που μου...
0: Δεν μπορεί.
1: Θα σου πω. Όταν πήγαμε εκεί, τα παιδιά και οι τρεις έτσι μου λέγανε, ειδικά την πρώτη μέρα, μου λέγανε «Αρίσταρχε, που ανακατεύεται το στομάχι μου». Έτσι ήταν τα πράγματα εκεί όταν πήγαμε, ας πούμε, στο κρεματόριο. Εγώ αυτό που αισθανόμουν ήταν ότι ήμουν εκεί που έπρεπε να είμαι. Και αφουγκραζόμουν αυτό που έπρεπε να αφουγκραστώ για να πράξουμε, να αυτοσχεδιάσουμε. Υπήρχαν αυτοσχεδιασμοί μέσα εκεί. Υπήρχαν οι στιγμές που ό,τι ήταν γίνει συνέβαινε εκεί, μία και έξω. Και αυτό έχει την αξία του. Δεν κάναμε πρόβες, ούτε κάναμε ξανά πήγαινε το. Είναι ό,τι βλέπεις εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ αληθινό τελικά. Αλλά και μυσταγωγικό όπως θα το δείτε. Άρα ήμασταν συντονισμένοι σε ένα άλλο επίπεδο. Και... έτσι όλο αυτό, αυτό λοιπόν που μου κόστησε, αν θέλεις να σου πω, δεν είναι τότε, είναι μετά που βλέπω ότι αυτό που ένιωσα και το αναπαράγω ακόμα και τώρα, είναι και όχι ψυχοφθόρο, όχι, εμένα με συγκινεί, αλλά σίγουρα είναι χρονοβόρο. Δηλαδή πρέπει να το αφιερωθείς. Αυτό που νιώθεις και σε πάγει παραπέρα στο να πράξεις και κάποια έργα κτλ., πρέπει να του δώσεις και τον απαραίτητο χρόνο να νιώσεις, να αφουγκραστείς και να σου έρθουν και πληροφορίες. Γιατί είσαι σε έναν διάλογο με κάτι που δεν είναι εκεί, αλλά είναι. Και η παρουσία του τελικά δηλώνεται είτε με κάποια φυσικά φαινόμενα, είτε με κάποια υλικά, έργα και τα λοιπά, πληροφορίες που σου έρχονται πραγματικά την ώρα που πρέπει. Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ιδεασμός αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που εσένα σε απασχολεί αυτό να σου έρχεται η απάντηση και να είναι σε πραγματικό διάλογο με το άτομο που έχει στο μυαλό σου, ας πούμε, ή το σύνολο ανθρώπων, ας πούμε.
0: Η σχέση που χτίζεται ανάμεσα σε αυτό που, στο άειλο και στην υλοποίησή του.
1: Ναι.
0: Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο αυτό που ανέλαβες και ακόμα μια φορά πρέπει να πω ότι ήθελε πολύ θάρρος και τόλμη και μπράβο σου που ρίσκαρες και το έκανες ακριβώς όπως το φαντάστηκες και το άφησες από μόνο του αυτό να σε ταξιδέψει. Τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Όταν η τελευταία εικόνα της ταινίας σβήνει και η μουσική σταματά, ποια φωνή θέλεις να συνεχίσει να ακούγεται μέσα μας και τι να λέει?
1: Να ξυπνήσει η εσωτερική μας φωνή και θα τα μας τα πει όλα. Το πρόβλημα της εποχής μας είναι ακριβώς αυτό, ότι εκπαιδευόμαστε στο να συγγίσουμε την εσωτερική μας φωνή. Και είναι τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα που... και γι' αυτό υπάρχουν και όλα αυτά τα ψυχολογικά και τα λοιπά που διαπιστώνουμε. Το έργο ενεργοποιεί την εσωτερική μας φωνή και αν βρεθούμε σε διάλογο με αυτήν, οδηγούμαστε και στα θέλω μας, αλλά και στις υπερβάσεις που καλούμαστε να κάνουμε, ο καθένας μας. Κι εγώ κλήθηκα να κάνω κάποιες υπερβάσεις για να φτάσω αυτό. Αν έλεγα, όχι, δεν πρέπει να μιλήσω, να απευθυνθώ, ας πούμε, στο Μίκη Θεοδωράκη, ή δεν πρέπει να τολμήσω να ερμηνεύσουμε ζωντανά τα τραγούδια εκεί, δεν θα οδηγούμουν σε πράγματα που είναι σε διάλογο με το μέσα μου, αλλά και σε διάλογο με τον καθέναν μας, με σένα, ας πούμε. Και που νιώθω ότι και σένα αυτή τη στιγμή σε απασχολεί κάτι που θα πεις, ω, μετά από αυτό που είπαμε, κάτσε να το δω και αλλιώς, γιατί έχεις μια δικιά σου εσωτερική φωνή, πολύ έντονη.
0: Εγώ σίγουρα, αλλά...
1: Εσύ έχεις πολλές φωνές.
0: Εγώ σίγουρα, αλλά εμένα μου αρέσουν και αυτά τα επαναστατικά ποιητικά ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Οπότε ήμουν από τους πιο προσφυλείς αποδέκτες ενός τέτοιου έργου.
1: Υπομονούσα, όπως το είπες κιόλας, να το δεις.
0: Αρίσταρχε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αρίσταρχε Παπαδανίλη, που ήρθες και μας μίλησες για την ωραία ταινία σου και όλο το έργο αυτό που έφτιαξες, που μας έδωσες και σε ευχαριστούμε κιόλας που μας περιέγραψες και το πώς εξελίχθηκες από αυτό. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον τελικά για μένα.
1: Ναι, όχι, ξετυλίξαμε κυριολεκτικά το μύθο της Αριάδνης. Τέλος, αυτό
0: ήταν. Τώρα τι το λέμε, θα το
1: ήταν
0: κάνουμε.
1: Ήταν ένας λαβύρινθος, όπως και ο Λαβύρινθος, να το πω και αυτό. Ο Λαβύρινθος είναι ένας χώρος που πρωταγωνιστήκε εκεί για το μύθο. Έτσι και ο χώρος ο δικός μας, του Mauthausen, ήταν ο πρωταγωνιστής για να αφηγηθούμε την ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που έχουμε και ανυπομονώ την άλλη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, όπως είπαμε, 101 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, τα γενέθλιά του. Θα κάνουμε την προβολή του Mauthausen επαιτειακά, είναι και τα 60 χρόνια του έργου, κύκλος και χρονικό Mauthausen, και θα είμαστε μαζί εκεί και με τον Παναγιώτη τον Κουντουρά και εγώ να μιλήσουμε και στον κόσμο, και θα προβληθεί και η μικρού μήκους ταινία Ιντεάλ που αναφέραμε λίγο.
0: Δεν ρωτάω άλλα, δεν ρωτάω άλλα. Ευχαριστούμε, Αρίσταρχε.

0: Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

καλοκαίρι του 1992. Η πόλη αργοξυπνούσε, έτσι καθώς ανηφόριζε από την παραλία. Πάταγες ακριβώς δίπλα μου και αυθόρμητα σου είπα καλημέρα. Μακριά το πρώτο φως έσκαγε στη βουνοκορφή και ο ουρανός δεν είχε ίχνο σύννεφο.

λίγο πριν αρχίσει να διαλύεται σε κομμάτια που έπεφτανε πάνω μου και με κατάπινε. Πάει η ώρα που σε κυνηγούσα από γωνία σε γωνία μέσα στην αδιφάγαλη μαργία της πόλης που με εξαφάνιζε. Ανάμεσα στα ταγαλώδη της σχήματα, τις γωνίες και τις τεφλασμένες.

Δεν περίμενε ποτέ να βρεθεί σε έναν δρόμο που να ονομάζεται Οδός της Ερημιάς μου. Η προπτική του χανόταν στον ουρανό. Έμεινα εκεί ώρα πολύ χωρίς να περιμένω απολύτως τίποτα.

0: Ρε Θυμνό. Τέλη καλοκαιριού 1992. Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά από όπου επιστρέφεις. Με τα μάτια γεμάτα ουρανό. Μόνο ουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος ουρανός θα με ακολουθούσε για πάντα.
1: Today's journey in the art of Yorgos Stavrianos has come to an end, and it is time to kiss you goodbye with Kostas Matsios and the song All of Our Life. From our sound engineer Dora Ioakimidou and from me, Hercules Economou, peace and love, and keep believing in the miracle of Greek music.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας, στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην Αγία Παρασκευή εδώ. Θέμη Ζωταμή στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής μας και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και με χαρά σήμερα φιλοξενώ εδώ στο στούντιο την κυρία Ευαγγελία Ανδριτσάνου, μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που ασχολείται, όπως καταλαβαίνετε, με πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και τα συνδυάζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Μετά από μια πορεία λοιπόν αρκετών ετών επιτυχιών και δημιουργικής και γραφής αλλά και ενασχόλησης με αυτά που θα ακούσετε παρακάτω, η εκπομπή μας θα παρουσιάσει όσο μπορεί, θα φωτίσει την πορεία αυτή της Ευαγγελίας Ανδριτσάνου. Ευαγγελία Ανδριτσάνου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου σε αυτή την εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου.
0: Θέλω να, επειδή έχεις κάνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, εγώ μελετώντας αυτές τις μέρες λέω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω τώρα εδώ πέρα. Βέβαια υπάρχει και ένα κεφάλαιο μεγάλο που λέγεται σήμερα τι από όλα αυτά συνδυάζει και τι κρατά περισσότερο η Ευαγγελία Ανδριτσάνου. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να μου πεις λίγο το ξεκίνημα, επειδή χωρίζεται η διαδρομή σου σε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως είπαμε και πριν. Δώσε μου έτσι το στίγμα των πρώτων ενδιαφερόντων σου και των πρώτων ενασχολιών σου.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς από πολύ μικρή εμένα με ενδιέφερε η λογοτεχνία και το θέατρο. Έτσι λοιπόν είχα και έγραφα και διάβαζα πολύ, βέβαια, και από περίπου 10-11 χρόνων ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο. Όμως στην πορεία, επειδή τέλος πάντων το θέατρο είναι κάτι που είναι αρκετά επισφαλές και τότε ήταν ακόμα πιο επισφαλές, μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80-90, και οι γονείς μου έτσι το σκέφτηκαν και εγώ αποφάσισα να σπουδάσω πρώτα φιλολογία. Ήταν και η πρώτη χρονιά που δημιουργήθηκε και η κατεύθυνση γλωσσολογίας με τον Μπαμπινιώτη και άλλους έτσι πολύ σημαντικούς γλωσσολόγους, και επέλεξα αυτή την κατεύθυνση γιατί με εξέφραζε έτσι και η ενασχόληση με το πώς επικοινωνούμε, πώς συνδεόμαστε μέσα από τη γλώσσα. Και μόλις τελείωσα, πήρα το πτυχίο μου, μετά μπήκα στη δραματική σχολή, στον Ευαγγελάτο. Ήταν ένα
0: εργαστήρι
1: που μπήκαμε και βγήκαμε μία ομάδα ανθρώπων.
0: Και γύρω από το αρχαίο δράμα κυρίως,
1: ήταν σίγουρα επικεντρωμένο και στο αρχαίο δράμα, και αυτό ήταν κάτι που μου τέριαζε εμένα πάρα πολύ, και στο αρχαίο δράμα και στο κριτικό θέατρο. Ο Ευαγγελάτος φιλόλογος και ο ίδιος.
0: Βαθιές παραδόσεις λοιπόν, αλλά εσένα το τραγικό αυτό, η τραγωδία, γιατί σε τράβηξε έτσι τόσο πολύ, τι βρήκες εκεί, ας πούμε?
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα αυτά τα αρχέτυπα που συμπυκνώνουν οτιδήποτε ζούμε.
0: Και τη μοίρα,
1: τη μοίρα, την ελαττωματικότητά μας των ανθρώπων, την ατέλειά μας, τις ατέλειές μας, τις αντιφάσεις μας, την ιστορία, πώς πιανόμαστε στα γρανάζια της ιστορίας οι άνθρωποι. Αν σκεφτούμε την Ιφηγένεια Ναυλίδη, αν σκεφτούμε την Αντιγόνη, αν σκεφτούμε τους Επτά Επιθήβας, αν σκεφτούμε τον Ιδίποδα. Και η ποιητικότητά τους.
0: Η γραφή,
1: Η γραφή και ο λυρισμός. Δηλαδή και το κομμάτι το καθαρά δραματικό που είναι τα επεισόδια, και το κομμάτι το καθαρά λυρικό που είναι τα στάσιμα.
0: Και το λυτρωτικό. Ναι, και γιατί κάθε φορά μπορείς να την ξαναδιαβάσεις αυτή την ιστορία του αρχαίου δράματος, εννοώ πάντα των προσώπων αυτών, με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν σταματά πουθενά αυτή η ιστορία. Ίσως εκείνη και το μεγαλείο.
1: Ακριβώς, γι' αυτό τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε αυτά τα έργα.
0: Και αγαπιώνται στα πέρατα της γης.
1: Πράγματι.

0: Οπότε η γλωσσολογία σου ήρθε πολύ όμορφα. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή που έμπαινε σε ένα χώρο φιλολογικό, ο οποίος θα μπορούσε να μοιάζει και λίγο απόμακρος εάν η γλωσσολογία δεν ερχόταν πρόσωπο με πρόσωπο να κάτσει δίπλα. Οπότε πες μας λοιπόν λίγο τη σχέση σου με τη γλώσσα από τότε, πώς την αντιλήφθηκες στην αρχή και πώς σήμερα συμπορεύεσαι μαζί της.
1: Λοιπόν, η γλώσσα, κοίταξε Θέμη, θα σου πω τώρα κάτι, θα πάω στα πάρα πάρα πολύ πρώιμα στάδια των ανθρώπων, γιατί κάποια στιγμή αφότου έγινα ψυχοθεραπεύτρια. Θα φτάσουμε και εκεί, ναι, φαντάζομαι.
0: Θα τα πούμε όλα.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή έκανα μία παρουσίαση σε συναδέλφους ψυχοθεραπευτές για την σχέση της γλώσσας με την ψυχοθεραπεία και ξεκίνησα όμως από το τι θα πει η γλώσσα και από πού ξεκινάμε και ξεκινά η σχέση μας με τη γλώσσα. Έκανα και μία μικρή έρευνα σε φίλους και γνωστούς, κυρίως καλλιτέχνες, οι οποίοι όλοι μου απάντησαν ότι η σχέση τους με τη γλώσσα ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με τη σχέση τους με τη μητέρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν και εμένα πράγματι το ίδιο ισχύει. Η σχέση μου με τη μητέρα μου καθόρισε και τη σχέση μου με τη γλώσσα. Γιατί και η μητέρα μου είχε σχέση με τη γλώσσα και η μητέρα μου διάβαζε, έγραφε κτλ. Mm-hmm. Μετά όταν όμως στο πανεπιστήμιο κάναμε γλωσσολογία, εκεί αυτό το οποίο μου άρεσε ήταν ότι όλα αυτά, όλοι αυτοί οι τρόποι τους οποίους απολαμβάναμε ή οι οποίοι μας δυσκόλευαν και στην καθημερινή επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους ή στην ανάγνωση λογοτεχνικών ή και μη λογοτεχνικών κειμένων, αρχίσαμε να αναλύουμε τι συμβαίνει και ποιοι είναι οι κώδικες της επικοινωνίας, τι μπορεί να οδηγεί σε πιο επιτυχημένη σύνδεση τους ανθρώπους και τι είσαι πιο αποτυχημένη. Mm-hmm. Και αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν λέω σύνδεση, με συγχωρείς, σύνδεση και στην καθημερινότητα, αλλά σύνδεση και μεταξύ πομπού και δέκτη στη τέχνη.
0: Και πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες και τη σύνδεση με τη μητέρα. Είναι η ρίζα, είναι η βάση, είναι το ορμητήριο, είναι ο καθορισμός σε ένα μεγάλο βαθμό της υπόλοιπης διαδρομής.
1: Σαφώς.
0: Έτσι, λοιπόν, να πούμε εδώ λοιπόν ότι έτσι στη συνέχεια πήρες το μονοπάτι του θεάτρου, όπως είπαμε, ανακάλυψες τη μαγεία της σκηνής και της θεωρίας εμβαθύνοντας στην πρακτική και θεωρητική διάσταση, αλλά ίδρυσες και μια θεατρική ομάδα που μου φαίνεται λίγο έτσι ενδιαφέρον αλλά και τολμηρό, θα έλεγα, στα 1999 να φτιάχνεις τον Αρμαδίλο, ένα χώρο δημιουργικής απελευθέρωσης, όπου εκεί ως συγγραφέας, ως μεταφραστής, να η άλλη ιδιότητα που θα πούμε και για αυτή, και σκηνοθέτης, συνδύασες δηλαδή τρία πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που αν το καταφέρεις αυτό και τα αρπάξεις καλά για τα καλά, έτσι σε πετάει αμέσως ένα επόμενο βήμα σημαντικό πολύ. Σαν να λέμε λίγο κρυκτικό. Και να λοιπόν, οι ποιητικές γραφές εδώ πέρα, ο ποιητικός τρόπος αντίληψης, σε φέρνει κοντά σε μια συνεργασία με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Lee Brewer, ο οποίος ήταν μια τεράστια σχολή. Συμπίκνωσε μας με αυτά, ο Άλεφ. Ως βοηθός σκηνοθέτη, να το πω. Και ηθοποιός.
1: Βοηθός σκηνοθέτης. Είναι διαφορετικό από το βοηθός σκηνοθέτη. Ο βοηθός σκηνοθέτη έχει τεχνικές αρμοδιότητες. Ο βοηθός σκηνοθέτης είναι ο σκηνοθέτης που είναι συναποφασίζει.
0: Μάλιστα.
1: Με τον κυρίω σκηνοθέτη.
0: Έχει βασικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καταρχάς τον Αρμαδίλο τον έφτιαξα όντως μετά από μια τολμηρή απόφαση που είχε να κάνει και με την απογοήτευσή μου από πολλά πράγματα που συνέβαιναν στον θεατρικό χώρο ή που δεν συνέβαιναν, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 90, ακόμα ο πειρασματισμός στο ελληνικό θέατρο ήταν σε φοβερά εμβρυϊκή μορφή και ισοδυναμούσε δυστυχώς με μια ασυδοσία. Δηλαδή κάνω ό,τι να είναι, όπως να είναι και τα λοιπά. Λοιπόν, ενώ τώρα ας πούμε υπάρχει πολύ καλύτερη εκπαίδευση σαν βάση και στους ηθοποιούς και στους σκηνοθέτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε ήμασταν κάπως περισσότεροι, ναι, και περισσότεροι έτσι αρκετά απαίδευτοι.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά μέσα από μια τέτοια απογοήτευση αποφάσισα ότι θέλω να κάνω κάτι δικό μου, ναι, για να μπορέσω να πειραματιστώ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχοντας και θεωρητική, γιατί έκανα
0: εκπαίδευση,
1: και ένα, ναι, μεταπτυχιακό στη θεατρολογία, mm-hmm, και την πρακτική μου εκπαίδευση και τη φιλολογία από πίσω και όλα. Και εκεί λοιπόν ξεκίνησα με μια πρώτη παράσταση που ήρθε ως ολοκλήρωση μιας συνεργασίας που είχα με εφήβους που τους έκανα θέατρο σε ένα σχολείο. Και επομένως η πρώτη παράσταση που έκανα αφορούσε το πέρασμα ενός κοριτσιού από την εφηβεία στην ενηλικίωση και είχε τρία, ήταν ένα τρίπτυχο κειμένων που είχε μέσα και αρχαιοδράμα. Πάντα θα βρεις αρχαίο δράμα κάπου,
0: ναι.
1: να συνδέεται μαζί μου. Και ένα κείμενο ποιητικό του Lee Brewer και ενός άλλου Αμερικανού συγγραφέα. Mm-hmm. Και από εκεί ξεκίνησε η γνωριμία με τον Lee Brewer, ο οποίος αμέσως ενδιαφέρθηκε να έρθει, να μας κάνει σεμινάρια, να μας φέρει όλον αυτό τον αέρα της αμερικανικής πρωτοπορίας της δεκαετίας του 70-80, mm-hmm, που μας έφερε έναν αέρα έτσι ελευθερίας, έναν αέρα κοσμοπολιτισμού, με την ουσιαστική έννοια όμως, γιατί εκείνος στην πραγματικότητα και προ-παγκοσμιοποίησης ήταν παγκοσμιοποιημένος, mm-hmm, έφερνε στην τέχνη του στοιχεία από την Αποανατολή,
0: μαγεία,
1: κουκλοθέατρο, χωρικό και από την δική μας παράδοση.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ελευθερία.
1: Πολύ ελευθερία.
0: Ανοιχτά πράγματα.
1: Και ξέρεις ποια ελευθερία, την οποία πραγματικά ακόμα και τώρα χρειαζόμαστε και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Την ελευθερία του να πηγαίνει ο καλλιτέχνης σε έναν παραγωγό ή σε έναν φορέα πολιτισμικό κτλ. Και να πει

0: μας ο χρόνος μας επιτρέπει, αλλά γιατί υπάρχει, πες μου έτσι λίγο, γιατί είσαι και μια ψυχοθεραπεύτρια πολλά χρόνια, αρκετά δηλαδή, έχεις εμβαθύνει, έχεις μελετήσει, έχεις συζητήσει, έχεις μεταφράσει, έχεις γράψει, πες μου λοιπόν γιατί υπάρχει αυτή η καταρχήν βαθύτατη άρνηση, είτε λέγεται ως άρνηση είτε υπονοείται.
1: Νομίζω ότι είμαστε ένας πολύ τραυματισμένος λαός. Εμένα μου φαίνεται ότι οι απαντήσεις βρίσκονται στην ιστορία.
0: Σωστό.
1: Είμαστε οι Έλληνες άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ξεριζωθεί, έχουμε καταπιεστεί, έχουμε
0: διχαστεί,
1: έχουμε πώς το λένε, φύγει πρόσφυγες, μετανάστες, έχουμε δεχτεί προσφυγές και μεταναστεύσεις σε μια χώρα, σε ένα τόπο δηλαδή, ο οποίος δεν είναι και ο πιο πλούσιος από την άποψη δηλαδή τουλάχιστον της γης και των πόρων, ας πούμε,
0: και της παραγωγής
1: και τόνα, τέλος πάντων, φέρνει τάλο δηλαδή, και κάπως γίνεται και ένας φαύλος κύκλος εκεί.
0: Ιστορικά το είπες πολύ ωραία. Εγώ κρατάω τη λέξη ιστορικό και καλό είναι να τα βλέπουμε και ιστορικά τα πράγματα για να τη αιτιολογήσουμε, ούτε να αρνηθούμε ούτε να συγκαταθέσουμε, αν και εφόσον δεν υπάρχει, αλλά να μελετήσουμε βαθύτερα, όχι να κουτσομπολεύουμε ένα πρόσωπο, αλλά να βρίσκουμε τις ρίζες. Αυτό θέλει πάλι το εμείς από πάνω.
1: Συμφωνώ. Θέλει μια σύνδεση. Αλλιώς το πιο εύκολο πράγμα είναι να σταθούμε εμείς τελείως μόνοι στη δική μας θέση και να κρίνουμε τον άλλο.
0: Και να εκτονωθούμε.
1: Ή να εκτονωθούμε. Πράγμα που γίνεται τώρα κατά κόρον.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Είναι απελπισία η κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτή την εκτόνωση και όποιον πάρει ο χάρος.

0: Θέλω να μας μιλήσεις τώρα, επειδή έχεις ένα πολύ πλούσιο έργο. Εγώ μερικές φορές ξέρεις απορώ λίγο. Λέω, μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, πώς τα προλαβαίνουν αυτά όλα. Έχεις 3-4 ταχύτητες. Με τη μία μεταφράζεις, με τη δεύτερη κάτι γίνεται και πατάς τον γκάζι λίγο παραπάνω, αλλά το αφήνεις και τελείως χαλαρό για να βγει το πράγμα. Δεν βγαίνει αλλιώς. Λοιπόν, πες μας λίγο και τις μεταφράσεις σου, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ας αφήσουμε το διάλο για αμέσως μετά. Πρώτα ας μιλήσουμε για το θέατρο και για όλο αυτό το λογοτεχνικό κομμάτι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι να σου πω, Θέμη. Περισσότερο εγώ από την επιθυμία ξεκινούσα. Την επιθυμία να επικοινωνήσω, να πω κάτι. Mm-hmm. Να πω κάτι και να ακουστώ, όχι για να φανώ.
0: Να βοηθήσεις.
1: Αλλά γιατί, ναι, είχα την αίσθηση ότι σε κάτι θα συνεισέφερε. Mm-hmm. Σε κάτι θα συνεισέφερε στην κοινή μας αντίληψη. Mm-hmm. Της ζωής, της ύπαρξης, του κόσμου.
0: Και της χαράς.
1: Τι να σου πω τώρα για τη χαρά. Η χαρά είναι ζητούμενο, αλλά δεν νομίζω ότι με οδηγούσε η χαρά. Περισσότερο με οδηγούσε μάλλον ο πόνος, η στενοχώρια, η ματέωση, η απογοήτευση για το πώς είναι τα πράγματα. Άρα και αυτή η επιθυμία κάτι να αλλάξει. Και αν μπορώ εγώ να κάνω ένα μικρό, να βάλω

0: ένα μικρό λιθαράκι για να αλλάξει κάτι, έστω σε ένα μικρό, μικρή ακτίνα, μικρό βεληνικές, πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Mm-hmm. Και ο καθένας μας, και νομίζω ότι ο καθένας μας στο μικρό κοσμό του, εάν το πιστέψει ότι έχουν κάθε πράξη και κάθε επιλογή του έχουν αντίκτυπο, τότε πραγματικά αυτό γεννά μεγάλη δύναμη.
1: Βέβαια, ασφαλώς. Πες μας λοιπόν εγώ για τις μεταφράσεις.
0: Η μετάφραση μου άρεσε πολύ έτσι, σαν γέφυρα. Σαν γέφυρα η οποία φέρνει το πρωτότυπο κείμενο σε επαφή με κάποιον αναγνώστη ή θεατή που δεν θα το θα μπορούσε να το πλησιάσει. Και επίσης βέβαια το φέρνει πάντα μέσα από το φίλτρο του μεταφραστή. Η προσπάθειά μου ήταν πάντα να είμαι πολύ πιστή στις μεταφράσεις, αλλά πιστή κυρίως στο νόημα το βαθύτερο και στο ύφος που είναι και μέρος του νοήματος. Η μορφή είναι και νόημα. Mm-hmm. Στη λογοτεχνία ή στο θέατρο και βέβαια. Παντού για mm-hmm. την ακρίβεια. Άρα επομένως ήταν και ένα πολύ ωραίο στοίχημα, ξέρεις, να ακροβατείς ανάμεσα στη δέσμευση προς το πρωτότυπο και στον συγγραφέα του και στην ελευθερία του να μεταφέρεις στον κώδικα της γλώσσας της δικιάς σου κάτι το οποίο είναι ανήκει σε άλλο κώδικα και άρα δεν συμπίπτουν απολύτως.
1: Όχι βέβαια, αλλά υπάρχει ένα βηματάκι που θες να κάνεις παρακάτω, ας πούμε. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα παιχνίδι, πάλι με τις λέξεις, πάλι με τα νοήματα.
0: Είναι και παιχνίδι και να σου πω την αλήθεια, όντως. Να, τώρα αλλάζω αυτό που είπα νωρίτερα. Η χαρά υπήρχε, η χαρά ήταν στο παιχνίδι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και μαζί με τη χαρά είναι και η απόλαυση. Είναι και το μεγαλείο της έκρηξης ότι το μαγικό πέτυχε καμιά φορά. Αλλά τόλμησες όμως, έργα σου παίχτηκαν θεατρικά, βέβαια να πούμε στις μεταφράσεις υπάρχουν πολλά, θα μιλήσουμε για το διάλειμμα αμέσως, αλλά τα θεατρικά σου παίχτηκαν σε σημαντικά θέατρα, ο Καθαρός Έλιοντ ας πούμε, είναι ένα από αυτά.
0: Αυτό όμως δεν είναι μετάφραση.
1: Τα ωραία
0: αυτό
1: μήλα, τα έργα σου.
0: Αυτά είναι πρωτότυπα. Ναι.
1: Αυτό λέω, τα έργα σου, τα θεατρικά σου είπαν, εννοώ τα δικά σου, τα κείμενα, έτσι. Οπότε αμέσως εδώ κάνεις μια επαφή με την πραγματικότητα, με τους θεάσους, με τους τοπιούς, με όλο αυτό το κεφάλαιο ας πούμε, και μαζί παράλληλα με τις μεταφράσεις έρχεται και μια στιγμή σημαντική για την οποία θα μιλήσουμε αμέσως μετά.

0: Έρχεται λοιπόν μια σημαντική συνεργασία για την οποία θέλω να μας την περιγράψει με δικά σου λόγια με τον Ίρβιν Γιάλομ, τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο αυτόν υπαρξιακό ψυχοθεραπευτή. Καταρχήν, γιατί το λένε υπαρξιακό, πες μας το με δικά σου λόγια. Και δεύτερον, πες μας για τη σχέση από την αρχή μέχρι όταν έκλαψε ο Νίτσε, που ήταν πραγματικά όντως η παράσταση. Την είδα στον Οδό Κυκλάδων, εγώ πάει, θυμάμαι καλά. Κοίτα τα παιδιά, τους ανθρώπους εκεί πραγματικά με ένα ρυθμό απίστευτο που να μην καταλαβαίνεις από πού σου έρχεται το ερώτημα, η απάντηση, να χάνεσαι μέσα σε και να λες πιο αργά, παιδιά, πιο σιγά.
1: Όντως ήταν πολύ πυκνό. Ήταν πυκνό.
0: Εγώ έτσι αισθάνθηκα τουλάχιστον.
1: Έτσι είναι.
0: Για πες λοιπόν εσύ.
1: Λοιπόν, ο Γιάλομ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, μια πολύ μεγάλη επιρροή σε μένα. Ξεκίνησε ως εξής. Υπήρξα παντρεμένη με τον Γιάννη Τοζέρβα, τον καθηγητή ψυχιατρικής και ψυχοθεραπευτή, και ήταν μια δική του
0: σκέψη
1: και ιδέα, επειδή ο Γιάλομ έγραφε και εκείνος με αρχική πρόθεση να είναι διδακτικός προς τους ειδικευόμενους ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές.
0: Και πέραν αυτό νομίζω,
1: αυτό ήρθε μετά.
0: Α, ήρθε μετά.
1: Ναι, αρχικά ωραία. Όλα του τα πρώτα βιβλία ήταν, ο σκοπός τους ήταν διδακτικός, εκπαιδευτικός προς τους ειδικευόμενους και εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα και για το να το μεταφέρουμε εδώ. Ωστόσο, με την, ο Σταύρος ο Πετσόπουλος, ο εκδότης της Άγρας, στον οποίο το προτείναμε, διάλεξε πρώτο το «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» να μεταφραστεί στα ελληνικά. Και ξαφνικά έγινε αυτό το απρόσμενο,
0: η επιτυχία, ας πούμε,
1: απρόσμενο φαινόμενο, ναι, που ο κόσμος φαίνεται ότι διψούσε πάρα πολύ, ναι, ναι, γι' αυτό. Διψούσε πάρα πολύ για ψυχοθεραπεία, διψούσε πάρα πολύ να ξεφοβηθεί
0: κυρίως
1: την ψυχοθεραπεία, διψούσε πολύ να φύγει το ταμπού από το «πάω να δω έναν θεραπευτή, ψυχοθεραπευτή», και έτσι σαν έτοιμοι από καιρό μορμήξανε πλήθη. Ο ίδιος ο Γιάλομ, ένας άνθρωπος πολύ γλυκός, πολύ βαθύς από τη μια πλευρά, αλλά και πολύ
0: ποιητικός, ας πούμε.
1: Εγώ θα έλεγα παιχνιδιάρης, θα σου έλεγα εγώ. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος από τη μια μεριά ξεκίναγε από την πολύ σκληρή επιστήμη, γιατί τα βιβλία του, τα θεωρητικά, μεθοδολογικά και τα λοιπά, έχουν πίσω πάρα πολλή βιβλιογραφία και ακλόνητες έρευνες.
0: Και νοηματοδοτησία.
1: Ναι, αλλά εκτός αυτού όμως πίστευε στην ευχαρίστηση της μάθησης, στο παιχνίδι, και έτσι με έναν τρόπο επινόησε και αυτές τις μυθιστορηματικές
0: περιγραφές, ας πούμε.
1: Ναι, συνδέσεις, όπως ας πούμε στο «Όταν έκλαψε ο Νίτσε», που και εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι, έτσι, ότι ο Μπρόιερ με τον Νίτσε στην πραγματικότητα μπαίνουν σε μία συμφωνία και λίγο, ας πούμε, με έναν τρόπο εξαπατούν ο ένας τον άλλον για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.
0: Και το διάλογο να βοηθήσουν.
1: Και να βοηθήσουν ακριβώς και την σύνδεση.
0: Τη σκέψη κιόλας.
1: Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μεγάλη περιπέτεια, η οποία κρατάει τώρα 27 χρόνια, πολλά βιβλία, γύρω στα 20, του μπαμπά Γιάλομ. Λέω του μπαμπά Γιάλομ, γιατί τώρα έχουν αρχίσει να βγάζουν και οι γη.
0: Πόσοι γιους έχει, ένας δεν ζει τώρα ή όχι?
1: Έχει 4 παιδιά, η πιο μεγάλη είναι η κόρη του Ήβη, η οποία ακολούθησε την ιατρική, ήταν η μόνη που έγινε γιατρός γυναικολόγος. Μετά ο Ρίντ, ο οποίος είναι πιο έτσι καλλιτέχνης, φωτογράφος, και τώρα έγραψε και ένα βιβλίο που βγήκε στις εκδόσεις Άγρα το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, που μιλάει με έναν τρόπο ποιητικό αλλά πολύ εύληπτο για το μεγάλωμά του σε αυτή την οικογένεια των δύο καθηγητών, του Έρβιν Γιάλομ αλλά και της Μέριλιν Γιάλομ.
0: Για την οποία θα μας πεις δύο λόγια.
1: Ναι. Γιατί τον Έρβ τον γνωρίζουμε πολύ στην Ελλάδα, από τα γραπτά του, από τον τρόπο με τον οποίο είναι πολύ έτσι διάφανος σε όλα του τα γραπτά, που είναι ιστορίες από αληθινές ψυχοθεραπείες που έχει διεξαγάγει. Αλλά η ήρεμη δύναμη και ο πυρήνας της οικογένειας ήταν η Μέριλιν Γιάλομ, η οποία με 4 παιδιά, έχοντας κάνει 4 παιδιά, παρόλα αυτά και μάλιστα και με όλες αυτές τις προκαταλήψεις που υπήρχαν τότε, ότι δεν μπορεί και η σύζυγος του καθηγητή να μπει και αυτή στο πανεπιστήμιο, ή δεν μπορεί να είστε παντρεμένη κυρία και να θέλετε να κάνετε και διδακτορικό, διάφορα τέτοια, τα οποία αναφέρει και ο ίδιος ο Γιάλωμ και στην αυτοβιογραφία του. Παρόλα αυτά εκείνη επέμεινε και έγινε μία καθηγήτρια, ξεκινώντας από την γαλλική φιλολογία, οδηγήθηκε στις γυναικείες σπουδές. Mm-hmm. Με βιβλία τα οποία επίσης έχουν μεταφραστεί από άλλους μεταφραστές στις εκδόσεις Άγρα, που αφορούν πολύ σοβαρά ζητήματα και εκφάνσεις της γυναικείας μορφής στην κοινωνία.
0: Μάλιστα, τα οποία κρατάνε από τα παλιά και έρχονται μέχρι σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, και μπήκε σε αυτό το κεφάλαιο το τεράστιο η κυρία Γιάλωμ.
1: Μπήκε και ήταν και εκεί πρωτοπόρος. Και ταυτόχρονα ήταν και μία μητέρα και σύζυγος. Πάρα πολύ
0: κοντά.
1: Ναι, πάρα πολύ. Το στήριγμα της οικογένειας.
0: Δηλαδή το ζευγάρι σαν ζευγάρι ήταν, ας πούμε, σε μια πολύ καλή κατάσταση μεταξύ τους, η σχέση τους.
1: Είχανε τις εντάσεις τους, τις φάσεις τους και τα λοιπά, γιατί ήταν μαζί από την εφηβεία, φανταστείτε, μέχρι το 2019, το Νοέμβριο, που η Μέριλιν πέθανε μετά από ένα χρόνο έτσι πολύ βαριάς νόσου καρκίνου.
0: Ταλαιπωρίας.
1: Αλλά και εδώ έκανε πράξη αυτό που στην πραγματικότητα δείτε και δες και τη συμπλήρωση, ας πούμε, τη συμπληρωματικότητα. Ο Γιάλωμ μιλάει για το να επιλέγεις τη μοίρα σου. Η Μέριλιν επέλεξε τον υποβοηθούμενο θάνατο.
0: Υποβοηθούμενος θάνατος, η λέξη υποβοηθούμενος εδώ σημαίνει καρτερικότητα, και τι σημαίνει ακριβώς?
1: Σημαίνει ότι αποφάσισε ότι δεν μπορώ άλλο να ταλαιπωρούμε έτσι και έχω ζήσει αρκετά. Ήταν μια πολύ πλούσια ζωή. Το λέει ακριβώς έτσι. Υπάρχει αυτό το βιβλίο που έχουν γράψει οι δυο τους, Ζήτημα θανάτου και ζωής.
0: Τι ενδιαφέρον που είναι αυτό. Και να πάρεις μια τέτοια απόφαση και να το δημοσιοποιήσεις κιόλας. Πας και λίγο κόντρα σε κάποια πράγματα. Αλλά τι μεγαλείο ψυχής να
1: πολύ.
0: Το κάνεις με ψυχραιμία.
1: Πολύ.
0: Αισιοδοξία, με την έννοια ότι αφήνω κάτι και σας ευχαριστώ που με προσέξατε. Δηλαδή μια ευγενικές συνθήκες.
1: Και γενναιοδορία απέναντι στη ζωή. Ότι η ζωή μου ήταν ωραία, εμένα μου άρεσε, πέρασα καλά. Όχι μόνο πέρασα καλά, αλλά ήταν πλούσια και δεν χρειάζεται άλλο να ζήσω. Και ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλο να ασχοληθεί μαζί μου επίσης.
0: Ούτε να με λυπηθεί.
1: Ούτε.
0: Αντιθέτως, να γιορτάσουμε το ότι υπήρξαμε.
1: Ακριβώς. Και τους αποχαιρέτησε λοιπόν όλους. Και όλοι ήταν εκεί μαζί της.
0: Ναι.
1: Και ένας γιατρός της χορήγησε έτσι αυτά που χορηγούν σε αυτές τις περιπτώσεις για να κοιμηθεί και μετά.
0: Άρα έφυγε με τις εικόνες αυτές του, όλοι μαζί δίπλα της.
1: Όλοι.
0: Τι άλλο θέλουμε.
1: Και όλο αυτό όμως υπάρχει και σαν μαρτυρία σε αυτό το βιβλίο που έχουν γράψει μαζί οι δυο τους, που είναι οι τελευταίοι μήνες της ύπαρξης της Μέριλιν, κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο ένας, ένα κεφάλαιο άλλος, ένα λάξ γράφουν, όπου και οι δύο μας δίνουν αυτή την το πώς αντιμετώπισαν όλες αυτές τα στάδια μέχρι το τέλος.
0: Βήμα-βήμα λοιπόν, με αισιοδοξία, με ας πούμε απόλυτη συγκρότηση και συνειδητοποίηση.
1: Και με πολύ πόνο, η πάθος, η διαμαρτυρία από την πλευρά, ας πούμε, του Ερβ. Όχι, δεν γίνεται, μην το κάνεις αυτό, όχι, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Και σιγά σιγά με τη συζήτηση, το διάλογο και την
0: πολύ ωραία το λες.
1: Συμφιλίωση με το αναπόφευκτο.
0: Η οποία συμφιλίωση θέλει το διάλογο. Τελικά ο διάλογος μέχρι το τέλος,
1: ακριβώς,
0: λυτρώνει και τελικά αποδέχεται ακόμα και την αναχώρηση ο Ιβιρ.
1: Ναι. Βέβαια, εγώ για να είμαι ειλικρινής, ακόμα τη θρηνώ τη Μέριλιν, γιατί με τον Ερβ είχα πολύ πιο πλήρη σχέση, μέσω των βιβλίων κυρίως, αλλά και και
0: αναπτύχθηκε
1: μέσω
0: φιλία, έτσι.
1: Ναι, βαθιά φιλία και με τους δυο τους και στη συνέχεια και με τα παιδιά, με τα παιδιά τους, αλλά ήταν και σχεδόν, μας πρότειναν, μας είπανε φεύγοντας από εδώ το 2005 που είχαν πρωτοέρθει για την παρουσίαση την επίσημη των βιβλίων και τα λοιπά, μας είπανε ότι Εσείς προφανώς έχετε τους δικούς σας γονείς, αλλά εμείς θα θέλαμε να σας σκεφτόμαστε σαν παιδιά μας.
0: Τι ωραία. Και πολύ συγκινητικό.
1: Γι' αυτό, αυτό ήθελα να πω, ότι σαν μητέρα μου έχει λείψει η Μέριλιν, γιατί την είδα λίγο, τη χάρηκα λίγο.
0: Ναι, και είναι μητέρα με κεφαλαία γράμματα, οπότε μέσα εκεί χωράει και μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Ακριβώς.
0: Μια προστατευτικότητα, η οποία είναι η απαραίτητη θαλπορή για να αντέξουμε μέχρι το τέλος. Αυτή η αγκαλιά είναι τελικά.
1: Έτσι είναι.

0: Μιλάμε λοιπόν εδώ στο στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την Ευαγγελία Αντριτσάνου, μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, μια γυναίκα. Θα έλεγα εγώ τώρα έτσι μια λέξη και θέλω να μου τη σχολιάσεις με θάρρος. Δηλαδή μια γυναίκα που τόλμησε, τορμά ακόμη φυσικά εννοείται για την ενέα, αλλά να εκφράσει πράγματα που δεν ήταν αυτονόητα ότι μπορούσαν άνετα να εκφραστούν και να μην έχουν κάποιο κόστος. Μεταξύ ψυχής και λόγου πορεύτηκε και βεβαίως με τις σπουδές της το ένα συμπλήρωσε το άλλο και κατάφερε να φτάσει μέχρι αυτά που συζητάμε τώρα, δηλαδή να είναι φίλη με τον Γιάλο, με την οικογένεια Γιάλο, και βεβαίως να μπορεί να κρίνει με τα σημερινά μάτια και μια εμπειρία πολλών χρόνων, να μιλά για πράγματα έχοντας από πίσω ως σκηνικό δυναμικό και υπαρκτό και ενεργειακό το υπόστρωμα όλων αυτών των συγγραφέων με τους οποίους ενεπλάκει και βεβαίως μέσα από το χώρο της ψυχανάλυσης. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα ένα κεφάλαιο που με απασχολεί εμένα και θέλω λίγο να το δεις, να μας το πεις με σένα, όπως το αντιλαμβάνεσαι και εσύ, το γυναικείο ζήτημα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, Ευαγγελία, ότι όταν μια γυναίκα και ένας άντρας είναι ευτυχισμένοι, έχοντας ένα ανοιχτό διάλογο με τις διαφωνίες και με όλα αυτά, το παιδί θα βγει χωρίς πολλές δυσκολίες. Θα βγει λίγο, όλα θα είναι πολύ πιο όμορφα. Ένας ζωντανός διάλογος, μια κατανόηση, μια ενσυναίσθηση. Γιατί υπάρχει αυτή η διαρκή σχέση με το άλλο φίλο των αντρών που είναι η γυναίκα? Τι συμβαίνει?
1: Τώρα τι να σου πω,
0: είναι
1: αυτό
0: μεγάλο,
1: το θέμα.
0: Είναι μεγάλο.
1: Αυτό το θέμα
0: λίγο,
1: είναι τρομερό.
0: Ακούμπησέ το λίγο.
1: Πώς να τα ακουμπήσω? Θα μείνω σε αυτή την πρώτη λέξη που είπες έτσι και σε ευχαριστώ που το είπες, μια γυναίκα με θάρρος που είπες, και γιατί εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι τελικά το θάρρος που είχα, και όντως το νιώθω ότι είχα τόλμη και θάρρος για να κάνω όλες αυτές τις μεταβάσεις, δεν είναι αυτονόητο να αφήνεις ένα χώρο για να προχωρήσεις σε έναν άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν συνεχίζει ο προηγούμενος χώρος να σε πλουτίζει μέσα σου πάλι. Αλλά το θάρρος και η τόλμη είχαν περισσότερο να κάνουν, βλέπω τώρα, με τη θέση μου ως γυναίκας στην κοινωνία. Ήθελε πολύ μεγαλύτερη τόλμη, πολύ μεγαλύτερο θάρρος, επειδή ακριβώς είμαι γυναίκα. Και αυτό, και πρέπει να πω δηλαδή ότι όχι μόνο στη σχέση του ζευγαριού, αλλά και στη σχέση γυναικών και ανδρών σε οποιαδήποτε έκφανση, ακόμα έχουμε πάρα πολλά βήματα να κατακτήσουμε από την άποψη της αποδοχής και της ισότητας. Να φανταστείς, επειδή ανέφερες νωρίτερα την παράσταση όταν έκλεψε ο Νίτσε, αυτή είναι μια εξαιρετική παράσταση, ήταν μια ιδέα δική μου να παρουσιαστεί αυτό το έργο στο θέατρο, πριν από πολλά χρόνια ξεκίνησε και πήγα σε έναν παραγωγό και πραγματικά το αγκάλιασε, στο Γιώργο το Λικιαρδόπουλο. Το ζήτημα ήταν όμως ότι οι άντρες που ενεπλάκησαν με κάποιο τρόπο τους ήταν, χωρίς να το συνειδητοποιούν νομίζω και θέλω να ελπίζω, τους ήταν πάρα πολύ εύκολο να ξεχάσουν ότι εγώ τους πήγα την πρόταση, ότι εγώ τους διάλεξα τους συγκεκριμένους άντρες, τον παραγωγό, τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, ηθοποιό και σκηνοθέτη και τα λοιπά, ότι εγώ συνεργάστηκα μαζί τους. Ενώ είχα εγώ την ιδέα να διασκευάσω το κείμενο, όταν μου είπανε και δέχτηκα πραγματικά ότι ήταν πολύ ωραία η καλλιτεχνική του σύλληψη και ζήτησαν να παραμείνει όχι δραματοποιημένο αλλά ως αφήγημα και πάνω στη σκηνή, αμέσως εγώ είπα βεβαίως να συνεργαστώ μαζί σας με αυτόν τον τρόπο. Και παρόλα αυτά, τότε την πρώτη φορά, που ήταν και πιο σημαντική γιατί ήταν η αρχική,
0: το καινούριο, ναι.
1: Το καινούριο, ενώ αυτό τώρα ήταν remake της παλιάς παράστασης, στις συνεντεύξεις τους παντού και τα λοιπά δεν υπήρχα πουθενά Θέμη.
0: Ενώ ήταν δική σου ιδέα εξ αρχής.
1: Μπορείς να το... Και όχι μόνο η ιδέα, αλλά
0: ναι,
1: και
0: όλη
1: η σύλληψη και η διασκευή.
0: Ναι, λέω και η ιδέα.
1: Μπορείς να το φανταστείς αυτό.
0: Ναι, είναι.
1: Αν δεν ήμουν γυναίκα, δεν θα γινόταν.
0: Και έπειτα μιλάμε έτσι. Εδώ πέρα και το έργο μιλάει για συμπόνια, μιλάει για ανθρωπιά. Πού είναι, δηλαδή, βλέπεις, υπάρχουν έννοιες οι οποίες σε προκαλούν να αλλάξεις κι εσύ. Αν δεν αλλάξεις, το να ανέβεις πάνω και να παίξεις, δεν λέει τίποτα.
1: Μετά υπάρχει και το άλλο στο, πολύ καλά το λες, αλλά έτσι στο ζευγάρι. Ακόμα υπάρχει αυτή η αίσθηση και τη βλέπουμε στις φοβερές γυναικοκτονίες ή στις απόπειρες γυναικοκτονιών, στη βία που ασκείται. Υπάρχει ακόμα η αίσθηση των ανδρών ότι η γυναίκα για κάποιο λόγο είναι κτήμα τους. Όχι ότι είναι ένας ισότιμος άνθρωπος που ερχόμαστε μαζί και αν μπορεί να συνεχιστεί η σχέση έχει καλώς. Αν υπάρξει αυτή η αλληλεπίδραση και αν καλλιεργήσουμε τον κήπο μας, γιατί η σχέση του ζευγαριού και κάθε σχέση, αλλά ιδίως η σχέση του ζευγαριού θέλει συνεχώς σκάλισμα, ξεχορτάριασμα, ξέρω εγώ, κορφολόγημα, πότισμα. Θέλει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Κάθε λεπτό, κάθε λεπτό, ναι. Ναι, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και επειδή όλα πρέπει να κινούνται για να έχουν μια υγεία μέσα τους, επιβάλλεται λοιπόν η κατανόηση, η ενσυναίσθηση, η αποδοχή και όχι η κρίση τόσο όσο η κατανόηση.
1: Ξέρεις, και επειδή είμαστε άνθρωποι, μπορεί η κατανόηση να μην είναι το πρώτο που μας έρχεται. Μπορεί στην αρχή να μας έρχεται ένας θυμός, μια επιθετικότητα. Το θέμα είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω μετά και να πούμε, α, έχεις δίκιο, βρε παιδί μου. Πράγματι, το πήρα πολύ προσωπικά αυτό. Ή ήμουνα και πάρα πολύ εκνευρισμένη, εκνευρισμένος, γιατί δεν μου πήγανε καλά τα πράγματα και στη δουλειά μου και ξέρω εγώ. Και ξέσπασα πάνω σου, αλλά όχι, θέλω να τα βρούμε. Είναι σημαντικό. Καταλαβαίνω τι μου λες. Ακόμα και αν δεν μπόρεσα να τα ακούσω την πρώτη στιγμή, το ακούω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν τα παραδείγματα, βέβαια, ούτε στην πολιτική ή κοινωνική ζωή, ούτε στο δημόσιο λόγο. Το παράδειγμα της συγγνώμης, το παράδειγμα ότι έκανα λάθος, τη φράση αυτή που λυτρώνει όλους, και αυτόν που τη λέει κυρίως. Γιατί δεν γίνεται. Είμαστε μια συνέχεια λαθών.
1: Έτσι, ακριβώς. Είμαστε μια συνέχεια λαθών.
0: Μόνο που κάθε φορά πρέπει να προσπαθούμε το επόμενο λάθος να είναι πιο όμορφο.
1: Αυτό εντωμεταξύ είναι και αυτό που συμβαίνει και ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Ως γονείς συνεχώς κάνουμε λάθη. Δεν υπάρχει κάποιος χάρτης. Αλλά το θέμα είναι εκεί που πήραμε λάθος τροφή να πούμε απ. Ναι. Λάθος, το καταλαβαίνω, γυρνάω πίσω.
0: Εξάλλου αυτή είναι και η τραγικότητα του ανθρώπου. Το ότι είναι ελλιπής πάντα, ελποβαρής ίσως δηλαδή. Δεν μπορεί, απλώς προσπαθείς κάθε φορά να καταφέρεις το καλύτερο. Και αυτή η προσπάθεια, από το καλό έστω, δεν σου λέω από το κακό, να πας το καλύτερο, είναι όλο το νόημα. Δεν υπάρχει τέλος, δεν είναι Ευαγγελία.
1: Έτσι είναι. Συμφωνώ. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι λένε δεν θέλω να προσπαθήσω άλλο. Τώρα αυτή θα έλεγα ότι είναι τελικά αντικοινωνική.
0: Ναι. Και κουρασμένη, δηλαδή η προσπάθεια είναι η χαρά της ζωής. Το μύθος του Σύσυφου είναι ότι κάθε φορά είναι το πράγμα πιο συνειδητοποιημένο, άρα πιο πλούσιο σε αισθήματα, σε εκφράσεις.
1: Τώρα μου φαίνει στο νου έτσι αυτό που πολύ συχνά μου λένε θεραπευόμενοι, ξέρεις, στην ψυχοθεραπεία, ότι λέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Πάλι τα ίδια συζητάμε. Ναι, τα ίδια συζητάμε. Τα συζητάμε επί μήνες, επί χρόνια. Αλλά κάθε φορά είναι διαφορετική η συνειδητοποίηση και κάθε φορά και η θέση από την οποία μπορεί να επισκέπτομαι το ίδιο τραύμα μου είναι διαφορετική. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετική ή μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει να είναι εντελώς διαφορετική.
0: Και οι λέξεις είναι διαφορετικές.
1: Οι λέξεις εντελώς.
0: Αφού είναι οι λέξεις διαφορετικές, τα πάντα ταρακουνώνται. Δεν είναι.
1: Ακριβώς και από εκεί αντιλαμβανόμαστε τη μετάβαση που έχει κάνει ο θεραπευόμενος, τη μετάβαση που κάνουμε και εμείς.
0: Μαζί όλα πορεύονται, ναι. Η κίνηση που λέγαμε, το παραμύθι τώρα στη ζωή, το παραμύθι της ζωής, η τρυφερότητα απέναντι στα πράγματα, η κατανόηση με το παραμύθι μπροστά, η μαγεία εκεί μέσα δεν κρύβεται, στο παιχνίδι, στο παραμύθι, δεν είναι ένα πικ-πονκ όμορφο, απολαυστικό ή πολλές φορές και στριμωγμένο πράγμα η ίδια η ζωή.
1: Η ζωή έχει απ' όλα.
0: Απ' όλα.
1: Μπορεί να είναι πανέμορφη, μπορεί να είναι βαριά και ασήκωτη, μπορεί να νιώθεις έκσταση και απίστευτη φορεία στιγμές.
0: Ζητούμενο πολύ.
1: Κάποιες, ναι, αλλά στιγμές, ναι. Νομίζω αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, στιγμές.
0: Στιγμές
1: ευτυχίας. Η ευτυχία για μένα είναι στιγμές. Αλλά έχει εκτόπισμα, έχουν εκτόπισμα αυτές τις στιγμές. Αλλά άλλες φορές πάλι πέφτουμε σε φοβερή απόγνωση. Εντάξει, είμαστε άνθρωποι.
0: Τι είναι ομορφιά για σένα, Ευαγγελία? Η ομορφιά τι είναι?
1: Η ομορφιά για μένα είναι πώς να το πω, είναι η απάντηση τελικά, όποια και αν είναι η ερώτηση.
0: Χωρίς λέξεις.
1: Η απάντηση χωρίς λέξεις.
0: Όταν λάμπει πραγματικά η ομορφιά και σε επισκέπτεται έτσι αυθόρμητα και δυναμικά, δεν θέλει καμιά επεξήγηση.
1: Και κάπως σαν να είναι, είχα πει παλιά, πολύ παλιά, πριν από πολλά χρόνια σε μια άλλη συνέντευξη, ότι για μένα η ομορφιά είναι μια εμπειρία αιωνιότητας.
0: Τι ωραίο.
1: Κάτι μας κάνει.

0: Μιλάμε λοιπόν εδώ με την Ευαγγελία Τριτσάνου. Ευαγγελία, σε παρακαλώ, το θέατρο είναι καταφύγιο. Υπήρξε καταφύγιο για εσένα, έτσι αυτή η λέξη μου έρχεται εμένα.
1: Όχι, καταφύγιο. Ίσα ίσα θα έλεγα τυραννία, αλλά μια τυραννία η οποία κατά τη γνώμη μου έχει λόγο ύπαρξης στην κοινωνία. Έχει λόγο ύπαρξης σαν. Πώς να το πω. Είναι ακτιβισμός το θέατρο για μένα.
0: Αυτό, ναι. Όμως καταλήγεις κάπου ότι αν είναι κάτι να κρατήσεις, γιατί τώρα θα πει, σου βάζω δύσκολο ερώτημα, αλλά μετά από 10 χρόνια τέλος πάντων θα ήθελες να κρατήσεις έτσι κάποιες στιγμές, κάποιες αλήθειες, κάποιες εκρήξεις της θεατρικής πράξης στη διαδρομή σου?
1: Νομίζω, ξέρεις τι θα ήθελα, να ξαναγυρίσω στη θεατρική πράξη. Νιώθω την ανάγκη. Δηλαδή νιώθω την ανάγκη τώρα και μετά από 3 ποιητικά βιβλία, νιώθω ότι κάτι κυοφορείται μέσα μου εδώ και μερικά χρόνια, αλλά τελικά μάλλον δεν είναι σκόπιμο να εκφραστεί μέσα από βιβλίο, αλλά περισσότερο πάνω στη σκηνή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η θέση μου πάνω στη σκηνή, ή αν θα είναι δίπλα στη σκηνή, ή αν θα είναι κείμενο για τη σκηνή, αλλά νιώθω την ανάγκη για κάτι πιο ζωντανό που να, και πιο καταγγελτικό θα έλεγα, για τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Και να τολμήσεις δηλαδή να εκτεθείς, ας πούμε, και εσύ.
1: Πάλι.
0: Να εκτεθείς πάλι, γιατί τελικά αυτό είναι μια μεγάλη απελευθέρωση που δεν αντικαθίσταται, νομίζω. Όσο και να γράψεις, όσο είσαι μόνος, μόνη, όταν, ας πούμε, έτσι, αποφασίσεις να πέσεις στο κενό χωρίς προστατευτικά, που είναι η στιγμή.
1: Και που είναι και η συνεργασία, αυτό το συλλογικό του θεάτρου.
0: Σωστό,
1: και αυτό είναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είσαι πάνω στη σκηνή, αν είσαι ο σκηνοθέτης ή αν είσαι κάποιος, τέλος πάντων, είναι αυτό το συλλογικό του θεάτρου, είναι ταυτόχρονα και δίκτυα ασφαλείας, αλλά και άβυσος χαράδρα στην οποία μπορεί να πέσεις.
0: Και επειδή μια στιγμή γίνονται όλα και σε μια στιγμή εξαφανίζονται, αυτή η αποκαλυπτική κατάσταση κρατάει τελείως ζωντανή την πράξη.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θέλω να μας διαβάσεις κάτι τώρα, σε παρακαλώ πολύ, γύρω από όλα αυτά που συζητάμε. Επέλεξα ένα κείμενο μικρό.
1: Ωραία. Θα διαβάσω από την Αντιγόνη το τελευταίο μου βιβλίο, Αντιγόνη, μια κόρη, μια χώρα. Είναι, πώς να το πω, οι ποιητές το λένε πιο πολύ θέατρο, ή του θεάτρου το λένε πιο πολύ ποιήση.
0: Κοντά είναι αυτά.
1: Είναι κοντά. Λοιπόν, ένα μικρό κομμάτι. Ένα ρήγμα βαθύ σκίζει στα δυο την αγάπη. Ο γιος τον πατέρα, ο αδελφός τον αδελφό, κομμάτια, η χώρα, η πόλη μου, το σπίτι. Μητέρες, κόρες που τυλίγεστε στο μαύρο μελάνι του χαμού, ποια ελπίδα έχω να σας δώσω. Άντρες, όμορφοι σαν θεοί, σώματα διαλυμένα. Γυναίκες με το μωρό στο μαστό κρυμμένο στα κουρέλια. Χάθηκε η λευκή πατρίδα. Πού είναι τα βράδια του καλοκαιριού, τα αγόρια στάζοντας καρπούζι στα σκονισμένα χέρια τους? Δεν υπάρχει πατρίδα. Πού είναι οι γιαγιάδες με τα λίγα λόγια, σκυμμένες να μετρούν πόντους στο βελονάκι, φουρκέτες στις τριφτές πλεξίδες, κρυζόμαυρες μαντήλες μισολιτές στους ώμους? Πού είναι οι καντάδες της αυγής μπρος στο παράθυρό μου, τα πυροφάνια που άναβαν ελπίδες στη μελανή απλωσιά? Χάθηκε η λευκή πατρίδα. Χάθηκε η λευκή πατρίδα. Δεν υπάρχει πατρίδα.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πρότεινα να κρατήσεις και τη λέξη αφηγήτρια
1: στη φαρέτρα μου.
0: Στη φαρέτρα, στο ρεπερτόριό σου. Γιατί διαβάζεις πάρα πάρα πολύ ωραία. Όχι μόνο και με τα χρώματα της φωνής, αλλά και με τα υποστρώματα της σιωπής. Οπότε, και επειδή έχεις την εμπειρία πια με τα κείμενα τόσο μεγάλη και τόσο μακροχρόνια, αλλά και το μακροχρόνιο δεν σημαίνει ότι είσαι μεγάλη.
1: Δεν είμαι και μικρή.
0: Περιεκτικός ο χρόνος έχει να κάνει με τις εκρήξεις, τις εμπνεύσεις της κάθε στιγμής που σε επισκέφτη. Οπότε ας το κρατήσουμε προς τα εκεί περισσότερο. Οπότε ναι, νομίζω ότι θέλω να σε ρωτήσω τώρα και κάτι ακόμα. Πατρίδα τι είναι για σένα? Ζούμε σε μια περίεργη παγκοσμιοποιημένη εποχή. Πολύ βία, πολλές αλλαγές. Τι θα κρατήσουμε εμείς, ο άνθρωπος σαν μονάδα, για να είναι άνθρωπος, και η πατρίδα σαν πατρίδα για να είναι φιλόξενη για τους ανθρώπους της? Τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Τι μπορούμε να κάνουμε δεν ξέρω. Απελπίζομαι συχνά κι εγώ. Αλλά πατρίδα για μένα δεν είναι κάτι το εθνικό και κάτι το, ξέρεις, κυρίαρχο. Πατρίδα για μένα είναι αυτό το εμείς το οποίο μας έχει αγκαλιάσει στην παιδική μας ηλικία. Είναι κάτι το οποίο συνδέεται για μένα με την αγάπη.
0: Και με τους υπαρξιακούς κώδικες της ζωής μας,
1: στη συγκεκριμένη γωνιά του πλανήτη, στη συγκεκριμένη ιστορική φάση.
0: Και να κρατήσουμε τον πολιτισμό ως πολύτιμο αγαθό, γιατί τελικά ακόμη και τώρα που μιλάμε, τα πράγματα ζορίζονται αρκετά. Και αν δεν είσαι πολύ γνωστός ή αν δεν είσαι κάπως να έχεις βρει έναν δρόμο, η χείρα βοηθείας δεν υπάρχει. Και δεν μιλάω μόνο για το κράτος, μιλάω για το εμείς που λέγαμε πριν.
1: Εντάξει, ευτυχώς
0: προχωράνε,
1: συνεχίζουν και οι Έλληνες νομίζω συνεχίζουμε πολύ να κάνουμε τέχνη, ακόμα και μέσα σε όλες αυτές τις αντικσότητες.
0: Και με νέες ομάδες, με νέα παιδιά.
1: Πολλά νέα παιδιά.
0: Και είπες κάτι πολύ ωραίο πιο νωρίς, ότι αν δει κανείς τι έχει περάσει αυτή η χώρα μέσα στον χρόνο, στην ιστορία δηλαδή, όντως έχουν γίνει πολύ ωραίες προσπάθειες, απλά δεν φωτίζονται κατά καιρούς, σε εισαγωγικά η λέξη, όπως πρέπει, όπως τους αξίζει αυτές τις προσπάθειες, για να πάμε λίγο παρακάτω, όχι για να μείνουμε σε αυτές, αλλά για να πάμε λίγο παρακάτω.

0: Ευαγγελία Αντριτσάνου, χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω και εσύ να χαίρεσαι.
1: Πάρα πολύ, και ήταν και μια ωραία επανασύνδεση, Θέμη, μετά από πολλά χρόνια.
0: Πραγματικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό που το εκφράσαμε μέσα από τις συχνότητες της φωνής της Ελλάδας. Δεν έχεις τόσα πολλά να μας πεις, που φυσικά δεν μπορεί να χωρέσουν ούτε σε μία ούτε σε δύο εκπομπές, αλλά τουλάχιστον προσεγγίσαμε λίγο, ακουμπήσαμε λίγο κάποιες δραστηριότητες δικές σου, και σου εύχομαι ολόψυχα το επόμενο βήμα σου να σε βρει πραγματικά πολύ δημιουργική, πολύ ευτυχισμένη ως πληρότητα, και να είναι αυτό που πραγματικά επιθυμείς, συνδυάζοντας πολλά από αυτά που ήδη γνωρίζεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη εδώ, κάπου φτάνουμε στο τέλος μιας πολύ ενδιαφέρουσας, μονόρης εκπομπής με την Ευαγγελία Αντριτσάνου, αυτή την πολυδιάστατη προσωπικότητα, η οποία κινείται στο χώρο της τέχνης αλλά και της επιστήμης με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ένα μικρό ταξιδάκι ήταν στον κόσμο της Ευαγγελίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Ο Θέμης Ροδαμίτης είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής, και μαζί μου ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Ακούμε το Bread and Roses με τη Judy Collins. Ένα τραγούδι σύμβολο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της απεργίας 20.000 εργατριών κλωστοϊφατουργίας στη Μασαχουσέτη το 1912. Οι εργάτριες, ανάμεσά τους και μετανάστριες από δεκάδες χώρες, δεν ζητούσαν μόνο ψωμί για να επιβιώσουν, αλλά και τριαντάφυλλα για μια ζωή με αξιοπρέπεια, δικαιώματα και ελευθερία. Το ψωμί και τριαντάφυλλα θεωρείται ο ύμνος του διεθνούς φεμινιστικού κινήματος. Η τελευταία εκπομπή του πρώτου κύκλου των ιστορικών περιπάτων για την έμφυλη ανάγνωση της ιστορίας είναι αφιερωμένη στο ελληνικό φεμινιστικό κίνημα με έμφαση στη μεταπολίτευση. Μετά το 1974, οι γυναικείες οργανώσεις αποκτούν δυναμική παρουσία και εκδικούν ισότητα και καθιερώνουν το σύνθημα «Το προσωπικό είναι πολιτικό». Οι αγώνες τους οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές, όπως η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, η νομιμοποίηση των αμβλώσεων και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Ωστόσο σήμερα βλέπουμε ότι οι ανισότητες ανάμεσα στα φύλλα καλά κρατούν. Η έμφυλη βία, οι μισθολογικές διαφορές και η άνηση κατανομή της φροντίδας μας υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως κάθε κατάκτηση χρειάζεται συνεχή αγώνα. Μαζί μας αυτόν τον περίπατο είναι η ιστορικός Μαρία Ρεπούση, η οποία δίδαξε ιστορία και διδακτική της ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, από όπου και αφυπηρέτησε και σήμερα είναι διευθύντρια και επιστημονικά υπεύθυνη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Κυρία Ρεπούση, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κατσίμη.
0: Θα θέλαμε να μας κάνετε μία αναδρομή, μια που είστε ιστορικός και είμαστε ιστορική εκπομπή. Πώς ήταν η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα μέχρι τη δικτατορία?
1: Δεν βελτιώθηκε τίποτα στη διάρκεια της δικτατορίας. Η πραγματική θέση των γυναικών ήταν πλήρως αναντίστοιχη με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καθόριζε τη ζωή των γυναικών. Για να φανταστείτε ότι στην οικογένεια η κεφαλή της οικογένειας ήταν ο άντρας, όλες οι αποφάσεις ανήκαν σε αυτόν και όχι μόνο οι αποφάσεις στα του οίκου, αλλά και οι αποφάσεις που είχαν να κάνουν με την ίδια τη ζωή των γυναικών. Παραδείγματος χάρη, καμία πράξη δικαιοπρακτική των γυναικών δεν μπορούσε να γίνει αν δεν συνενούσε ο άντρας της ή δεν είχε την επιμέλεια των παιδιών της. Στην περίπτωση θανάτου θα μπορούσε η οικογένεια, με βάση τον νόμο λέμε τώρα, η οικογένεια και ένα οικογενειακό συμβούλιο να τις ορίσει επόπτη για τον τρόπο που μεγάλουν τα παιδιά της. 19ο αιώνα έχουμε τις πρώτες διεκδικητικές συλλογικότητες γυναικών και το μέσο μέσα από το οποίο εκφράζονται είναι τα έντυπα περιοδικά και οι εφημερίδες των κυριών που ιδρύεται προς το τέλος του 19ου αιώνα από την Καλλιρόη Παρέν και πηγαίνει μέχρι την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Τι διεκδικούν αυτές οι γυναίκες? Το πρώτο που διεκδικούν είναι η ισότητα στην εκπαίδευση. Γιατί δεν είχαν δικαίωμα στην εκπαίδευση? Όχι, θα σας απαντήσω. Η εκπαίδευση ήταν διαχωρισμένη κάθετα με βάση έμφυλο πρόσημο. Δηλαδή τα κορίτσια εκπαιδεύονταν για να γίνουν νοικοκυρές και μητέρες και τα αγόρια εκπαιδεύονταν για να βγουν στην αγορά εργασίας και να γίνουν οι κεφαλές του οίκου, όπως προέβλεπε και ο νόμος. Απαγορεύονταν η πρόσβαση των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Τι έκαναν τα κορίτσια? Καταρχήν να σας πω για το δημοτικό, που υπήρχε δυνατότητα για τα κορίτσια να φοιτήσουν στο δημοτικό. Επειδή οι καιροί ήταν δύσκολοι πολύ, συνήθως τι έκαναν οι γονείς? Κρατούσαν το κορίτσι στο σπίτι και έστελαν το αγόρι στο σχολείο. Αυτό είχε ως συνέπεια, ενώ στην αρχή του 19ου αιώνα με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους το 1830 τα επίπεδα του αναλφαβητισμού ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια ήταν περίπου τα ίδια, περίπου. Στο τέλος του αιώνα έχουμε μία αύξηση, μία αλλαγή των ποσοστών, δηλαδή τα κορίτσια παραμένουν περίπου στο ίδιο επίπεδο του αναλφαβητισμού ενώ τα αγόρια όχι. Άρα στη διάρκεια του 19ου αιώνα έχουμε ένα σύστημα εκπαίδευσης που δίνει ευκαιρίες στα αγόρια ενώ στερεί τα κορίτσια Να σας πω, ας πούμε, τι έκαναν τα κορίτσια όσα πήγαιναν δημοτικό. Μετά υπήρχαν οι επαγγελματικές σχολές για να γίνουν καπελούδες, να γίνουν μοδίστρες. Τους απαγορεύονταν η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, τους απαγορεύονταν η πρόσβαση στα δημόσια σχολεία και εκεί οι πρώτες γυναικείες συλλογικότητες δίνουν έναν αγώνα για ισοτιμία στην εκπαίδευση και ισοτιμία στην εργασία. Αυτό είναι δηλαδή το πλαίσιο της πρώτης φάσης, θα λέγαμε, των γυναικείων διεκδικήσεων στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Και έρχεται μετά όμως ο πόλεμος. Εκεί μια εμβληματική φυσιογνωμία είναι η Άβρα Θεοδωροπούλου με το σύνδεσμο για τα δικαιώματα της γυναίκας. Όχι ότι εγκαταλείπονται τα παλιά, αλλά ήδη έχουν κατακτηθεί κάποια και προχωρούμε στην επόμενη σειρά διεκδικήσεων που είναι τα πολιτικά δικαιώματα. Αυτό λοιπόν το δεύτερο φεμινιστικό κύμα, θα λέγαμε, ότι έχει την αιχμή του δόρατος τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών. Και πραγματικά μιλάμε για ένα φεμινισμό του Μεσοπολέμου που έχει και γίνει έρευνα και έχει εκδοθεί και σε βιβλίο από την Έφη την Αυδηλά και την Αγγέλικα την Ψαρά, όπου έχουμε μια πληθώρα γυναικείων οργανώσεων με διαφοροποίησεις μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις, αλλά μια πολύ δυναμική γυναική οργάνωση, το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα, με ένα περιοδικό, τον Αγώνα του Σύνδεσμου για τα Δικαιώματα και την Άβρα Θεοδωροπούλου, η οποία θα λέγαμε ότι κινεί όλη αυτή την ιστορία της διεκδίκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, που βέβαια αργεί πάρα πολύ να έρθει. Δεν είναι πια στο Μεσοπόλεμο, είναι μετά στη μεταπολεμική Ελλάδα. Αυτό είναι το δεύτερο κύμα κατά κάποιο τρόπο.
2: Το οποίο είναι επηρεασμένο από το εξωτερικό.
1: Πάντα είχαν επαφές με το εξωτερικό. Δηλαδή όλες οι γυναικείες συλλογικότητες που οργανώνονται στην Ελλάδα από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και εξής, είναι σε επαφή, σε σύνδεση με τις αντίστοιχες της Ευρώπης και της Αμερικής. Τα περιοδικά δημοσιεύουν άρθρα, το τι γίνεται εκεί, πηγαίνουν στα παγκόσμια συνέδρια. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη επικοινωνία ανάμεσα στις Ελληνίδες και στις Ευρωπαίες που διεκδικούν, γιατί όπως και εδώ έχουμε κύματα, τα λέμε κύματα, υπάρχει και αμφισβήτηση του όρου. Αντίστοιχα κύματα με διαφοροποίησεις στο χρόνο έχουμε και στη Δυτική Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο ευρύτερα. Υπάρχει επικοινωνία, πολύ στενή επικοινωνία θα έλεγα, και οργανώνονται συνέδρια που παραβρίσκονται οι Ελληνίδες αντιπρόσωποι. Στο Μεσοπόλεμο είναι αδύνατον να μην δεις την παρουσία των γυναικών στο δημόσιο χώρο. Γράφουν οι εφημερίδες, γράφουν γι' αυτά. Τι θέλουν οι γυναίκες, τι θέλουν να γίνουν αυτοί οι άντρες και εμείς να γίνουμε γυναίκες. Υπάρχει φοβερή αρθρογραφία, τι θέλουν να κοιμίζουμε εμείς τα μωρά. Μιλάνε μάλιστα για το τρίτο φύλο. Υπάρχει, λέει, το γυναικείο φύλο, το αντρικό φύλο και υπάρχει και ένα τρίτο φύλο που είναι γυναίκες που θέλουν να γίνουν άντρες.
2: Μιλάμε για λόγιες γυναίκες που οργανώνονται σε όλα αυτά τα κινήματα.
1: Το χαρακτηριστικό είναι η αστικότητα και η εγγραμματοσύνη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν το σώμα των γυναικών που μπαίνουν μπροστά σε έναν αγώνα, ο οποίος αγώνας δεν αφορά μόνο τις εγγράμματες, τις επαγγελματίες, αλλά αφορά και γυναίκες. Ας πούμε, φτιάχνουν σχολεία τις Κυριακές που το λένε Κυριακό Σχολείο, για να πηγαίνουν τα κορίτσια και να μαθαίνουν γράμματα εκεί. Δηλαδή ασχολούνται με τα προβλήματα των γυναικών που δεν ανήκουν στην τάξη τους. Μέχρι τα πιο κοντινά μας χρόνια, ο φεμινισμός και τα φεμινιστικά κινήματα είχαν ως αφετηρία τα αστικά περιβάλλοντα. Ας πούμε, αν πάμε στο διαφωτισμό, όπου εκεί προς το τέλος του διαφωτισμού και στη Γαλλική Επανάσταση καταγράφονται οι πρώτες συλλογικότητες που διεκδικούν δικαιώματα του φύλου τους. Και εκεί το περιβάλλον από το οποίο ξεκινούν είναι το αστικό περιβάλλον των πόλεων. Γυναίκες, ας πούμε, η Ολυμπία Ντεκούς, που γράφει τη διακήρυξη των δικαιωμάτων της γυναίκας και της πολίτισσας, είναι μια γυναίκα που ξέρει γράμματα. Οι γυναίκες συγκεντρώνονται στις λέσχες και συζητούν, άρα καταλαβαίνετε λίγο το περιβάλλον μέσα στο οποίο οργανώνονται αυτές οι κινήσεις.

0: Where Have All the Flowers Gone? Μια συγκλονιστική ερμηνεία από τη Μάρλεν Ντίντριχ στο τραγούδι που έγραψε ο Πιτ Σίγκερ τη δεκαετία του 1950 και έγινε παγκόσμιο αντιπολεμικό σύμβολο. Ας κάνουμε όμως τώρα ένα ιστορικό άλμα στη μεταπολεμική εποχή, γιατί κάθε μεγάλη ανατροπή γεννά στις γυναίκες την ελπίδα ότι η θέση τους στην κοινωνία κάπως θα αλλάξει. Και θέλουμε να μας πείτε, κυρία Ρεπούση, πόσο δικαιώθηκαν αυτές οι προσδοκίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα.
1: Γύρω από τον πόλεμο αλλάζουν οι ρόλοι. Επειδή οι άντρες αποχωρούν από διάφορα πόστα και πηγαίνουν στον πόλεμο και οι γυναίκες αποδεικνύουν

0: αντιπολίτευσης, οργανώνονται πάλι οι γυναίκες, αλλά εκεί βλέπουμε μια υποχώρηση του ριζοσπαστισμού. Δηλαδή ασχολούνται με τα θέματα ειρήνης. Ειρήνη, γιατί είμαστε στον ψυχρό πόλεμο και το θέμα της ειρήνης μπαίνει από όλο τον προοδευτικό κόσμο και φτιάχνεται πολύ μεγάλο κίνημα γύρω από την ειρήνη. Οπότε οι γυναικείες οργανώσεις στρατεύονται γύρω από το αίτημα της ειρήνης, της προστασίας της μητρότητας και του παιδιού. Δηλαδή έχουμε μια υποχώρηση η οποία ερμηνεύεται από τη συγκυρία σε ό,τι αφορά κάποια πιο ριζοσπαστικά αιτήματα του Μεσοπολέμου. Φυσικά έχουν πάρει το δικαίωμα της ψήφου από το 1952 με περιορισμούς και αργότερα εξ ολοκλήρου και άρα δίνουν έμφαση σε αυτά τα θέματα.
1: Τι γίνεται κατά τη διάρκεια της Χούντας?
0: Γίνονται πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Πολύ σημαντικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Τα κορίτσια, έτσι, οι γυναίκες συμμετέχουν στον αντιδικτατορικό αγώνα. Συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, βασανίζονται εξίσου με τα αγόρια και τους άντρες. Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ δυναμικό και θα το δούμε μετά στη μεταπολίτευση είναι ότι όλο και νεότερες γυναίκες μπαίνουν σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή αρχίζουν και βλέπουν τον εαυτό τους στη δημόσια σφαίρα πολύ πιο δυναμικά. Σε όλες δηλαδή τις μεγάλες αναταράξεις της ιστορίας μπαίνουν μπροστά, αλλά στην δικτατορία και στη μεταπολίτευση αυτό είναι πάρα πολύ ορατό. Όχι ότι δεν υπάρχει σεξισμός. Υπάρχει σεξισμός και στις αριστερές οργανώσεις και στα αριστερά κόμματα. Και πολύ έντονος μάλιστα. Αλλά τα κορίτσια και οι γυναίκες διεκδικούν να ακουστεί και η δικιά τους φωνή.
1: Ας πάμε τώρα στη μεταπολίτευση.
0: Με το τέλος της δικτατορίας θα έλεγα ότι διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό περιβάλλον, ένας νέος δημόσιος χώρος, που είναι και τα πανεπιστήμια, είναι και οι σύλλογοι συνοικιακοί, είναι και οι σύλλογοι, ξέρω εγώ, Χανιωτών, Ρεθύμνου, Αγρινίου, δηλαδή δημιουργούνται πάρα πολλά σχήματα και αυτά τα σχήματα με τις λειτουργίες που έχουν διευρύνουν πάρα πολύ το δημόσιο χώρο της πολιτικής. Δεν είναι το κοινοβούλιο, τα κόμματα, να σας πω ακόμα και ο δρόμος, είναι πολλά σχήματα και φτιάχνεται και μια κουλτούρα πια δημοκρατική, δηλαδή αρχίζει και ελέγχεται και ο σεξιστικός λόγος. Αυτό το νέο περιβάλλον της μεταπολίτευσης που είναι μιας δημοκρατικής κουλτούρας που έρχεται να αντικαταστήσει την αυταρχική των προηγούμενων χρόνων, έχει και ένα στοιχείο ελευθεριότητας που έχει να κάνει με τη μεταπολίτευση και αυτή την ανατροπή που φέρνει σε όλα τα πράγματα, αλλά έχει να κάνει και με τα κινήματα της δεκαετίας του 60, δηλαδή και το Μάη του 68, αλλά η δεκαετία του 60 είναι μια δεκαετία που συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχουμε το Μάη του 68, όχι μόνο στη Γαλλία και με την απήχηση που έχει σε άλλες χώρες και σε άλλα πανεπιστήμια. Έχουμε στην Αμερική το κίνημα κατά του Βιετνάμ και το κίνημα των μαύρων. Και έχουμε και στην Ανατολική Ευρώπη την άνοιξη της Πράγας. Δηλαδή, σαν να συνεννοήθηκαν διάφοροι χώροι που η σύνδεση μεταξύ τους είναι μη προφανής, τουλάχιστον για να μην πω ανάμεσα στην Ανατολική Ευρώπη, δύσκολη, και στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό όλο το περιβάλλον έρχεται με κάποιο τρόπο και επηρεάζει πάρα πολύ τα πράγματα στη μεταπολίτευση. Και τα έμφυλα πρότυπα έχουν αλλάξει, αλλά έχει αλλάξει και το συνολικό περιβάλλον της αμφισβήτησης με τα νέα κινήματα, την εμφάνιση των νέων κινημάτων, των φοιτητών, της νεολαίας, των γυναικών. Και αρχίζει λοιπόν στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και φυτρώνουν πια και οι φεμινιστικές συλλογικότητες. Λέω και γιατί, κυρία Κατσίμη, στη μεταπολίτευση, κατά τη γνώμη μου και μετά από έρευνα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φεμινισμό της μεταπολίτευσης. Μιλάμε για φεμινισμούς της μεταπολίτευσης. Έχουμε δηλαδή πολλούς φεμινισμούς.
1: Δηλαδή,
0: ξαναστείνονται όλες οι παλιές γυναικείες οργανώσεις, ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα, για παράδειγμα. Έχουμε δηλαδή την παράδοση, ένα σχήμα που περνάει στη μεταπολίτευση. Με την επανασύσταση, την επανέκδοση των περιοδικών και τη δουλειά που κάνουν περισσότερο κινηματικοί στους θεσμούς. Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με την Μαρακοπούλου Γιωτοπούλου βρίσκεται στην κορυφή του αγώνα για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Έχουμε αυτό. Δεύτερον, έχουμε σύσταση μεγάλων μαζικών γυναικείων οργανώσεων που έχουν επικοινωνία με κάποιο πολιτικό χώρο, πιο στενή ή πιο χαλαρή.

πούμε, για παράδειγμα, έχουμε την ΟΓΕ, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, που έχει πολύ στενή σχέση με το ΚΚΕ. Μην σας πω, εξαρτώμενη σχέση. Έχουμε την ΕΓΕ, την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, που τις κοροϊδεύουν οι Πασόκοι και τις λένε ΕΓΕΣ, με αλφαγιώτα, η οποία συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ και το χώρο του σοσιαλιστικού φεμινισμού. Έχουμε την Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών Ελλάδας, που συνδέεται με το χώρο της ανανοτικής αριστεράς και το ΚΚΕ εσωτερικού, που είναι η πιο ανεξάρτητη σε σχέση με αυτό το κόμμα, αλλά έχει δεσμούς. Έχουμε λοιπόν τρεις μεγάλες γυναικείες οργανώσεις που δουλεύουν στο μαζικό κίνημα και που το κοινό τους είναι εξαιρετικά ευρύ. Δύο. Τρία. Όλα τα κόμματα φτιάχνουν τμήματα. Τμήμα γυναικών μέσα στο εσωτερικό το κόμμα και η Νέα Δημοκρατία. Τα οποία τα τμήματα γυναικών, ανάλογα τώρα στο χώρο το πολιτικό στον οποίο βρίσκονται, δρούν ανάλογα. Για παράδειγμα, λέω το ΚΚΕ εσωτερικό και ο Ρήγας Φεραίος στις δημοτικές εκλογές, πριν τις εκλογές του 86, η φυλάδα που βγάζει είναι η πόλη, είναι και δική μας. Δεν πάει να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του ΚΚΕ εσωτερικού για το Δήμο της Αθήνας, αλλά βγάζει μπροσούρα, η πόλη είναι και δική μας. Αντίστοιχα τώρα καταλαβαίνετε τις σχέσεις αυτονομίας ή όχι, πάντως και τα τμήματα αυτά των κομμάτων κάνουν δουλειά μέσα. Λένε κάτι. Λένε. Η Νέα Δημοκρατία κυρίως επιδίδεται στον έλεγχο μεγάλων γυναικείων οργανώσεων, όπως η Ένωση Δικηγόρων, αλλά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με μια μαζική γυναική οργάνωση.

0: Για τη θέση της Ελληνίδας στη σημερινή κοινωνία μας μιλάει η Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, κυρία Σακελαρίδη.
1: Παρά τη σχετική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι συνθήκες που επικρατούν είναι τέτοιες που δεν εξασφαλίζουν στη γυναίκα ίσα δικαιώματα με τον άντρα. Οι διακρίσεις αυτές σε βάρος της γυναίκας συντηρούν και καλλιεργούν το κλίμα της πρόληψης και της προκατάληψης που υπάρχει από χρόνια.
0: Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελληνίδα?
1: Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα σήμερα είναι αυτά που σχετίζονται με την οικονομική της ανισοτιμία. Δηλαδή ίση δουλειά, ίση αμοιβή. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η κοινωνική μέρημνα. Θα πρέπει δηλαδή από το κράτος να αντιμετωπιστεί η μητρότητα σαν κοινωνικό λειτουργήμα. Η γυναίκα εργαζόμενη, από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του αποκλεισμού της από τις ανώτερες θέσεις. Η εργάτρια θεωρείται ανειδίκευτη και έτσι παραμένει πάντα στα κατώτατα όρια μισθού. Η αγρότησα, από την άλλη μεριά, δουλεύει όσο σκληρά δουλεύει και ο άντρας αγρότης. Δεν έχει δικαίωμα, αν είναι παντρεμένη, να πάρει σύνταξη. Ο αγώνας που κάνει αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας είναι ο αγώνας που κάνουν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουν τη θέση τους, για να φτάσει πια η ισοτιμία να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος στην ΕΡΤ στις 8 Μαρτίου του 1977 με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας. Κυρία Ρεπούση, μας μιλήσατε για τα τρία κυρίαρχα σχήματα, για τους τρεις φεμινισμούς. Υπάρχει και τέταρτο, άλλο σχήμα?
3: Υπάρχει ένα τέταρτο που είναι το εξαιρετικά δυναμικό και το καινούριο στοιχείο στους φεμινισμούς της μεταπολίτευσης. Είναι η μικρή αυτόνομη ομάδα, είναι ο ριζοσπαστικός φεμινισμός. Σε όλες τις σχολές, τις πανεπιστημιακές, σε πολλές συνοικίες της Αθήνας, αλλά και κεντρικά, δημιουργούνται μικρές γυναικείες ομάδες οι οποίες δεν υπακούουν στη λογική της αντιπροσώπευσης των γυναικών, δηλαδή η κίνηση δημοκρατικών γυναικών, σας λέω αυτή που είναι λίγο ανάμεσα στις μαζικές γυναικείες οργανώσεις και στις αυτόνομες, θέλει να μιλήσει εξ ονόματος των γυναικών. Η μικρή γυναική ομάδα μιλάει για τον εαυτό της μόνο, πρώτον. Δεν έχει ιεραρχία, δεύτερον. Τρίτον, μέσα από τη λειτουργία της αυτοσυνείδησης παράγει θεωρία. Τέταρτον, επικοινωνεί προνομιακά με το φεμινισμό του τρίτου κύματος και όλες τις θεωρητικές αναζητήσεις που έχουν ξεκινήσει από το βιβλίο της Simone de Beauvoir με τη διάκριση ανάμεσα στο βιολογικό και στο κοινωνικό φύλλο, και παράγει θεωρία αυτός ο φεμινισμός, αλλά και μέσα από την επικοινωνία με δυτικά φεμινιστικά ρεύματα φέρνει αυτή τη θεωρία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται και το φαινόμενο της διπλής ένταξης. Δηλαδή έχουμε φεμινίστριες που συμμετέχουν σε ένα κόμμα και ταυτόχρονα σε μια αυτόνομη ομάδα. Και εκεί υπάρχει, αν θέλετε, και μια σχάση ανάμεσα στις φεμινίστριες που πιστεύουν ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε και σε ένα πολιτικό κόμμα, γιατί είναι εξίσου ανδροκρατικά και εξίσου σεξιστικά, και στις φεμινίστριες που έχουν και μέσα σε αριστερά πάντοτε σχήματα και σε αυτόνομες ομάδες. Για να σας δώσω να καταλάβετε αυτό το περίγραμμα, το οποίο πια επηρεάζει όχι μόνο τον αυτόνομο ριζοσπαστικό φεμινισμό, αλλά και το φεμινισμό των άλλων οργανώσεων, το σύνθημα είναι ότι το προσωπικό είναι πολιτικό και το ιδιωτικό είναι δημόσιο. Σαν να υπήρχε ένα πέπλο με τις προηγούμενες διεκδικήσεις στα ζητήματα που αφορούσαν τη λεγόμενη ιδιωτική σφαίρα, την οικειοποίηση του γυναικείου σώματος, το βιασμό και τη βία, την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, το θέμα των εκτρώσεων. Γιατί όπως σας είπα, αν πάμε πίσω και δούμε, έχουμε πολιτικά δικαιώματα, έχουμε εργασία, έχουμε εκπαίδευση, πολύ σωστά αιτήματα και που φέρνουν αλλαγές καθοριστικές, αλλά αυτό το ανοίγει η σκηνή και βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα λέγοντας ότι αυτά δεν είναι προσωπικά, είναι πολιτικά, έχουν να κάνουν με την πατριαρχία, με όπως έχει οικοδομηθεί όλο το κοινωνικό σύστημα που στηρίζεται σε μια κυριαρχία του ενός φύλου πάνω στο άλλο. Και άρα αποκαλύπτεται ένα τεράστιο πεδίο διακρίσεων, εκμετάλλευσης, κακοποίησης που υφίστανται γυναίκες για πάρα πολλά χρόνια σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, που μέχρι τότε ούτε οι ίδιες οι γυναίκες δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν, ενώ γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Άλλες επειδή ενοχοποιούνταν, άλλες επειδή δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της καταγγελίας. Γιατί ξέρετε, για το μόνο έγκλημα που κατηγορείται η γυναίκα, για το μόνο κακούργημα, είναι αν έχει υποστεί βία. Κανένα άλλο θύμα δεν πρέπει να απολογηθεί γιατί έχει υποστεί βία. Οι γυναίκες, ακόμα και σήμερα, πολλές φορές έβλεπα, κυρία Κατσίμη, τις εικόνες στην τηλεόραση με την τελευταία γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου εμφανίζουν την κοπέλα αυτή, το θύμα, μέσα από κάποιες φωτογραφίες, σαν να λένε ήθελε και τα έπαθε. Δηλαδή η επιλογή του φωτογραφικού υλικού που συνοδεύει πάντοτε τα θύματα της γυναικοκτονίας στην τηλεόραση είναι απαράδεκτη, αποτρόπη. Άρα αυτό το τρίτο φεμινιστικό κύμα, οι φεμινισμοί της μεταπολίτευσης, σηκώνουν αυτό το πέπλο. Και εκεί γίνεται μια κοσμογονία.
2: Και τώρα μιλάμε για τη δεκαετία 80.
3: Μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Από το 75 που ιδρύεται η πρώτη φεμινιστική συλλογικότητα, μέχρι πρότινος νομίζαμε ότι ήταν η κίνηση για την απελευθέρωση των γυναικών, γιατί είναι πρωτοπόρα αυτή σε πολλά θέματα, αλλά τελευταία η έρευνά μου έχει δείξει ότι υπήρχε και μια άλλη πριν από αυτή, η ομάδα ξένων γυναικών στην Ελλάδα, οι οποίες έρχονται εδώ παντρεμένες με Έλληνες και ανακαλύπτουν μια πραγματικότητα που δεν τις χωράει και συστήνουν μια ομάδα με πολύ πλούσια δράση, αλλά αυτή ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί στην ιστορία, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
2: Πότε τελειώνει το τρίτο κύμα που λέτε και τι ακολουθεί?
3: Όπως πολλές περίοδοι της ιστορίας, ξέρουμε την αρχή αλλά το τέλος. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αν το τέλος είναι το 81 που βγαίνει το Πασόκ στην εξουσία και που αποδέχεται πολλά από τα αιτήματα και έχουμε εκεί μια θεσμική κοσμογονία στη δεκαετία του 80, αλλάζουν πάρα πολλά, ή αν είναι αρκετά αργότερα προς το τέλος της δεκαετίας του 80, που τις παλιές ομάδες και τις πρώτες συλλογικότητες έρχονται να αντικαταστήσουν άλλες με άλλα αιτήματα, όπως για παράδειγμα τις ποσοστώσεις, που δεν υπήρχε στην ατζέντα ή δεν υπήρχε τόσο έντονα τη δεκαετία του 70. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και υπάρχουν και διαφορετικές αναλύσεις γιατί ήρθε το τέλος αυτού του κύματος. Από τις ίδιες τις γυναίκες υπήρχε μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη που έβγαζε και ένα περιοδικό, Κατίνα. Ξέρετε, η επιλογή των ονομάτων ήταν σχετική με διάφορα
2: Σκούπα.
3: Σκούπα, Λαύρης, ναι, Αιγαία, πολύ ευρηματικά ονόματα, που έκανε και μια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είμαστε προς το τέλος, και που είχαν πάει πολλές γενικές οργανώσεις, και είναι συγκλονιστικό αυτό το πρακτικό που δημοσιεύεται για το πόσοι πολλοί λόγοι εμφανίζονται να έχουν επηρεάσει αυτή την καμπή, την κρίση του κινήματος στη διάρκεια της δεκαετίας του 80, προς το τέλος, προς το μέσο, εκεί κάπου. Αυτό το σύνθημα που συνοψίζει όλη αυτή την αλλαγή της ατζέντας είναι καθοριστικό. Είναι μια εποχή που οι εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν βιβλία, μεταφράζουν βιβλία, που υπάρχουν σε όλες τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων βιβλία για το φεμινισμό, που οι εφημερίδες απασχολούνται και γράφουν, που τα περιοδικά γράφουν και που η αριστερά αρχίζει και λαμβάνει υπόψη της σοβαρά αυτό το κίνημα, που δεν είναι πια η άποψη που υπήρχε πριν τη δικτατορία στην αριστερά, ότι η δουλειά στις γυναίκες, έτσι το ονομάζανε, η δουλειά στις γυναίκες. Αρχίζουν και βλέπουν τη δυναμική αυτού του κινήματος, ανάλογα το πλαίσιο το πολιτικό, έτσι, γιατί ας πούμε η ενωτική αριστερά πίστευε στην αυτονομία των κινημάτων. Με προβλήματα δεν λέω, αλλά προσπαθούσε σε αυτό. Αντίστοιχα το ΚΚΕ δεν είχε αυτή την αρχή. Πάντως και στην ΟΓΕ, αν παρακολουθήσει κανείς το περιοδικό τους, βλέπει το αποτύπωμα αυτής της αλλαγής. Έχω διαβάσει άρθρο στην ΟΓΕ που γράφει μια γυναίκα ότι σύντροφος ήταν και την ξυλοκοπούσε. Αρχίζουν και μπαίνουν και εκεί θέματα. Γι' αυτό και αυτές οι μαζικές οργανώσεις έχουν διασπάσεις. Δηλαδή μεγαλύτερα ή μικρότερα κομμάτια φεύγουν καταγγέλλοντας ή την έλλειψη αυτονομίας ή το σεξισμό στα πολιτικά κόμματα με τα οποία είχαν συγγένεια. Και εκείνη την εποχή υπάρχει ένα θέμα το οποίο με διαφορετικό τρόπο ενώνει τον αυτόνομο ριζοσπαστικό φεμινισμό στο διεκδικητικό επίπεδο με κάποιες γυναικείες οργανώσεις μαζικές. Αυτή είναι το οικογενειακό δίκαιο. Επειδή έχει αλλάξει το Σύνταγμα και έχει επιβληθεί η ισότητα των φύλων, μια σειρά από δίκαια, εργατικό, οικογενειακό, τα θέματα της υγείας, της ασφάλισης, πρέπει και αυτά να αλλάξουν για να προσαρμοστούν στην αρχή του Συντάγματος. Έτσι η κυβέρνηση φτιάχνει μια επιτροπή για να συζητήσει, αλλά παράλληλα υπάρχει το κίνημα από κάτω. Οι μεγάλες εκδηλώσεις της δεκαετίας του 70 και των αρχών της δεκαετίας του 80 γίνονται στη βάση του οικογενειακού δικαίου. Απ' τη μια υπάρχει το σύνθημα «Δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του αντρός μου, θέλω να είμαι ο αυτός μου». Και απ' την άλλη υπάρχουν διεκδικήσεις των μαζικών γυναικείων οργανώσεων, τα ζητήματα της αυτονομίας των γυναικών και της ισοτιμίας μέσα στην οικογένεια, αλλάζει όλο το πλαίσιο της κηδεμονίας των παιδιών κλπ. Δηλαδή εκεί συγκεντρώνεται, φτιάχνεται ένα πεδίο που συγκεντρώνει διαφορετικές φωνές και επιτρέπει και αυτό το boom που βλέπει η ελληνική κοινωνία στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και των μεγάλων πόλεων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περίοδου είναι τα σπίτια των γυναικών. Ακούστε, όνομα που επιλέγετε, τα σπίτια που παραπέμπει, ξέρετε πού. Λοιπόν, όπου εκεί φτιάχνονται και καφενεία μέσα, συγκεντρώνονται οι ομάδες, συζητούν, πίνουν και ένα ποτό, ένα καφέ. Υπάρχει δηλαδή όλη αυτή η κίνηση.
2: Ρωτώ να μάθω την αλήθεια, μουσική και ερμηνεία Νένα Βενετσάνου, σε στίχους της Πέτης Κουμνηνού. Κυκλοφόρησε το 1980 και ταυτίστηκε με το ελληνικό φεμινιστικό κίνημα.

0: Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα από πότε υπάρχουν οι σπουδές φύλου και ποιο είναι τελικά το αντικείμενό τους.
1: Στο δυτικό κόσμο δημιουργούνται είτε αυτόνομα τμήματα μέσα στα πανεπιστήμια γυναικείων σπουδών, είτε αυτή η οπτική των σπουδών μπαίνει μέσα στα προγράμματα σπουδών τα κλασικά. Στην Ελλάδα έχουμε μαθήματα πια τα οποία ενσωματώνουν την οπτική του φύλου ή και στηρίζονται στην οπτική του φύλου, αλλά έχουμε τη δημιουργία μόνο μιας ομάδας γυναικείων σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η οποία κάνει φοβερό έργο. Οργανώνει σεμινάρια, συσπηρώνονται μεταξύ τους και περνούν αυτή τη ματιά μέσα στα τμήματά τους. Στη βάση αυτή αργότερα δημιουργήθηκε και ένα μεγάλο πρόγραμμα σπουδών που αφορούσε όλα τα πανεπιστήμια, όπου προσφέραμε μαθήματα με βάση την οπτική του φύλου. Να εξηγήσω λίγο τι ήταν αυτή η οπτική. Καταρχήν μπήκε το ερώτημα: υπάρχει σεξισμός στην επιστήμη? Και όλες οι έρευνες, και οι θεωρητικές και οι εμπειρικές, αναδείκνυαν ότι υπήρχε. Για να πάω λίγο στον τομέα μου, να σας δείξω λίγο την εξέλιξη αυτού του θέματος, το οποίο είναι και αυτό χαρακτηριστικό του τρίτου κύματος, οι γυναικείες σπουδές, οι οποίες στην αρχή ονομάζονταν γυναικείες σπουδές, μετά ονομάζονταν φεμινιστικές σπουδές και μετά σπουδές φύλου. Έχουμε και εκεί μια διαβάθμιση που παρακολουθεί τη θεωρητική εξέλιξη για τα φύλα. Στην αρχή μπήκε το ερώτημα αν υπάρχει ιστορία των γυναικών. Ψάξανε όχι μόνο ερευνήτριες ιστορικοί, αλλά και ακτιβίστριες μέσα σε ομάδες και σχήματα, και απάντησαν ότι υπήρχαν οι γυναίκες στην ιστορία, αλλά απλώς η ιστορία δεν τις εμφάνιζε. Ποιες γυναίκες βρήκανε κατά βάση, σε μια πρώτη φάση, τις ξεχωριστές γυναίκες? Πουγκουλίνα, λέω εγώ τώρα. Μα το Μαυρογένους. Άρα η πρώτη αποτύπωση στο ερώτημα «υπάρχει η ιστορία των γυναικών» ήταν μια ιστορία που εμφάνιζε τις ξεχωριστές γυναίκες. Μετά μπήκε το ερώτημα «και τι γινόταν με τις υπόλοιπες γυναίκες?». Άρα η έρευνα στράφηκε στο να αναζητήσει πώς το έμφυλο στοιχείο, η έμφυλη οπτική, επηρέασε την ιστορική εξέλιξη. Και άρα πήγαμε στην κοινωνία, στις ομάδες των γυναικών, στα επαγγέλματα των γυναικών ή ακόμα και στην ιστορία του φεμινιστικού κινήματος, διότι εμφάνιζε την ξεχωριστή σχέση των γυναικών με την πολιτική. Υπήρχε σχέση των γυναικών, πάντα υπήρχε, αλλά αυτή ήταν μια ξεχωριστή σχέση. Και μετά υπήρξε και μια επόμενη φάση στην ιστορία των γυναικών, όπου ακόμα κρατάει και εξελίσσεται, που είναι το πώς το φύλο ως κατηγορία ανάλυσης, όχι μόνο στα φυσικά όντα, στα ανθρώπινα όντα, στους άντρες αλλά και στις γυναίκες, στις γυναίκες αλλά και στους άντρες, αλλά στους θεσμούς, στην ιδεολογία, στα πάντα, πώς διαμορφώνει αυτό που λέμε ιστορική εξέλιξη. Κατάληξη όλης αυτής της διαδρομής, η οποία συνεχίζεται και είναι πάρα πολύ πλούσια, είναι ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάνει μια πλήρη ιστορία αν δεν υπάρχει μέσα της η έμφυλη προσέγγιση. Διότι χωρίς αυτή χάνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την πατριαρχία, την ιδεολογία αυτή, τα σύμβολα, τις έννοιες και τον εμποτισμό της συνολικής κοινωνικής εξέλιξης στη βάση των φύλων.
0: Θέλω να μου πείτε όλο αυτό τι απήχηση έχει. Μήπως είναι κάτι μεταξύ κάποιων ελίτ που τα συζητάνε?
1: Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι οι έμφυλες σχέσεις είναι ίδιες? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Έχουν αλλάξει οι έμφυλες σχέσεις. Έχουν αλλάξει όχι στο σημείο που θέλαμε, αλλά δεν είναι η ίδια η μητρότητα, δεν είναι η ίδια η πατρότητα, δεν είναι η ίδια η ευαισθητοποίηση της έμφυλης βίας από τη μεριά των γυναικών και η καταγγελία της έμφυλης βίας. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή στο επίπεδο των έμφυλων σχέσεων, των σχέσεων ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, ή στα αγόρια και στα αγόρια, ή και στα κορίτσια με τα κορίτσια. Αυτή η αλλαγή είναι προς το θετικό, δηλαδή προς την κατεύθυνση του να θεωρούνται και οι δύο καθολοκληροί άνθρωποι και να διεκδικούν όλα τους τα δικαιώματα που απορρέει από την ανθρώπινη ιδιότητα. Στο επίπεδο των θεσμών, όλο και λιγότερο θεσμικό σεξισμό έχουμε. Έχουν αλλάξει οι νόμοι, έχουν δεχθεί τη νέα πραγματικότητα που υπάρχει στην κοινωνία, γιατί είχαν τεράστια καθυστέρηση σε σχέση με αυτό που συνέβαινε. Οι γυναίκες ήταν παντού, ήταν στην αγορά εργασίας, ήταν στην επιστήμη, ήταν στην πολιτική, λιγότερο από ότι οι άντρες, αλλά υπήρχαν και οι νόμοι δεν τις έβλεπαν. Ενώ τώρα υπάρχουν θεσμικές αλλαγές και ο θεσμικός σεξισμός είναι στο μεγενθητικό φακό από κοινωνικές συλλογικότητες, όχι μόνο φεμινιστικές, αλλά ευρύτερες. Υπάρχει, ας πούμε, ακόμα ο σεξισμός στη γλώσσα. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά και αυτό βλέπετε όλο και περισσότεροι πολιτικοί λένε όλοι και όλες. Και υπάρχουν και μερικοί που λένε όλοι και όλες και όλα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της κοινωνίας. Αλλά ξέρετε, κυρία Κατσίμη, η πατριαρχία είναι ένα συνολικό σύστημα που διαπερνάει τα πάντα. Και τις κοινωνικές δομές, την ιδεολογία, τους θεσμούς, την πολιτική, τα πολιτικά κόμματα, τα πάντα. Και άρα αυτός ο αγώνας, γι' αυτό είναι και ένα φαινόμενο διαχρονικό και παγκόσμιο. Με διαφοροποίησης από χώρα σε χώρα, με διαφοροποίησης από εποχή σε εποχή, αλλά βλέπετε ότι ο άλλος παίρνει το μαχαίρι και σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί τη θεωρεί κτήμα του. Κάπου μέσα του θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του, ότι αυτή είναι δικιά του. Λοιπόν, και από την άλλη, έχουμε την επίσημη πολιτεία και τις κυβερνήσεις, οι οποίες και το βλέπουν και δεν το βλέπουν το φαινόμενο. Και δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα πρόβλεψης. Βλέπουμε την αστυνομία. Σε πολλές από τις περιπτώσεις, οι γυναίκες έχουν καταγγείλει την ενδοκοινωνιακή βία στο αστυνομικό τμήμα. Με αποτέλεσμα να έχουμε και την περίπτωση της δολοφονίας, της γυναικοκτονίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Άρα, στο ερώτημά σας, έχουν γίνει πάρα πολλά θετικά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που μένουν να γίνουν. Και εκεί δύο είναι τα κανάλια για να γίνουν περισσότερα πράγματα. Το πρώτο κανάλι, κατά τη γνώμη μου, είναι τα φεμινιστικά κινήματα, γιατί αυτά το βάζουν πρώτο στην ατζέντα. Και το δεύτερο κανάλι είναι ο εκδημοκρατισμός των κοινωνιών και η δημοκρατία, η ουσιαστική δημοκρατία. Ένα κράτος που έχει ελλείμματα μεγάλα στη δημοκρατία έχει και περισσότερη βία κατά των γυναικών. Δηλαδή αυτό έχουν δείξει οι έρευνες. Όχι ότι δεν υπάρχουν στις αναπτυγμένες δημοκρατίες. Υπάρχουν. Έγινε μια πανευρωπαϊκή έρευνα και γελούσα λίγο με τα δεδομένα, διότι έβλεπες ότι στη Βόρεια Ευρώπη, Σκανδιναβία κλπ. Εκεί υπήρχε, λέει, περισσότερη ενδοικογενειακή βία. Όχι, δεν υπήρχε, αλλά οι γυναίκες ήξεραν τι είναι ενδοικογενειακή βία και μπορούσαν να το καταγγείλουν. Θέλω να πω, έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση των γυναικών και της κοινωνίας. Εμείς τώρα στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς ξεκινάμε μια έρευνα η οποία πάει να δει τις επιπτώσεις του κινήματος MeToo και στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στην ευαισθητοποίηση των ίδιων των γυναικών με το τι είναι τελικά η εμφυλιβία. Είναι μόνο να σηκώσει το χέρι ο άλλος και να σε χτυπήσει ή να σε σκοτώσει ή έχει και άλλες μορφές. Και την καταγγελία της βίας. Δηλαδή θέλουμε να δούμε το αποτύπωμα αυτού του κινήματος στις ίδιες τις γυναίκες και μέσα στην κοινωνία, είτε αφορά αστικά περιβάλλοντα ή μη αστικά περιβάλλοντα, να δούμε το πραγματικό αποτύπωμα. Υπάρχουν τέτοιες έρευνες που δείχνουν ότι όλα αυτά τα κινήματα έχουν μια σημαντική επίπτωση και θετική εξέλιξη στη ζωή των γυναικών, αλλά υπάρχει και ένα σύστημα ολόκληρο πατριαρχικό που αναδιπλώνεται.

«Τα κούνια για καρφιά» ερμηνεύει η Ιουλία Καραπατάκη, ένα κομμάτι του Ορέστη Ντάντου που περιλαμβάνεται στον ομότιτλο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2022. Έγινε μεγάλη επιτυχία και αποτελεί πια το σύγχρονο soundtrack της απελευθέρωσης από την πατριαρχική καταπίεση.

0: υπάρχουν λιγότερες γυναικοκτονίες τώρα από ό,τι στο παρελθόν?
1: Επειδή έχει αλλάξει η έννοια και έχει πάρει διαφορετικό λεκτικό πρόσημο, το σημαίνον δηλαδή έχει αλλάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι οι γυναικοκτονίες είναι πολύ περισσότερες από αυτές που καταγράφονται. Αυτό το ξέρουμε. Έγινε μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου από μια διδακτόρισα υποψήφια, όπου έδειξε αυτό ακριβώς, ότι οι γυναικοκτονίες είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και καταγράφονται. Γιατί οι περισσότερες γυναικοκτονίες είναι εντός του σπιτιού, έτσι, εκεί που υποτίθεται ότι είναι το καταφύγιο των ανθρώπων, εκεί οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από ότι στους δρόμους. Αλλά υπάρχουν και αυτές που είναι στους δρόμους. Υπάρχουν οι εξαφανισμένες. Υπάρχουν οι ευάλωτες γυναίκες, που είναι οι μετανάστριες, οι προσφύγησες. Είναι όλες αυτές οι γυναίκες για τις οποίες δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση όπως υπάρχει για τις υπόλοιπες. Και εδώ έρχεται ένα άλλο κύμα του φεμινισμού, καινούριο ακόμα, που βάζει το ζήτημα της διασταύρωσης των διακρίσεων. Δηλαδή λέει ότι είναι άλλο να είσαι γυναίκα και να είσαι λευκή και να είσαι αστή, και άλλο να είσαι γυναίκα και να είσαι μαύρη και να είσαι μετανάστρια. Λέει δηλαδή ότι αυτές όλες οι διακρίσεις δεν προστίθενται απλά η μία στην άλλη για να φτιάξουν την πραγματική ζωή που ζει μια γυναίκα, αλλά έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Και αυτό καταρχήν το ανέδειξε ο μαύρος φεμινισμός. Στο φεμινιστικό κίνημα συμβαίνουν, κυρία Κατσίμη, πάντως τουλάχιστον δύο. Το ένα είναι ότι εμφανίζονται καινούργια υποκείμενα που διεκδικούν και βάζουν μπροστά και τη δική τους εμπειρία, και απ' την άλλη είναι η εξέλιξη της φεμινιστικής θεωρίας. Λοιπόν, σε αυτό που σας έλεγα τώρα, και ο μαύρος φεμινισμός, βγήκαν οι μαύρες γυναίκες και είπαν «Δεν ξέρετε τι είναι να είσαι μαύρη γυναίκα, γιατί είσαι λευκή γυναίκα». Και απ' την άλλη, η ίδια η φεμινιστική θεωρία, μέσα από τη διαφευματικότητα, είδε αυτό το θέμα της διασταύρωσης των διακρίσεων και του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, το οποίο τι φτιάχνει τελικά. Εμείς λέγαμε στο τρίτο κύμα, είναι διαταξικό το κίνημα, γιατί και η αστή και η εργάτρια κινδυνεύει από το χέρι του συζύγου, για να πούμε το ένα μόνο. Είναι και διαταξικό, αλλά είναι και ταξικό. Είναι και διαθεματικό, δηλαδή αυτό που φτιάχνει την πραγματική ζωή των γυναικών έρχεται ως αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων, που είναι το φύλο, είναι η φυλή, είναι η τάξη, είναι το χρώμα, είναι η θρησκεία, είναι το πολιτισμικό υπόβαθρο, πάρα πολλά θέματα. Άρα πια μιλάμε για πολλαπλές ταυτότητες, οι οποίες μπορεί να έχουν μία βάση, που είναι το θέμα του φύλου, γιατί αυτό μας καίει εμάς, αλλά έχουν και τη φυλή, έχουν και το χρώμα, έχουν πολλά πράγματα. Τώρα έχουμε περάσει κάπως στο τέταρτο φεμινιστικό κύμα, όπου αυτές όλες οι προσεγγίσεις ανθούν και δίνουν αποτελέσματα.
0: Πώς έχουμε περάσει από το φεμινιστικό στο έμφυλο? Πώς κουμπώνουν αυτά τα δύο, και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλές διαφωνίες εκεί?
1: Η ταυτότητα γυναίκα δεν φτιάχνεται ανεξάρτητα από ταυτότητα άντρα. Ας μείνουμε καταρχήν στα δύο βασικά σχήματα. Άρα η έμφυλη ματιά, είτε αφορά την επιστήμη είτε αφορά την πολιτική, αυτές τις δύο σε αντιπαράθεση ταυτότητες οφείλει να τις λάβει υπόψη. Υπάρχει ένα δίπολο εκεί. Ο άντρας είναι γενναίος, είναι πολεμιστής, η γυναίκα είναι τρυφερή, ασχολείται με τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν ιδιότητες που αποδίδονται αντιθετικά στα δύο αυτά έμφυλα όντα και φτιάχνουν τις δύο κατηγορίες, να το πούμε έτσι. Άρα δηλαδή είμαστε υποχρεωμένες και υποχρεωμένοι να δούμε τη συγκρότηση των έμφυλων όντων, όπως αυτά φτιάχνονται μέσα στην ιστορική εξέλιξη και υπάρχουν σήμερα, όχι μόνο το ένα αλλά και το άλλο, γιατί είναι σε συνάρτηση. Με βάση τα κινήματα τα τελευταία, υπάρχει το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της επιλογής ταυτότητας. Αυτό μπορεί να ανταγνωρίσει το φεμινιστικό κίνημα, κατά τη γνώμη μου όχι. Μπορεί το φεμινιστικό κίνημα να υποστηρίζει ότι μία από τις κυρίαρχες αντιθέσεις, ή ακόμα και κυρίαρχη αντίθεση στις σύγχρονες κοινωνίες, είναι η αντίθεση του φύλου και όχι ή εξίσου με την αντίθεση των τάξεων ή περισσότερο ή λιγότερο. Ωστόσο, νέα συλλογικά υποκείμενα και νέες ταυτότητες έρχονται στην επιφάνεια και διεκδικούν και αυτές τη συμπερίληψή τους, αν θέλετε κυρία Κατσίμη, σε αυτό που λέμε εμφυλιοποίηση των όντων, των ανθρώπων. Και αυτά δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Βλέπετε, υπάρχουν δύο όροι για τη βία. Υπάρχει ο όρος βία κατά των γυναικών και υπάρχει και ο όρος έμφυλη βία. Τι θέλει να σημάνει ο δεύτερος όρος σε σχέση με τον πρώτο? Ότι δεν είναι μόνο οι γυναίκες, είναι και οι θηλυκότητες. Δεν είναι αριθμητικό το ζήτημα, γιατί η απάντηση εκεί είναι ότι μα βασικά είναι οι γυναίκες. Ναι, βασικά ποσοτικά είναι οι γυναίκες. Αλλά αφορά και όσους και όσες θέλουν να είναι γυναίκες ή να αυτοπροσδιορίζονται ανεξάρτητα από αυτές τις δύο κατηγορίες. Άρα αυτή είναι μια οπτική που πάει να συμπεριλάβει, θα λέγαμε, και άλλους σεξουαλικούς προσανατολισμούς και ταυτότητες φύλου. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά με την οποία επικοινωνεί, θεωρώ, το σύγχρονο φεμινιστικό κίνημα. Δηλαδή σε όλες τις τελευταίες διαδηλώσεις που γίνονται υπάρχουν και τα δύο. Κάθε εξέλιξη ενέχει και ένα προβληματισμό που έρχεται σε αντίθεση με τον προηγούμενο για να διαχωριστεί και να φτιάξει το καινούριο. Δηλαδή συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στην ιστορία αυτή, κάπως πιο ακραίες θέσεις στην αρχή για να διαφοροποιηθείς. Σήμερα η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δημοσιοποιούν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου που επιλέγουν, που δεν θεωρούν ότι είναι αναγκαστικά ταυτότητα με την οποία γεννήθηκαν και που γράφτηκε στο πιστοποιητικό της γέννησής τους. Και θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη δημοκρατική και συμπεριληπτική. Είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, αλλά και τα στοιχεία μας δείχνουν ότι, για παράδειγμα, η βία κατά των γυναικών αφορά και τις θηλυκότητες.
0: Και χειρότερα, βέβαια.
1: Ναι. Η βία κατά των παιδιών που παρεκκλίνουν από τον επιβεβλημένο κανόνα έμφυλο είναι υπαρκτή. Είτε αφορά αγόρια είτε αφορά κορίτσια. Και στα αγόρια ίσως είναι περισσότερο υπαρκτή.
0: Κλείνοντας, κυρία Ρεπούση, τι θα λέγατε σήμερα, που είναι και η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας, σε μια σχολική τάξη, όχι στο πανεπιστήμιο, για το ρόλο του φεμινιστικού κινήματος?
1: Ναι, θα έλεγα ότι χωρίς αυτό το κίνημα, στην ιστορικότητά του, εμείς δεν θα είχαμε τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα. Δεν θα είχαμε τα δικαιώματα να είμαστε εξίσου τουλάχιστον υπεύθυνες για τα παιδιά μας. Δεν θα είχαμε την δυνατότητα να πιάσουμε μια δουλειά αν δεν συμφωνούσε ο άντρας μας. Δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε, εφόσον το θέλαμε, το επώνυμό μας. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να μας στερήσουν πολύ πιο εύκολα τα δικαιώματά μας. Α, δεν θα ψηφίζαμε. Δεν θα ψηφίζαμε σε εκλογές. Η υπόθεση της συμμετοχής μας στη διαμόρφωση της διακυβέρνησης της χώρας. Όχι ότι δεν χρειάζεται να γίνουν βήματα, πάντα χρειάζονται. Αλλά πολλά από αυτά που σήμερα συγκροτούν τον κόσμο μας, αυτά δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε φεμινιστικό κίνημα να βάζει πιο θέμα ότι δεν είναι δημοκρατία αυτή. Δεν είναι δημοκρατία αυτή που στερεί το μισό του πληθυσμού της από τα στοιχειώδη ατομικά δικαιώματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα που κάνατε.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος των ιστορικών περιπάτων για την έμφυλη ματιά στην ιστορία, ο οποίος θα συνεχιστεί και την επόμενη ραδιοφωνική σεζόν. Las Damas και Pasan, οι κυρίες που περνούν από το συγκλονιστικό φινάλε της ταινίας Emilia Pérez του Γάλλου σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ που κυκλοφόρησε το 2022. Μια οδή στην ανάγκη κάθε γυναίκας και κάθε θηλυκότητας να ακουστεί και να υπάρξει με τους δικούς της όρους. Από τις γυναίκες της Επανάστασης του 1821 μέχρι τις φεμινίστριες της μεταπολίτευσης και τα σύγχρονα κινήματα, προσπαθήσαμε να φωτίσουμε πτυχές που μένουν στο περιθώριο της επίσημης αφήγησης. Η ιστορία άλλωστε δεν είναι ουδέτερη, γράφεται από ανθρώπους, αντανακλά συσχετισμούς δύναμης και μπορεί να αναθεωρείται όταν ακούγονται νέες φωνές και αναδεικνύονται νέες οπτικές. Ελπίζουμε λοιπόν να σας δώσαμε τροφή για σκέψη, καθώς στόχος αυτής της εκπομπής είναι μέσα από μια διαφορετική ματιά στο παρελθόν να κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν και να οραματιστούμε το μέλλον. Οι ιστορικοί περίπατοι θα επιστρέψουν τη νέα ραδιοφωνική χρονιά με καινούριες θεματικές, νέα πρόσωπα και διαδρομές. Από τον Κώστα Κυριακάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και του μοντάζ και από εμένα, τη Μαρλένα Κατσίμη, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, σας ευχαριστούμε πολύ που ταξιδέψατε μαζί μας αυτή τη χρονιά. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
4: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. 2:06 περίπου το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε στην σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε μια πρώτη απόπειρα να προσεγγίσουμε το έργο του στιχουργού, ποιητή και διηγηματογράφου Κώστα Κοφινιώτη. Ενώ στην αυριανή μας εκπομπή, και όπως δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και αλλιώς άλλωστε, θα αποχαιρετήσουμε την πολύ αγαπημένη μας Μέρι Λίντα. Αύριο λοιπόν, Κυριακή, ενώ για σήμερα θα μας απασχολήσει ο Κώστας Κοφινιώτης. Διαβάζουμε εδώ από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο και το εικονικό μουσείο αρχείο του ερευνητή Παναγιώτη Κουνάδη ότι ο Κώστας Κοφινιώτης γεννήθηκε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας γύρω στο 1906, ενώ έφυγε από τη ζωή μέσα στο μεγάλο καύσωνα του Ιουλίου του 1987, 22 Ιουλίου. Ένας από τους κορυφαίους στιχουργούς, ο οποίος έγραψε για όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού. Με τα ψευδόνυμα Κώστας Ανατολίτης και Κώστας Ραψοδός, υπέγραφε κυρίως ρεπέτικα. Υπολογίζονται γύρω στα 600 τραγούδια που έχουν περάσει στη δισκογραφία με το όνομά του, η πλειονότητα των οποίων είναι ερωτικού περιεχομένου. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες στο ρεμπέτικο είναι το «Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει» σε μουσική του Αντώνη Διαμαντίδη Νταλκά και πολλά ακόμη που θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Επανερμηνεία τραγουδιού ακούσαμε εδώ εμείς μόλις σε μια σύνθεση του Νίκου Γούναρη που συνεργαζόταν πολύ στενά με τον Κώστα Κοφινιώτη, η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, επανερμηνεία από τον Κώστα Μακεδόνα. Ποιος σε πήρε και μου φύγες. Ακόμη μία επανερμηνεία θα ακούσουμε από την Γλυκερία, ζωντανή ηχογράφηση του Μιχάλη Σουγιούλ και του Κώστα Κοφινιώτη, «Αν ήμουνα Θεός».

Το τραγούδι του Κώστα Κοφινιώτη και του Γιώργου Μουζάκη που αγαπήθηκε ιδιαίτερως και από την εκδοχή του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και της Μαργαρίτα Ζόρμπαλα, ενώ το πρώτο ερμήνευσαν ο Σανοτόνης Μαρούδας και η Μπέση Μαθέν. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, στην Καλλιρόη, στον Πολ και την παρέα του, στον Αλέξανδρο Περάτηρα Κοζάνης, καλό μεσημέρι, πολύ όμορφη φωτογραφία με τα λουλούδια, όπως επίσης και η Σεμίρα που μας γράφει από την Πτολεμαΐδα. Μπορείτε να μας γράψετε τα μηνύματά σας χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Αύριο η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που έφυγε από τη ζωή τη εβδομάδα τώρα που μας περνάει, που μας πέρασε, τη Μέρι Λίντα. Μπορείτε να ζητήσετε και τραγούδια που θέλετε να ακούσετε για αύριο από τη Μέρι Λίντα φυσικά, και εμείς συνεχίζουμε με τον Κώστα Κουφινιώτη που, όπως αναφέρει και χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Κουνάδης, κορυφαίος τυχουργός, πολυγραφότατος και είχε γράψει για όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού. Οπότε θα αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα και θα ακούσουμε τώρα από το δίσκο του Γιώργου Ταλάρα το 1985, το δίσκο «Άπονα Μάτια», μια σύνθεση του Στέλιου Μπαμπακάρη, στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, και «Πού δεν πήγα».

Γιώργος Νταλάρας και εδώ, αυτή τη φορά η σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου, η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, το 1983 και μέσα από το δίσκο «Ο Τραγουδιστής». Θα επιστρέψουμε τώρα στον Στέλιο Βαμβακάρη για να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου, η στίχη φυσικά του Κοφινιώτη, η σύνθεση του Στέλιου Βαμβακάρη και η Ανατολή.

Από τα λαϊκά τραγούδια του Κώστα Κοφινιώτη, η σύνθεση του Σταύρου Τζουανάκου, επανερμηνεία εδώ από τον Στέλιο Καζαντζίδη και όπου άνθρωπος κακία. Ο Κώστας Κοφινιώτης που εκτός από στιχουργός και ποιητής, για να επιβιώσει ασχολήθηκε για ένα διάστημα και με την οργάνωση συνοικιακών καλλιστείων, ενώ ήταν ένθερμος οπαδός του Παναθηναϊκού, έγραψε και τους στίχους για τον πρώτο ύμνο του Παναθηναϊκού το 1948. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Κώστα που μας ακούει, συγγνώμη, στον Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική, τη Χριστίνα που μας έγραψε μήνυμα καλό μεσημέρι από το Γαλάτσι, και εμείς στέλνουμε την αγάπη μας, ενώ παραμένουμε στα λαϊκά του Κώστα Κοφινιώτη. Και θα ακούσουμε τώρα τον Στράτο Διονυσίου εδώ από τη συνεργασία του με τον Τάκη Σούκα. Άκου, μπρε φίλε.

Και εδώ ο Στράτος Διονυσίου, Τάκη Σούκας, Κώστας Κοφινιώτης, αρχές της δεκαετίας του 80, γυναίκα της καταστροφής. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε πανερμηνεία τραγουδιού, πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Το πρώτο έχει τραγουδήσει ο Στράτος Παγιουμτζής. Εμείς θα ακούσουμε τον Πάνο Γαβαλά, είναι ένα τραγούδι του Πάνου Πετσά και του Κώστα Κοφινιώτη, «Αγάπησα και μίσησα».

Δείχτε μου έναν άνθρωπο. Αυτό το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Κώστα Κοφινιώτη ακούστηκε στην ταινία «Καινούρια μέρα χάραξε» το 1969, η πόλη πάνω με τον Μάριο Κώστογλου στην ερμηνεία. Διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο μηχανήτουχρόνου.gr. Η ιστορία με τον Νίκο Γούναρη. Πολλά από τα ερατικά του τραγούδια του Κώστα Κοφινιώτη τα είχε τραγουδήσει ο Νίκος Γούναρης, ο οποίος μεσουρανούσε εκείνη την εποχή. Οι θαυμάστρες νόμιζαν ότι οι ιστορίες αφορούσαν εκείνον. Στο παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Κιόνη «Ένας και ένας», ο Κώστας Κοφινιώτης είχε διηγηθεί: «Έχω γράψει 2000 τραγούδια. Ό,τι έχω ζήσει το έχω κάνει τραγούδι. Τα περισσότερα είναι ερωτικά, αλλά επειδή τα πιο πολλά τα έλεγε ο Νίκος Γούναρης, ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν δικές του ιστορίες και έβριζαν τη γυναίκα του τη βάλια ότι τον ταλαιπωρούσε, ενώ ήταν χρυσή γυναίκα και αγαπιόντουσαν πολύ. Δικές μου ιστορίες ήτανε. Μία ήτανε τότε η Διαμάντο, μεγάλος έρωτας, για αυτήν τα έγραφα. Τα πηγαίναμε μια χαρά με τη Διαμάντο όταν μπήκε στη μέση ένας μόρτης χασάπης και ποδοσφαιριστής. Το έμαθα, το κουβεντιάσαμε, πικράθηκα, αλλά ήθελα και να ειδώ πως ήταν ο άλλος. Πήγα μια μέρα στο γήπεδο και τον είδα. Ένα χάλι. Μου πέρασε και έγραψε αυτό το τραγούδι για τη Διαμάντο. Αυτός ο άλλος που σε πήρε από μένα, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου, μεγάλος». Αυτός ο άλλος, λοιπόν, αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε και εμείς. Η σύνθεση είναι του Νίκου Γούναρη. Η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη. Εμείς ακούσουμε εδώ μια άλλη εκδοχή από την Εύα Στήλ και τον Ανδρέα Πόγκη το 1956 στον Μπουζούκι ο Μανώλης Χιώτης.

Αναπαναληπτή η Μέρι Λίντα θα είναι για πάντα εδώ μαζί μας μέσα από την φωνή της. Για αύριο Μέρι Λίντα, εμείς εδώ μόλις ακούσαμε Μέρι Λίντα Μανολιχιώτη 1956, στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, θα μου βάλεις την κουλούρα. 1960 για τη συνέχεια, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Ανδρέα που μας γράφει από την Έδεσα, στην Ήλια που μας ακούει από την Κρήτη, και ένα τραγούδι αφιερωμένο στις γυναίκες. Η γυναίκα ομορφαίνει τη ζωή, η σύνθεση του Θεόδωρου Δερβενιώτη, στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, ο Δημήτρης Ρουμελιώτης στην ερμηνεία μαζί με την Άντζελα Πέρα, στα μπουζούκια Γιάννης Καραμπεσίνης και ο Χάρης Λεμονόπουλος.

Ακόμη ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, Σταύρος Τζοανάκος, στη σύνθεση και στο τραγούδι, καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Αλένα Φάλη, Ρέα Χριστός Βουγιουκλάκη, στη ρύθμιση του ήχου. Μια πολύ μικρή αναφορά σε ένα ξεχωριστό και πολύ σημαντικό Έλληνα στιχουργό και ποιητή. Πολλών τραγουδιών και πολλών ειδών τα τραγούδια θα ακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν παραμένουμε στο Σταύρο Τζοανάκο. Κορυφαίο και αυτό το τραγούδι, ηχογραφημένο το 1949, και εδώ η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, Ένας διαβάτης.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
4: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
3: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
4: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
5: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. 3:05 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Μια πολύ μικρή αναφορά και μια πρώτη ανίχνευση στον στιχουργό και ποιητή Κώστα Κοφινιώτη, που όπως διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο του εικονικού Μουσείου Αρχείου του ερευνητή Παναγιώτη Κουνάδη, γεννήθηκε γύρω στο 1906 στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, ενώ έφυγε από τη ζωή 22 Ιουλίου του 1987. Ένας από τους κορυφαίους στιχουργούς, ο οποίος έγραψε για όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού, είναι πολύ γνωστός για τα τραγούδια του ελαφρού είδους, εντός εισαγωγικών θα λέγαμε, ενώ με τα ψευδόνυμα Κώστας Ανατολίτης και Κώστας Ραψοδός υπέγραψε κυρίως ρεμπέτικα. Εμείς ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής και λαϊκά τραγούδια σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη. Τώρα έχουμε πάει πιο πίσω στο χρόνο και ακούσαμε ακόμη μία σύνθεση του Μανώλη Χιώτη με τον Στελάκη Περπινιάδη εδώ και τον Ανδρέα Σπαγκαδόρο το 1947, το τραγούδι «Θα σε διώξω», σε στίχους φυσικά του Κώστα Κοφινιώτη. Το επόμενο τραγούδι το έχουμε ξανακούσει από την εκπομπή, αναφέρεται σε ένα ρολόι πρωτοχρονιάτικο, ένα δώρο. Παναγιώτης Τούντας, Κώστας Κοφινιώτης, Μανώλης Χιώτης, Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το ρολογάκι που φορείς.

Και εδώ η Άννα Γεωργακοπούλου σε μια σύνθεση του Γιώργου Κοντομάρη σε στίχους του Κώστα Ραψοδού, δηλαδή του Κώστα Κοφινιώτη. Ηχογραφημένο αυτό το τραγούδι το 1939, προπολεμική ηχογράφηση. Μόλις ακούσαμε τη Σμυρνιά, ενώ ακριβώς πριν ακόμη μια σύνθεση του Σταύρου Τζουανάκου

Χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη. Ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια, όπως επίσης και τον Γιώργο και την όμορφη φωτογραφία που μας έστειλε από την Σύρο. Να καλωσορίσουμε επίσης την παρέα μας, τη Σωτήρα από Αλίαρτο, τον Δημήτρη που μας ακούει από τη Σάμα, τον Χρήστο από την Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε για την συνέχεια τον Μάρκο Βαμακάρη, αν φύγουμε για τον πόλεμο. Εδώ η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, η σύνθεση του εξαιρετικού μουσικού και συνθέτη, βιολιστή του Σπύρου Ολλανδέζου, ενώ πιο μετά δύο τραγούδια με το Στράτο Παγιουμτζή που αφορούν στο χειμώνα. Εμείς θα τα ακούσουμε κατά καλό καιρό, αλλά είναι αναγκαία για αυτή την πολύ μικρή μας αναφορά σε αυτόν τον ξεχωριστό στιχουργό. Προς το παρόν, αν φύγουμε στον πόλεμο.

Εδώ πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα και του Κώστα Κοφινιώτη. Η πρώτη καταγραφή με τον Στράτο Παγιουμτζή. Μπήκε ο χειμώνας και ακριβώς πριν ακούσαμε τον Καστανά του Δημήτρη Σέμψη και του Κώστα Κοφινιώτη πάλι με τον Στράτο Παγιουμτζή. Παρότι ζούμε στην εποχή της υπερπληροφόρησης, γράφει ο Κώστας Μπαλαχούτης και διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο καθημερινή.gr ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε 22 Ιουλίου του 2026. Παρότι λοιπόν ζούμε στην εποχή της υπερπληροφόρησης και ως λαός κυριολεκτικά αναπνέουμε με το τραγούδι, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλοι άγνωστοι σε αυτό. Άγνωστοι και τους γνωρίζουν και τους μνημονεύουν ελάχιστοι. Μεγάλοι γιατί έγραψαν τεράστιες και διαχρονικές επιτυχίες που τραγουδάμε όλοι, ανάμεσά τους και ο ποιητής Κώστας Κοφινιώτης. Τον αποκαλώ έτσι γιατί είχε στο ενεργητικό του πάμπολες ποιητικές συλλογές. Βέβαια, ο ίδιος δεν μεγαλοπιανόταν και έγραφε άφθονα στιχάκια που ερμηνεύτηκαν από τους πάντες. Βλέπετε, για το Προσφυγόπουλο από τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας δεν υπήρχαν στεγανά και αφορισμοί. Ίσως να έπαιξε ρόλο η ανοιχτόμυαλη, ματιά του γιατρού πατέρα του, ίσως η καλλιέργεια που απέκτησε αποφυτώντας από εμπορικές σχολές. Ο Κώστας Κοφινιώτης την περίοδο 1935 με 1955 έλαμψε στο ελαφρό τραγούδι, συνεργαζόμενος με συνθέτες όπως ο Σουγιούλ, ο Μουζάκης, ο Γιαννίδης, ο Μωράκης, ο Γιάκοβλε, ο Ραπίτης, ο Σπάρτακος, ο Θοφανίδης. Τον τραγούδησαν ο Γούναρης, η Βέμπο, ο Πολυμέρης, ο Παναγόπουλος, η Σαχά, η Μένδρη, η Νίτσα Μόλι, η Μεριλό, η Δανάη. Και εμείς θα ακούσουμε στη συνέχεια προς το τέλος της εκπομπής μερικά τέτοια τραγούδια όπως «Σε μαγικά νησιά», «Γλυκά μαράτα» και άλλα. Και ακόμη μία αναφορά θα διαβάσουμε από αυτό το συγκεκριμένο άρθρο. Φαίνεται ότι λέγεται μάλλον πως για την ποιητική του συλλογή «Εξόριστη» που εκδόθηκε το 1935 ο Ναζίμ Χικμέτ εκφράστηκε κολακευτικά σε εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης. Επιστρέφουμε εμείς εδώ στα δικά μας για να ακούσουμε τον Στελάκη Περπινιάδη και τον Αθανάσιο Ευγενικό σε μια σύνθεση του Μιχάλη Σουγιούλ, η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη το 1938 και αν έχει στίχη διάβαινε.

Και βαρκάρι τράβα το κουμπί, μια σύνθεση του Αντώνη Διαμαντίδη Νταλκά, η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, το 1938 με 39 η Ρίτα Αμπατζή, μαζί με τον Στελάκη Περπινιάδη, που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει για τη συνέχεια. 1939 τραγουδάει ο Αντώνης Διαμαντίδης Νταλκάς, η σύνθεση δική του, η στίχη του Κώστα Ανατολίτη ή αλλιώς του Κώστα Κοφινιώτη.

Όχι ο τόπος γραφιές που δεν ξανάβα. Κάτι νησάκια λιβένια εδώ και εκεί. Μόνο σ' αυτά μπορεί να ζήσεις στην Ελλάδα. Την ομορφία να νιώσεις.

πάνω μας στάνε ουρανός, γαλάζιο βλέμμα, γαλάζια η θάλασσα, τα πάντα γαλανά. Και εσύ αγάπη, η αλήθεια και το ψέμα, που σε ταξίδι.

τις φύσεις παθεόμαστε τα μάλλη σε μια ακρογενιά ελληνική που η θάλασσα γαλάζια θα προβάλλει.

Ήταν ο τραγούδι του Κώστα Κοφινιώτη και του Νίκου Γούναρη, Τονής Μαρούδας, Σπύρος Κορώνης, σε μια κρογιαλιά ελληνική. 1937 για τη συνέχεια ακόμη ένα τραγούδι που έχει γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, η σύνθεση του Γιάννη Βέλα, η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, η πρώτη καταγραφή από την Χρυσούλα Στίνη, το 1937 όπως είπαμε.

Η Γλυκιά Μαράτα με την Κάτια Μέντρη, Κώστας Κοφινιώτης, Λέο Ραπίτη στη σύνθεση. Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι με τον Νίκο Γούναρη εδώ, σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, η σύνθεση του Μιχάλη Σουγιούλ, συνοδεύει ο Τόνης Μαρούδας. Πάμε μια βόλτα στο Φαλιράκι.

η μαγική. Για να σου κάνω με το φεγγαράκι εξομολόγηση ερωτική.

Υπέροχο τρίο κιθάρα, Τάκης Μωράκης, Κώστας Κοφινιώτης σε μαγικά νησιά, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Λαϊκοί δρόμοι ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στη ρυθμίση του έχουμε μια πολύ μικρή αναφορά στον στιχουργό και ποιητή Κώστα Κοφινιώτη. Τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο, ευχαριστούμε για το όμορφο ηλιοβασίλεμα. Θα μας απασχολήσουν τα ηλιοβασιλέματα αύριο. Μέρι Λίντα, προς το παρόν σας αποχαιρετώ με Σοφία Βέμπο, Κώστα Κοφινιώτη και Για μια γυναίκα.

0: τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο έχουμε από το παγκόσμιο κύπελο υδατοσφαίρησης. Η εθνική Ελλάδος των ανδρών είναι στον τελικό και θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 11 η ώρα την Ουγγαρία στον ημιτελικό. Σήμερα Σάββατο αντιμετωπίσαμε την Ιταλία, την νικήσαμε 19, συγκλονιστική η αναμέτρηση, 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Οι Ιταλοί παίξαν με δύο παίκτες παραπάνω, χωρίς θερματοφύλακα, ενώ είχαν και παίκτη παραπάνω στην αποβολή, με 19 το σκορ. Ο Τζορτζάτος κάτω από την εστία του σταμάτησε. Η Ελλάδα είναι στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία, η οποία νίκησε την Αυστραλία 13-12. Τα οκτά λεπτά με πρώτη την εθνική μας, 1-2 το πήραν το πρώτο οκτάλεπτο οι Ιταλοί, 4-2 η εθνική μας το δεύτερο, 2-2 και 3-3 ισόπαλο το τρίτο και τέταρτο οκτάλεπτο. Η εθνική νίκησε στον προημιτελικό το Μαυροβούνιο με 14-13. Ελληνικές επιτυχίες είχαμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας έως 23 ετών που διεξάγεται στο Ντουίσμπουργκ στην Γερμανία. Σήμερα η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στο διπλό σκιφ, η Μιλένα Κοντού με την Ελένη Διαβάτη με χρόνο 6.59.14 ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου, ακολούθησε το πλήρωμα από την Πολωνία και το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Ρωσία. Το δεύτερο χρονικά μετάλλιο χρυσό και αυτό για την Ελλάδα είναι από τον Αλέξανδρο Χάτζη Αυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα στον τελικό της Δικόπου Άνευ Πιδαλιούχου. Επίδοση 6-29-26. Το ασημένιο μετάλλιο πήρε το πλήρωμα από την Αυστραλία και το χάλκινο το πλήρωμα από τη Ρουμανία. Σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική ιστιοπλοεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στο ΙΛΚΑ 6 που διεξήχθη στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης διατήρησε η Ερμιόνη Γκίκα σε 12 ιστιοδρομίες, είχε 58 βαθμούς ποινής αυτή η εξαιρετική ελληνίδα αθλήτρια με παρόν αλλά και μέλλον. Με παρόν και μέλλον, γιατί από το 2022 έχει συνολικά σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα 14 μετάλλια. Σημαντικές επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό είχαμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έως 18 ετών στο Στίβο, διεξήχθη στο Ριέτι της Ιταλίας, χρυσό μετάλλιο η Ελένη Ιακωβάκη στα 400 μέτρα με χρόνο 52-38, το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν από τον Μουμούρη με επίδοση 15-49, στα 100 μέτρα η Αντωνάτου πήρε το ασημένιο μετάλλιο με επίδοση 11-46, το ασημένιο μετάλλιο πήρε στη σφυροβολία και ο Κασαβίτας με βολή στα 74 μέτρα και 58 εκατοστά.

0: Είναι παγκόσμιος εκπρόσωπος της Ελλάδας και του ελληνικού αθλητισμού σε διακρίσεις, αλλά και ως μέλος της Ομογένειας. Οδήγησε ως προπονητή στη Γερμανία τη Στουτγκάρδη το 2019 στο ιστορικό πρώτο της πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών. Ακολούθησαν 5 πρωταθλήματα και 4 κύπελα Ουγγαρίας με τη Βάσας, ένα πρωτάθλημα κεντρικής Ευρώπης και ένα Super Cup κεντρικής Ευρώπης με την ίδια ομάδα. Κατέκτησε με την Εθνική Τσεχία των γυναικών το Golden Link το 2019 και το Challenge Cup το 2024. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής σε επαγγελματική λίγα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νεμπράσκα, η οποία αγωνίζεται στο επαγγελματικό πρωτάθλημα βόλεϊ των γυναικών. Γιάννη Αθανασόπουλε, συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις πετύχει έως σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, ενώνοντας τη δική σου φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που δίνει το βήμα για να μιλήσουμε για το άθλημά μας, που δεν είναι τόσο πολύ προβλημένο όσο τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ πέρα και σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, είναι χαρά και τιμή για όλο τον ελληνισμό που μας εκπροσωπείς σε επάξια και θα συνεχίσεις να μας εκπροσωπείς, Γιάννη, και τα επόμενα χρόνια. Στην ιστοσελίδα Volleyland σε συνέντευξη ο συντάκτης Μιχάλης Κούτσογιάννης έχει βάλει ένα τίτλο για σένα στο παρελθόν σε συνέντευξη που έχεις παραχωρήσει. Ο μύδας του ελληνικού βόλεϊ, ό,τι αγγίζει, γίνεται χρυσός. Το άγγιγμα όμως του χρυσού τι περιλαμβάνει, έτσι? Πρώτα θέλει, είναι σύνθετη διαδικασία, το γνωρίζεις, εξόριξη, επεξεργασία, πριν φτάσουμε στο λαμπερό αποτέλεσμα του χρυσού. Έχει στάδια. Αυτά τα στάδια τα δικά σου που δεν φαίνονται για να αγγίξεις κάτι και να είσαι ο μύδας του βόλεϊ, ποια είναι που λέμε η αθέατη πλευρά?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι είμαι πολύ ταπεινός άνθρωπος, δουλεύω σκληρά και προσπαθώ πάντα, έχω σαν μέλημα να κάνω τους ανθρώπους γύρω μου καλύτερους ανθρώπους πρώτα απ' όλα. Σε όποια ομάδα και αν πηγαίνω, το πρώτο μου μέλημα είναι να κάνω να σκέφτονται οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον και να δουλεύω σαν ομάδα. Και από ό,τι δείχνουν τα αποτελέσματα, είμαστε σε καλό δρόμο με όποια ομάδα είμαστε. Αυτό είναι το. Δεν θέλω να. Σε όποια ομάδα είμαι, να είναι εγωιστές οι παίχτες ή και το προπονητικό team, να σκέφτονται όλη την ομάδα. Δεν είναι ποτέ για το εγώ, είναι για το εμείς. Και αυτό προσπαθώ να περνάω σε όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Και πρώτα απ' όλα να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι και φυσικά αθλητές. Είναι πολύ σημαντικό να. Να έχουμε καλές εμφανίσεις, να το προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Αυτά είναι συστατικά που πάντα πρέπει να έχεις, αλλά η ομαδικότητα είναι το πιο σημαντικό για μένα.
0: Εσύ, Γιάννη, τι τίτλο ή τι τίτλους θα βάζεις στη διαδρομή σου μέχρι σήμερα?
1: Αυτή δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Ακόμα όνειρο ζω. Άμα κοιτάξω πίσω, είναι σαν να ξεκίνησα χθες. Ήμουνα τραπεζικός υπάλληλος, δεν ήθελα ποτέ να γίνω προπονητής. Ήμουνα τρελός με το βόλεϊ, αγαπούσα το βόλεϊ, ξόδευα τα χρήματά μου, την άδειά μου από την τράπεζα για να πάω να δω βόλεϊ, γιατί το άρεσα. Ήμουνα παθιασμένος. Ο Τέλης ο Τρίχος μου έδωσε το βήμα να είμαι βοηθός στον Ολυμπιακό. Κάτι προσπαθούσε να με πείσει μια εβδομάδα, γιατί εγώ δεν ήθελα να παίξω ακόμα βόλεϊ. Αλλά μόλις άρχισα την προπονητική, σαν βοηθός προπονητή, εκεί πέρα μου μπήκε το μικρόβιο. Και αποφάσισα ότι μετά την πρώτη χρονιά ότι θα προσπαθήσω να πάω στο εξωτερικό, που ήταν το επίπεδο πολύ πιο υψηλό τότε με την κρίση στην Ελλάδα. Από τότε που ξεκίνησα έχουν περάσει 13 χρόνια και έχω φύγει στο εξωτερικό. Άμα το σκεφτείς, είναι σαν όνειρο. Οπότε ακόμα ζω το όνειρό μου και ονειρεύομαι πιο ψηλά.
0: Θα μιλήσουμε για όλα αυτά και την διαδρομή σου στη συνέχεια. Θέλω να μου πεις για εσένα, εκτός από τους τίτλους και την επαγγελματική αποκατάσταση από οικονομική πλευρά, τι είναι το βόλεϊ?
1: Είναι ένα άθλημα το οποίο εξαρτάται ο ένας από τον άλλον. Δεν μπορείς να... είναι σαν να είσαι σε μια ορχήστρα και να έχεις το μαέστρο, αλλά είναι το... από κάτω, ας πούμε, πολλά βιολιά. Ακόμα και ο τελευταίος άνθρωπος που κάνει αυτό το τίνγκ είναι πολύ σημαντικός. Οπότε έχεις 14 παίχτες, ακόμα και κάποιος που δεν παίζει. Άμα θες η ομάδα να πετύχει, θα πρέπει να νιώθεις σημαντικός και είναι σημαντικός το πώς δουλεύει μια ομάδα. Για μένα το βόλεϊ είναι το χόμπι μου, το αγαπάω και κάθε μέρα μαθαίνω. Πηγαίνω στη δουλειά κάθε μέρα να μάθω, εργάζομαι σκληρά και πηγαίνω σε κάθε προπόνηση σαν η πρώτη μου προπόνηση. Κάποιος πιο παλιά προπονητής μου έχει πει Γιάννη, κανένας διαβάζει χθες στην εφημερίδα. Οπότε όλα αυτά που προείπες για τους τίτλους και αυτά για μένα είναι σαν να μην έχουν γίνει ποτέ και πάω κάθε μέρα για δουλειά με το ίδιο πάθος και την ίδια ενέργεια και την ίδια θέληση.
0: Χαρά και ευχαρίστηση υπάρχει μέσα στο επαγγελματικό πλαίσιο, Γιάννη?
1: Σίγουρα οι χαρές είναι όταν κερδίζεις κάποιους τίτλους, κάποιο μάτς, αλλά είναι πολύ μικρό το διάστημα που είσαι χαρούμενος. Όπως ο Τέλης ο Τρίχος μου είχε πει, οι φορές, ο πρώτος προπονητής που είχα και ήμουν βοηθός του, μου λέει: οι φορές που είσαι χαρούμενος σαν προπονητής είναι πολύ λίγες. Ακόμα και να κερδίσεις ένα μάτς, είσαι στενοχωρημένος που κάποιοι παίχτες δεν παίξανε, δεν μπορούσαν να. Ή κάποιο στοιχείο του παιχνιδιού δεν δούλεψε, όλο σκέφτεσαι. Οπότε σίγουρα σου δίνει χαρά όταν η ομάδα κερδίζει, αλλά να ξέρεις όταν δουλεύουν όλα καλά, όλα τέλεια, πάντα έρχονται κάποια προβλήματα στο μέλλον, οπότε πρέπει να είσαι σε επαγρύπνηση πώς μπορεί να προοδεύσει η ομάδα κάθε στιγμή. Οπότε είσαι χαρούμενος, έχω μάθει πλέον να είμαι χαρούμενος τη μέρα που τελειώνει το μάτς, να κερδίζεις ή όταν η ομάδα παίζει καλό βόλεϊ, αλλά την αμέσως επόμενη μέρα θα πρέπει να προσπαθήσεις να βελτιωθείς κι άλλο.
0: Τι σου έδωσε το βόλεϊ ως άθλημα που δεν θα το είχες στην καθημερινότητά σου ως άνθρωπος, ο Γιάννης Αθανασόπουλος, εάν δεν είχες ασχοληθεί? Τι κουβαλάς δηλαδή στην καθημερινότητά σου?
1: Κοίταξε, όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, νομίζω γι' αυτό και εγώ σαν προπονητής και ενθαρρύνω τα μικρά παιδιά αν μπορούν να πηγαίνουν σε αθλήματα, να δοκιμάζουν τα όρια τους. Γιατί σκληραγωγείσαι ακόμα από ήττες, από νίκες, από μεγάλες αποτυχίες.

0: σκεφτεί θετικά πράγματα, οπότε να προσπεράσει δυσκολίες. Το ίδιο είναι και σε μια οικογένεια, όταν είσαι πατέρας, όταν είσαι μητέρα, έρχονται πολλές δυσκολίες. Ή όταν δεν πάνε τα πράγματα καλά στη ζωή σου, θα πρέπει να σκέφτεσαι τα θετικά πράγματα που μπορούν να συμβούν και να προσπεράσεις όποια δυσκολία έχεις. Το ίδιο είναι και στον αθλητισμό. Και πιστεύω όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, μετά, ας πούμε, αθλητές, όταν πηγαίνουν να ζουν τη ζωή, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα για αυτούς, γιατί έχουν γαλουργηθεί σε δύσκολες στιγμές. Από ήττες, από τραυματισμούς, από χαρές, από λύπες, όλα αυτά που σου δίνει ο αθλητισμός δεν μπορεί να τα δώσει μια ζωή όταν είσαι, ας πούμε, τραπεζικός υπάλληλος που ήμουν εγώ.
1: Και τι θα σου έλειπε περισσότερο, Γιάννη, εάν σε υπόθεση εργασίας που δεν θα συμβεί αύριο δεν ασχολήσουν ξανά με τον αθλητισμό?
0: Αυτά τα συναισθήματα που σου δημιουργεί, η χαρά, η λύπη, όταν καταφέρει κάτι η ομάδα, ένα πολύ μεγάλο στόχο, αυτό που σου είπα, η επικοινωνία με την κάθε μέρα, η δουλειά με τους ανθρώπους, να προσπαθήσουμε να όλοι μαζί να καταφέρουμε κάτι σημαντικό, αυτό πιστεύω θα μου λείπει πάρα πολύ. Και σίγουρα το παιχνίδι, γιατί είναι... Το γυναικείο βόλεϊ, ειδικά που είμαι εγώ, είναι κάτι. Η λεπτομέρεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το ψυχολογικό κομμάτι επίσης.
1: Η λεπτομέρεια στο γυναικείο βόλεϊ σε σχέση με το ανδρικό βόλεϊ και η διαφορά τους ποια είναι?
0: Είναι τελείως διαφορετικό άθλημα για μένα, γιατί οι άντρες είναι πολύ πιο δυναμικό το παιχνίδι, πιο physical, να το πω στα αγγλικά. Οι γυναίκες είναι πιο πολύ μεγάλα τα ράλι. Πρέπει να βρεις την κατάλληλη στιγμή πότε θα επιτεθείς στον αντίπαλο. Το μπλοκ άμυνα στις γυναίκες είναι πολύ δύσκολο να τελειώσεις δύσκολες μπάλες. Στους άντρες είναι πιο εύκολο, οπότε γι' αυτό και τα ράλι είναι πιο μικρά. Γι' αυτό οι λεπτομέρειες, μια τρομερή άμυνα, μια πολύ καλή πάσα, ένα έξυπνο πλασέ, η ποιότητα που θα έχει στην άμυνα, τον μπλοκ, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο γυναικείο βόλεϊ. Εν αντιθέτω με το αντρικό, ο οποίο μπορεί να κάνει κάποιο σερβίς 130 χιλιόμετρα και να μην μπορεί να αντιδράσει ο αντίπαλος.
1: Έξω, Γιάννη Αθανασόπουλε, από τα τεχνικά και τα τακτικά στοιχεία του αθλήματος και έξω από τα βιβλία της προπονητικής που έχεις διαβάσει ή έξω από τα προπονητικά προγράμματα που έχεις φτιάξει, θα ήθελα να μου πεις, με ή χωρίς ονόματα, δεν έχουν νόημα τα ονόματα, αλλά οι καταστάσεις, αυτό που λέμε έξω από το βιβλίο, κάτι που μπορεί να σου έχει τύχει ως απρόοπτο, απρόβλεπτο, είτε από τη θετική πλευρά είτε από την μη θετική πλευρά, είτε μέσα στα αποδυτήρια είτε έξω από τα αποδυτήρια, σε αυτή τη διαδρομή, και που να έχεις πει, κοίτα να δεις τώρα τι έγινε, αυτό δεν υπάρχει?
0: Πάρα πολλά πράγματα γίνονται όταν είσαι σε ένα ζωντανό οργανισμό όπως είναι μια ομάδα, και ειδικά σε γυναίκες είναι πράγματα που συμβαίνουν σχεδόν κάθε μέρα, που λες δεν μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα έτσι όπως γρήγορα πάμε να παίξουμε στη Φιλανδία πρόκριση για το ευρωπαϊκό, και ξύπνησα 6 ώρα το πρωί και 21 από τα 24 άτομα της αποστολής ήταν με εμετό και με 38 με 40 πυρετό. Δεν ήξερα με ποιον θα πάω να κατέβουμε στον αγώνα. Ήταν κάτι που το θυμάμαι και λέω, και τελικά πάω να μιλήσω στην ομάδα πριν τον αγώνα και όλες ήταν έτοιμες να παίξουν όσο μπορούσαν να είναι έτοιμες οι κοπέλες, και τους λέω ότι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Αυτό τους βρήκα εκείνη τη στιγμή, μου ήρθε στο μυαλό, τους είπα. Και κερδίσαμε 3-0 το μάτς με τη Φιλανδία, το οποίο για μένα, αν μου το έλεγες το πρωί που σηκώθηκα, θα σου λέγα δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό.
1: Αυτές είναι οι καταστάσεις έτσι που δεν υπάρχουν ούτε στα βιβλία ούτε πουθενά, και πρέπει να τις αντιμετωπίσεις τώρα.
0: Πουθενά. Είναι κάτι που συμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή. Για κάτι να μπορεί. Εγώ όταν βλέπω κάποιο πρόβλημα, κάποιες αντιδράσεις με τους παίχτες, γιατί συμβαίνουν πολλά συχνά αυτά, προσπαθώ να το σταματάω αμέσως. Κάτι που πριν 13 χρόνια, 15 χρόνια δεν το έβλεπα. Έλα, γιατί αυτός ο παίχτης έχει αυτό? Όταν βλέπω κάποιους μορφασμούς, αυτά τα σταματώ αμέσως. Και το βάζω κάτω να το συζητήσουμε. Γιατί όταν το αφήνεις, το πρόβλημα μένει και το πρόβλημα θα έρθει μετά το 20. Όταν τα πράγματα δεν θα δουλεύουν σωστά, όταν μια πάσα ενός παίχτη δεν θα είναι καλή, το καρφί θα φάει μπλοκ. Είναι πιο πολύ σίγουρα είναι πώς προπονείσαι, τι προπόνηση κάνεις, πώς είναι η παίκτη, αλλά πιο πολύ

0: Είναι πως θα ενώσει όλους τους χαρακτήρες να πιστέψουν στην ομάδα και να δουλέψουν για το καλό της ομάδας και όχι για το προσωπικό καλό.
1: Έξω από τα στατιστικά ενός αθλητή και μιας αθλήτριας που είναι η βάση δεδομένων, έτσι, πόσο ψηλά χτυπάει, πόσους πόντους, πόσες υποδοχές, αυτά είναι τα μετρήσιμα μεγέθη. Μιλάς, αξιολογείς τον κόσμο των συναισθημάτων ή τον κόσμο της εννόησης για να αντιληφθείς ποιον άνθρωπο έχεις απέναντί σου, δουλεύεις σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν είναι καταγεγραμμένο, δεν υπάρχει που λέμε, είναι έξω από τα μετρήσιμα μεγέθη.
0: Τα στατιστικά είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δεις κάποια δεδομένα μπροστά σου, είναι και ο πιο εύκολος τρόπος να πεις ψέματα. Για μένα μετράει πάρα πολύ η γλώσσα σώματος. Και η γλώσσα σώματος όχι όταν κερδίζουμε τον πόντο, όταν χάνουμε τον πόντο. Γι' αυτό δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Ας πούμε, θα κερδίσουμε 3-0 ένα παιχνίδι, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη κρίση στην ομάδα και θα τη δημιουργήσω εγώ, γιατί δεν συμπεριφερόμασταν καλά όταν παίζουμε με ένα εύκολο αντίπαλο. Και τους δείχνω βίντεο, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται όταν κερδίσαμε αυτό τον πόντο. Ωραία. Όταν χάσαμε τον πόντο, δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όταν χάνουμε τους πόντους σαν 6 ξένοι μέσα στο γήπεδο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία αυτά τα βλέπω σαν προπονητής που ο απλός κόσμος που βλέπει το άνοιγμα δεν μπορεί να τα βλέπει. Γι' αυτό σου λέω και το τονίζω και το λέω σε όλους, το πώς δουλεύει η ομάδα είναι πολύ σημαντικό και πώς σκέφτεται ο ένας τον άλλον.

0: Γιάννη Αθανασόπουλε, έξω από το βόλεϊ, είσαι προπονητής και έχεις να επιλέξεις, μπορείς να προσθέσεις. Εγώ ενδεικτικά τώρα θα σου αναφέρω κάποιες στιγμές σημαντικές του ελληνικού αθλητισμού. 1987, χρυσό στο μπάσκετ. Πού θα ήθελες να είσαι τώρα ως προπονητής? Ποδόσφαιρο Euro του 2004, Ελλάδα 2006, Μουντομπάσκετ, Σαϊτάμα, έτσι, Ασημένιο, εκεί νικήσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 101-95. Στον τελικό ιτηθήκαμε από την Ισπανία, πήραμε το ασημένιο μετάλλιο, υδατοσφαίριση και τι δεν έχουμε πάρει. 2004 γυναίκες ασημένιο, Τόκιο το 2020, παγκόσμια ευρωπαϊκά, Champions League. Πού θα ήθελες από αυτές, ποιες ομάδες θα ήθελες να καθοδηγήσεις?
1: Ουφ, αυτή είναι. Έτσι πως μου έρχεται στο μυαλό το 87. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και η έξαρση που ήρθε στο μπάσκετ ήταν κάτι απίστευτο για μένα. Νομίζω ότι την επιτυχία του ποδοσφαίρου το 2004 δεν την εκμεταλλευτήκαμε σαν χώρα και είναι κάτι που θα πρέπει να μετανιώνουμε. Αλλά το μπάσκετ νομίζω από τότε έγινε μια έκρηξη και ακόμα και τώρα όπως βλέπεις έχουμε, παρόλη η εθνική ομάδα έχει κάποια προβλήματα, δεν μπορούν να βγουν καινούργιοι παίχτες από όσο παρακολουθώ, αλλά οι ομάδες μας που είναι στην Ευρωλίγκα και τώρα ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες, νομίζω το μπάσκετ προοδεύει και είναι κάπως σαν το εθνικό μας σπορ, έτσι νομίζω.
0: Άρα εκεί θα έμπαινε στον πάγκο, έτσι, 1987 να τους καθοδηγήσεις.
1: Δεν νομίζω ότι θα με είχαν ανάγκη, τα καταφέραν τέλεια, αλλά ήταν κάτι νομίζω, ακόμα θυμάμαι, όλοι ψάχαμε μια μπασκέτα τότε και ήταν κάτι που έχει σημαδοποιήσει μια εποχή. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Χριστοδούλου, ο Φασούλας, όλοι αυτοί οι μεγάλοι αθλητές.
0: Από άλλα αθλήματα, από προπονητές, παίρνεις κάποια στοιχεία, παρακολουθείς ή όχι?
1: Σίγουρα, Ευρωλίγκα παρακολουθώ πάρα πολύ και είναι κάτι που μου κάνει να χαλαρώνω κάποια Τετάρτη, Παρασκευή, Πέμπτη, όπου έχει κάποια παιχνίδια. Βόλεϊ παρακολουθώ τελώς, αλλά γενικά από ομαδικά αθλήματα θα έλεγα το μπάσκετ, η Ευρωλίγκα, όχι NBA, γιατί εκεί πέρα πιο πολύ βασίζεται στο ατομικό ταλέντο, οπότε Ευρωλίγκα που κάθε κατοχή μετράει και τα συστήματα μετράνε, οι προπονητές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και το παρακολουθώ πάρα πολύ.
0: Από Έλληνες αθλητές, από ατομικά αθλήματα παρακολουθούσες κάποιους που να τους έβλεπες και να, αυτό που λέμε, να τους είχες ψηλά από ατομικά αθλήματα?
1: Σίγουρα τα παρακολουθούσα όλα και ειδικά τότε που είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορώ και να αδικήσω κανένα τώρα γιατί...
0: Ναι, και η σημερινή και αυτή είναι...
1: Όταν είναι κάτι και έχει να κάνει με ελληνική επιτυχία και κάποιος, ας πούμε τώρα ο Τέντογλου, είναι κάτι μοναδικό ό,τι κάνει τώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Πετρούνιας, ναι.
1: Ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε έρθει και στη Στουγκάρδη και είχαμε φάει, μα είχαν καλέσει εκεί πέρα που ήταν προσκαλεμένος, ήταν... και είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πολύ ανοιχτός, άπειρα ονόματα, αλλά είμαι πάντα περήφανος και απολαμβάνω κάθε επιτυχία που κάνουν.
0: Για πες μου, από ξένους έβλεπες ποτέ, ας πούμε, από Μάικλ Τζόρνταν, από Μέση, από Φέλπς,
1: τότε το NBA ήταν Μάικλ Τζόρνταν, ναι, ναι, Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπέρντ, Ντένις Ρόντμαν, όλα αυτά τα παρακολουθούσα όταν ήμουν μικρός. Αλλά πιο πολύ κοίταζα και το άθλημά μας, Κάρτς Κυράλη, με τον οποίο τώρα έχουμε κάνει και για την Ελληνική Ομοσπονδία κάναμε κάποιο σεμινάριο και ήμουν εκεί πέρα, Στίβ Τίμονς, δηλαδή μεγάλοι παίχτες.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Αθανασόπουλος πού γεννήθηκε και ποια χρονιά?
1: Το 1978 στο Χολαργό. Γεννήθηκα εκεί πέρα και μέχρι τα 33 ήμουνα κάτοικος Χολαργού.
0: Για πες μου, ως παιδάκι ήσουνα ζωηρός, ήσουνα ήσυχος, στο σχολείο ήσουνα καλός?
1: Ήμουνα πολύ καλό παιδί μέχρι Δευτέρα Γυμνασίου και πολύ καλός μαθητής. Εκεί πέρα λίγο ξέφυγα, αλλά πάντα αυτό που μου θα ρωτήσεις όλους τους μαθητές μου, όλους από το σχολείο, θα σου πούνε ότι μπορεί να έκανε κοπάνα και να ήταν με μια μπάλα βόλεϊ πάντα στα διαλύματα. Αυτό θα σου πούνε όλοι. και ότι όλοι το βλέπαν ότι κάτι θα κάνω με, τον, με το βόλεϊ. Αυτό μου λένε όλοι τώρα οι φίλοι μου που τους βλέπω μια στο τόσο όταν έρχομαι πίσω.
0: Για πες μου, με άλλα αθλήματα ασχολήθηκες ή όχι?
1: Ξεκίνησα με το ποδόσφαιρο στο Χολαργό, μετά ξεκίνησα, έπαιζα μπάσκετ και νομίζω ήμουνα αρκετά...
0: Και πώς βρέθηκες στο βόλεϊ και πού?
1: Είχε έρθει ο Γιάννης ο Παντελίδης που ήταν προπονητής τότε στο Χολαργό και ήθελε να δει κάποια ταλέντα για το βόλεϊ. Και γενικά νομίζω ότι τα έπιανα λίγο τα αθλήματα, χωρίς ποτέ να είμαι τρομερός παίχτη σε κάποιο. Με είδε ότι είχα κάποιο ταλέντο και με προσκάλεσε στην προπόνηση μαζί με κάποιους άλλους φίλους και συμμαθητές. Πήγαμε εκεί πέρα και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά.
0: Σε ποιο σύλλογο?
1: Στον ΓΑΣ Χολαργού.
0: Στο ΓΑΣ Χολαργού. Ναι. Και πότε κατάλαβες ότι σου κάνει κατά τον κοινό λεγόμενο η φάση και τι ήταν αυτό που σε έκανε να κολλήσεις με το βόλεϊ σε σχέση με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ?
1: Σίγουρα παίζουν ρόλο οι φίλοι, οι παρέες που θα έχεις και πόσο θα σε κάνει να νιώσουν και ο προπονητής, πόσο σημαντικός είσαι. Και τότε φαντάζομαι ότι ήμουν, ξέρω εγώ, 16 χρονών και έπαιζα το Σαββατοκύριακο σε τρεις ομάδες, στο παιδικό, στο εφηβικό και με κατεβάζαν και στο αντρικό. Οπότε ένιωθα καλά και μου άρεσε. Ακόμα τότε δεν είχα κάποια συγκεκριμένη θέση, στην αρχή ήμουν ακραίος. Μετά με βάλανε κεντρικό, αλλά στο τέλος έγινα πασαδόρος.
0: Και η πορεία μετά, σε ποιες ομάδες βρέθηκες ως παίκτης?
1: Σε αρκετές ομάδες. Μετά έφυγα από το Χολαργό, πήγα στην Κερατέα 4 χρόνια, όπου εκεί πέρα έχω κοντά και εξοχικό.
0: Και το συνδυάζεις.
1: Και ναι, υπήρχε κάποια σύνδεση, γιατί ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήταν εκεί πέρα, δούλευε στην εφορία του Λαυρίου, οπότε ο γιος σου ήταν κάποιο το τοπικό στοιχείο. Είχαμε δεθεί και κάναμε κάποιες καλές πορείες και ανεβήκαμε μέχρι τη Β' Εθνική. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για
0: την κοινωνία.
1: Για την κοινωνία, ναι. Μετά έφυγα από εκεί πέρα και πήγα στον Πανιόνιο για άλλα 3-4 χρόνια και ενδιάμεσα άρθαμε καλά στο Βίρονα και στο Ρέντι. Αλλά αυτό ήταν γενικά
0: ως παίκτης
1: η ιστορία μου.
0: Και μετά η μετάβαση στην προπονητική, πώς έγινε? Συγχρόνως εργαζόσουν, Γιάννη?
1: Συγχρόνως, γιατί δεν ήμουν κάποιος τρομερός παίχτης, αλλά πιστεύω ότι είχα ταλέντο, αλλά γιατί 1,91 πασαδόρος πριν 35 χρόνια δεν υπήρχαν, αλλά δεν ήμουν σε κάποια μεγάλη ομάδα να δουλέψω. Ο Τέλης ο Τρίχος, τον οποίο τον είχα προπονητή στο Βίρονα, είχε διαπιστώσει ότι πάντα νοιαζόμουν για την ομάδα και ότι προσπαθούσα να κάνω τους γύρους μου καλύτερους ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Αυτό μου είπε, ότι πιστεύει ότι θα γίνω καλός βοηθός προπονητή και ότι αν μάθω και κάποιο σύστημα, τον data volley, θα μπορούσα να έχω μια δεύτερη δουλειά συγχρόνως με την τράπεζα, που δούλευα στην τράπεζα.
0: Ποια εποχή συνέβη αυτό με τον Σωτήρχο?
1: Νομίζω ήταν το 2011, αν θυμάμαι καλά. Τώρα απ' έξω δεν θυμάμαι.
0: Περίπου, ναι.
1: Ναι, και τότε είχα και προτάσεις να παίξω στην Α2, θυμάμαι, την ΑΕΚ, την Ερυθρέα, και του λέω: όχι, δεν θέλω, θα παίξω βόλεϊ. Ήμουνα τότε στα ντουζένια μου. Και ερχόταν κάθε μέρα στο σπίτι μου για μια εβδομάδα και προσπαθούσε να με πείσει.
0: Να πάω συνεργάτης του, έτσι.
1: Να πάω συνεργάτης του.
0: Σε ποια ομάδα ήταν?
1: Στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τότε έκανε ανανέωση γιατί είχε κάποια χρέη, δεν ξέρω αν θυμάσαι, και όπου θα φτιάχνε μια νεανική ομάδα. Τελικά με έπεισε. Και έτσι ξεκίνησε η σταδιοδρομία μου στην προπονητική.
0: Και με το data volley, τι ήταν για εκείνη την εποχή? Καταγραφή στοιχείων.
1: Καταγραφή στοιχείων, στατιστικών, ανάλυση αντιπάλου, ανάλυση της ομάδας σου. Και εκεί πέρα πιστεύω, γιατί ξόδεψα πάρα πολλές ώρες για να το μάθω, ότι άρχισα να καταλαβαίνω το άθλημα από την άλλη οπτική. Δηλαδή δεν ήταν μόνο να παίζεις.
0: Πώς και πού το έμαθες?
1: Σίγουρα με βοήθησε ένας φίλος μου που είχα και παλιός συμπαίκτης μου, ο Δημήτρης ο Γιαμαλής, και όποιον προσπαθούσα στατιστικολόγο υπήρχε τότε και δούλευε, προσπαθούσα ό,τι μπορούσα να
0: πληροφορία.
1: Παίρνω πληροφορίες, να κάτσω κάτω, να μάθω, αλλά ξόδεψα άπειρες ώρες για να το μάθω το data volley, γιατί δεν ήμουν και πάρα πολύ καλός με τους υπολογιστές. Αλλά επειδή ήθελα να είμαι καλός και ό,τι αναλαμβάνω θέλω να είμαι το καλύτερο που μπορώ, το έμαθα.
0: Στο εξωτερικό ήταν διαδεδομένο, προσπάθησες, έκανες κάποιες επαφές εκεί?
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για τον data volley.
1: Δεν υπάρχει προπονητή στο εξωτερικό που να μην ξέρει.
0: Εκείνη την εποχή, εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ακόμα και τότε δεν υπάρχει προπονητή στο εξωτερικό που δεν γνωρίζει. Να μην γνωρίζει τον data volley. Πολύ σπάνιο πιστεύω, γιατί το volley εξελίσσεται. Τώρα βέβαια υπάρχουν άλλα. Πώς λέγεται,
0: δεδομένα.
1: Άλλα δεδομένα, είναι πιο εύκολα. Μπορεί να τα. Αλλά ξοδεύω. Είτε παίζουμε με τον πιο εύκολο αντίπαλο ή τον πιο δύσκολο αντίπαλο, πάντα ξοδεύω την ίδια ώρα και συμπεριφέρομαι για όποιον αντίπαλο έχουμε το ίδιο πράγμα.
0: Εκείνη την εποχή πήγε στο εξωτερικό ή όχι εδώ στην Ελλάδα για την προπονητική?
1: Εγώ πήγαινα και έβλεπα όταν ακόμα ήμουν παίχτης από το 2007 στο εξωτερικό με φίλους για να βλέπω Final Four στην Ιταλία, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν άθλημα. Και όταν πήγα πρώτη φορά εκεί έλεγα Θεέ μου, πού ζούμε. Δηλαδή ήταν. Πως οι Ιταλοί είχαν το προϊόν του βόλεϊ, ήταν κάτι για μένα πρωτόγνωρο, και γι' αυτό κάθε χρόνο μάζευα χρήματα για να πηγαίνω τον Απρίλιο να βλέπω αγώνες βόλεϊ ή και προπονήσεις.
0: Ήταν εύκολη εκείνη την εποχή η συλλογή στοιχείων? Το διαδίκτυο δεν ήταν τόσο
1: εύκολο. Δεν ήταν τόσο εύκολο, αλλά επειδή ήμουν τρελός με το βόλεϊ, ήξερα σχεδόν όλους τους παίχτες. Και είτε ο Τέλης ο Τρίχος το ήξερε και αυτό. Και το βοηθούσα πάρα πολύ αυτό όταν ήταν να υπογράψουμε κάποια ξένη παίχτρια. Και ήμουν όλη την ώρα στο YouTube. Προσπαθούσα να μαζεύω προπονήσεις, να μαθαίνω. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο. Καμία σχέση με πριν τόσα
0: λοιπόν,
1: πολλά χρόνια.
0: Είσαι στην τράπεζα και πώς φεύγεις την πρώτη φορά στο εξωτερικό? Πώς γίνεται η επαφή?
1: Τη δεύτερη χρονιά που... που ήμουν στον Ολυμπιακό, εκεί πέρα όταν ήταν Δεκέμβριος, η τράπεζα έβγαλε κάποια αθλουσία έξοδο και λέω εδώ είμαστε, μπορώ να πάρω αυτά τα λίγα χρήματα που έδινε και να πάω στο εξωτερικό να δοκιμάσω να κάνω αυτό που αγαπάω. Όταν το πας στην οικογένειά μου την πρώτη φορά και γενικά στους φίλους μου, όλοι, νομίζω το 95-98% των ανθρώπων μου λέγαν όλοι είσαι τρελός, τι κάνεις, έχεις μια δουλειά, δεύτερη δουλειά μέχρι να πεθάνεις. Για ποιο λόγο? Λέω να το δοκιμάσω τώρα.
0: Δεν το δοκιμάσω,
1: δεν το δοκιμάσω ποτέ. Αν το δοκιμάσω 10 χρόνια, 43-45, δεν υπάρχει περίπτωση. Στη χειρότερη θα γυρίσω πίσω και άμα πεινάσω θα δουλέψω στα McDonald's ή οπουδήποτε. Μου λέγαν όλοι δεν υπάρχει αυτό. Τότε και η κοπέλα μου έπαιζε στην ΑΕΚ, τώρα η γυναίκα μου, η Σόνια Μποροβίτσεκ. Της το είπα, ούτε αυτή το πίστευε. Και τελικά το έκανα και είμαστε εδώ που είμαστε. Το τόλμησα.
0: Η σύζυγός σου, η πρώτη αθλήτρια έτσι, που έπαιξε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ήταν η πρώτη.
1: ΠΑΟΚ ήταν φιλαθλητικός ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, φιλαθλητικός ΠΑΟΚ.
1: Και Πανελλήνιο, ναι.
0: Και Πανελλήνιο. Ναι. Και σου είπε όχι στην αρχή.
1: Μου λέει.
0: Επιφυλακτική, τι κάνεις?
1: Ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική. Πρώτα απ' όλα δεν το πίστευα θα το κάνω, γιατί γενικά εγώ ήμουνα. Πάντα την Ελλάδα την είχα πολύ ψηλά και έλεγα Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. Αλλά από τότε που έφυγα στο εξωτερικό και άρχισα να βλέπω κάποια πράγματα, άρχισε να αλλάζει η νοοτροπία μου και γενικά όσο ταξιδεύω και βλέπω πράγματα, ανοίγει το μυαλό.
0: Και παίρνεις τα χρήματα από την τράπεζα και σε ποια χώρα πας, ποια είναι η πρώτη χώρα?
1: Πρώτα πήγα στην Τσεχία. Η γυναίκα μου, της βρήκα εγώ την ομάδα, χωρίς να έχει εκπρόσωπο.
0: Ως αθλήτρια.
1: Ως αθλήτρια, στην πρωταθλήτρια Τσεχίας, παίζαν Champions League και εγώ. Η συμφωνία ήταν να δουλέψω στις ακαδημίες και να βοηθάω στη γυναική ομάδα. Στις ακαδημίες δεν μπορούσα να βοηθήσω γιατί κανένα από τα παιδάκια δεν μιλάγανε αγγλικά τότε. Και ήμουνα συνεργάτης στη γυναική ομάδα.
0: Για πόσο καιρό αυτό?
1: Αυτό ήταν για ένα χρόνο, για μία σεζόν.
0: Με αμοιβή ή όχι?
1: Ήτανε, φαντάσου, τα έξοδά μου. Ήτανε χωρίς αμοιβή, δηλαδή.
0: Τα έξοδά σου ίσα-ίσα με τη σύζυγό σου που ήταν παίκτρια, το συμβόλαιο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή σχεδόν πήγα χωρίς να έχω εισόδημα. Και ψαχνόμουνα πώς μπορώ να βρω κάποια άλλη ομάδα για να πάω σαν άμεσο συνεργάτης.
0: Ποια ήταν η επόμενη ομάδα που πήγες?
1: Η Στουτγκάρδη, εκεί πέρα.
0: Πώς έγινε η επαφή?
1: Μέσω γνωστών, δεν είναι έτσι όπως είναι τώρα.
0: Διαπροσωπική επαφή δηλαδή.
1: Διαπροσωπική επαφή. Έδωσα μια συνέντευξη με το head coach, τον Γιάννη Μοναράχο, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία. Είχε ενθουσιαστεί με όλα αυτά που του έλεγα, γιατί οτιδήποτε μου έλεγε, οποιαδήποτε παίχτρια, εγώ είχα απάντηση, του έδινα ιδέες και με εμπιστεύτηκε. Και
0: μετακομίζεις.
1: Μετακομίζω το 2014 στον Κάδη σαν βοηθός προπονητή.
0: Εκεί με χρήματα.
1: Ναι, με χρήματα, με πολύ καλό μισθό σε σχέση με την Ελλάδα.
0: Μόνο ετές στο συμβόλαιο.
1: Ήταν μόνο ετές και θυμάμαι σαν τώρα ότι μετά από τους δύο πρώτους μήνες ήρθε ο πρόεδρος και μου έκανε ανανέωση για τριετές συμβόλαιο. Μου έκανε πρόταση να ανανεώσω για τριετές συμβόλαιο με πολύ καλύτερα χρήματα. Και είχα πάθει πλάκα. Λέω, δεν γίνονται αυτά.
0: Η πρώτη σου σκέψη εκεί τι ήταν, ότι δικαιώθηκα όταν ήρθε με το τριετές συμβόλαιο?
1: Ποτέ,
0: και όχι για την επιλογή εννοώ, το να φύγεις. Ή δεν σου πέρασε από το μυαλό κάτι?
1: Όχι, ακόμα και τώρα δεν το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Ζω τη μέρα πώς θα πάει. Αλλά ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Ακόμα και όταν πήγα στο γήπεδο της Στουτγκάρτης και μου λέει ο Γκιγέρμο, Γιάννη, έχουμε 100 μπάλες. Σκέφτομαι να ζητήσω άλλες 40. Τι πιστεύεις, φτάνουνε? Το κοίτασε και λέω, με δουλεύει αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Στον Ολυμπιακό το 2011 είχαμε 32 μπάλες, άντρες, γυναίκες μαζί. Που είναι και ο Ολυμπιακός είχε τρομερή οργάνωση τότε. Και λέω, τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, με κοροϊδεύει. Είχαμε τρία γήπεδα να δουλεύουμε. Γιατί οι Γερμανοί, να ξέρεις, και από τους έμαθα, ήμουν εκεί 7 χρόνια. Αν του ζητήσει 1000 ευρώ παραπάνω να πάρω αυτό τον παίχτη, θα σου πει όχι, δεν έχουμε τον budget. Αν του ζητήσει 50 χιλιάρικα για αυτό το μηχάνημα, το οποίο θα μείνει εδώ για πάντα και θα μπορεί να. Θα σου πει πάρτα. Χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Ή του πει να κάνουμε άλλο ένα γήπεδο, θα επενδύσουν.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί σκέφτονται το μέλλον και τι μπορεί να φέρει αυτό πίσω.
0: Όχι, το σήμερα.
1: Ναι, οι Έλληνες σκεφτόμαστε πώς θα βάλω τώρα λεφτά, θέλω επιτυχία χθες. Οι Βαλκάνοι, όχι μόνο οι Έλληνες. Οι Γερμανοί είναι λίγο διαφορετικό. Καταλαβαίνουν ότι για να φτάσεις σε κάποιο στόχο θα πρέπει να περάσουν στάδια. Να επενδύσεις, όπως να φτιάξεις ένα σπίτι, θα πρέπει να φτιάξεις πρώτα να ρίξεις τα μετά, τα θεμέλια. Έτσι γίνεται. Εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς όλοι θέλουμε να βάλουμε χρήματα τώρα, θέλουμε επιτυχία τώρα.
0: Και να έχουμε χθες το πρωτάθλημα.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Αλλά γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί. Γενικά οι Βαλκάνοι είμαστε έτσι.
0: Για πες μου εκεί η ομογένεια στην Στουτγκάρδη.
1: Ναι, είχα πάθει σοκ. Έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους. Είναι, από όσο είχα μάθει περιοδικά για Έλληνες, 90.000 Έλληνες πρώτη-δεύτερη γενιά. Υπήρχε μια περιοχή, το Bad Cannstatt, πολύ κοντά σε μένα, αλλά επειδή εγώ ήμουνα σπίτι, γήπεδο, γήπεδο, σπίτι, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και μου λέει η Αθηνά Παπαφωτίου, η οποία εγώ είχα μεσολαβήσει για να έρθει τότε στη Στουτγκάρδη, μου λέει, Γιάννη, το ξέρεις ότι εκεί πέρα έχει Φρέντο? Της λέω, αποκλείεται. Γιατί εμένα μου άρεσε πολύ ο καφές Φρέντο. Μου λέει, όχι, έχει ελληνικά μαγαζιά. Οπότε πήγα πρώτη φορά το Δεκέμβριο και μετά πάντα πήγαινε εκεί πέρα, μιλούσε, άκουγες μόνο ελληνικά.
0: Ερχόντουσαν μετά στο γήπεδο?
1: Βεβαίως, ερχόντουσαν, πιάναμε, αγκαλιάζαμε τις σημαίες. Ήταν κάτι και έκανα πάρα πολλούς φίλους εκεί πέρα. Και είχαν έρθει και με είχαν πλησιάσει από τον τοπικό σύλλογο εκεί πέρα. Με κάνανε να νιώσω πολύ άνετα, όπως όλοι οι Έλληνες είμαστε φιλόξενοι. Και με καλούσαν συνεχώς, αλλά εγώ λόγω του προγράμματος εκεί πέρα δεν είχε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Αλλά όλοι διψάγανε για το πότε θα έχει αγώνα η Στουτγκάρδη ή η Στουτγκάρδη στο ποδόσφαιρο, που παίζανε κάποιοι Έλληνες πιο ποδοσφαιριστές, πιο μετά ο Δόνης, ο Μαυροπάνος, ή ακόμα και πότε θα έρχονταν κάποιοι τραγουδιστές. Ήταν κάτι πολύ ωραίο. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα στη Στουτγκάρδη.
0: Και πώς βρίσκεσαι εκεί πρώτος προπονητής και πότε?
1: Τρία χρόνια ήμουν σαν βοηθός προπονητής και εκεί πέρα η διοίκηση αποφάσισε ότι θα σταματήσει την εργασία με τον Γκιγέρμο και μου είχαν και προτείνει και πιο νωρίς να αναλάβω και εγώ τους έλεγα όχι. Εγώ ήμουν, ξέρεις, μέχρι και βοηθός προπονητή πίστευα ότι είναι καλά. Δεν το χάσαν όνειρο να γίνω πρώτος προπονητής, γιατί ξέρω τις δυσκολίες. Με βάλανε κάτω η διοίκηση και μου λένε, πιστεύουμε ότι μπορείς να τα καταφέρεις, θα έχεις όλη τη στήριξη από εμάς, αλλά θα πρέπει να το πάρεις απόφαση. Σου δίνουμε διορία μια εβδομάδα και σκέψου το. Και ο Γκιγέρμο με παρότρινε και αυτός πίστευε ότι εγώ θα ήμουν κατάλληλος για αυτή τη θέση. Και τότε μίλησα με αρκετό κόσμο. Θυμάμαι ο Κυριάκος ο Καμπερίδης μου είπε, προπονητής στην Ελλάδα, διακεκριμένος, μου είπε μια φράση. Του λέω, πιστεύω, Κυριάκο, δεν είμαι έτοιμος. Και μου λέει, Γιάννη, αν ποτέ νιώσεις έτοιμος, ήρθε η ώρα να παραιτηθείς. Πρέπει να πηγαίνεις σε κάθε προπόνηση, όπως αυτό που σου προείπα πριν μπούμε μέσα. Οπότε πάω σε κάθε προπόνηση και είμαι σαν να είναι η πρώτη μου προπόνηση και η τελευταία. Και αυτή την νοοτροπία έχω.
0: Το πιο δύσκολο κομμάτι στη μετάβαση ποιο ήταν, ή δεν υπήρξε, μπήκες και αυτό που λέμε βούτυξες, είναι σαν
1: όχι, θάλασσα. Όχι, πάρα. Ήταν το πιο δύσκολο οι παίχτες να καταλάβουν ότι πλέον δεν ήμουν ο βοηθός. Βέβαια, είχα κάνει κάποιες συναντήσεις από τις πιο παλιές παίχτες, γιατί είχαν μείνει, νομίζω, 6 παίχτες από την προηγούμενη ομάδα. Τους το. Τώρα να ξέρετε ότι δεν είμαι ο βοηθός, δεν θα έχει χαβαλέ. Ναι. Οπότε ξεκινάει η πρώτη προπόνηση. Στα 2 λεπτά πάει να κάνει χαβαλέ εκεί πέρα μια κοπέλα, να μην πούμε τα ονόματα. Το σταματάω εκείνη τη στιγμή. Οπότε εκεί το καταλάβανε. Όπα, ο Γιάννης πλέον συμπεριφέρεται σαν πρώτος προπονητής. Αλλά νομίζω, επειδή είναι όλοι πολλοί επαγγελματίες, το δούλεψε μια χαρά.
0: Και πώς ήταν η διαδρομή για τον τίτλο και το πρωτάθλημα?
1: Σίγουρα όχι πολύ εύκολη, γιατί νομίζω ήμασταν 5 φορές δεύτεροι. Μία χρονιά την πρώτη μου με μένα. Και όλοι ανυπομονούσαν πάρα πολύ για το πρωτάθλημα. Είχαμε καλή ομάδα, αλλά σίγουρα το βάρος 5 φορές δεύτερος είναι στις πλάτες. Και οπότε παίξαμε τη Σβερίν και θυμάμαι το. Τι θυμάμαι, το θυμάμαι σαν τώρα. Τέληξε 3-2 νίκες με 3-2 σετ στον τελικό. Ήταν κάτι μαγικό. Ήταν πολύ δύσκολες στιγμές. Είχαμε πολύ δύσκολες στιγμές σαν ομάδα, αλλά αυτό νομίζω μας κράτησε και μας οδήγησε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Γιατί παρόλες τις δύσκολες στιγμές παραμείναμε μαζί και δεν αρχίσαμε να λέμε «Α, φταίει ο Γρηγόρης, ο Γιάννης, ο Ηλίας ή οποιοδήποτε άλλος».
0: Ποια ήταν τα συναισθήματά σου στον πρώτο αυτόν τίτλο? Φεύγεις από το γήπεδο, μένεις μόνος, πας σπίτι. Τι σου πέρναγαν από το μυαλό εκείνες τις στιγμές?
1: Τίποτα, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Όνειρο, αυτό που σου είπα στην αρχή ήταν σαν όνειρο, δεν το πίστευα. Αλλά θα σου πω κάτι που θα σου αρέσει. Γιατί μόλις πήραμε το πρωτάθλημα, μετά ήταν η χρονιά που ανέλαβα την Εθνική Τσεχίας. Γιορτάσαμε μια μέρα και μετά πάω στην Εθνική Τσεχίας. Και στους 2 πρώτους μήνες κατακτούμε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό League. Και πάμε στο Challenger Cup και βγαίνουμε δεύτεροι, παρόλο που είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Όταν γύρισα να κάνω την προετοιμασία την επόμενη χρονιά στον Γκάδι, ένιωσα για. Την είχα δει. Την είχα ψωνίσει, να το πω έτσι λαϊκά. Και πήγαινα για 4-5 μέρες, ένιωθα ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής, ότι έχω καταφέρει τα πάντα. Πίστεψέ με, ήταν οι χειρότερες μου μέρες σαν προπονητής που έχω περάσει, το θυμάμαι ακόμα. Και ευτυχώς κάτσε τον καθρέφτη, έριξα 4-5 χαστούκια στον εαυτό μου και επανήλθα στο κανονικό ταπεινό Γιάννη και συνεχίζω να είμαι έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω.

0: Γιάννη Αθανασόπουλε, για τον τίτλο με τη Στουτγκάρδη στη Γερμανία είχε γράψει το φως στο σπόρο ο Στέφανος Λεμονίδης σε τίτλο «Προπονητής με το ζόρι αλλά πρωταθλητής Γερμανίας». Και τι κρατάς από τον πρώτο τίτλο, είναι η πρώτη φορά, τι κρατάς στο δικό σου αρχείο?
1: Δεν ξέρω, δεν τα έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Είναι τόσο πολύ, περνάει γρήγορα η ζωή του προπονητή που δεν έχω και χρόνο πολύ να κάτσω να τα σκεφτώ. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό που καταφέραμε και αυτό που φέραμε τόσο χαρά στον κόσμο της Στουτγκάρδης. Αλλά όπως σου είπα, την επόμενη μέρα έπρεπε να φύγω να πάω στην Τσεχία. Οπότε οι χαρές που παίρνει ένας προπονητής είναι εφήμερες, δηλαδή μια μέρα, δύο μέρες, τέλος. Μετά δεν μπορείς να μένεις σε επιτυχίες του παρελθόντος, γιατί μετά βαλτώνεις. Όπως και αυτό που σου είπα πριν, ότι κανένας δεν διαβάζει χθες την εφημερίδα. Αν εγώ δεν έπαιρνα κάποιο άλλο τίτλο την επόμενη χρονιά ή κάτι, μετά θα φύγω. Και όπως ξέρεις, οι ξένοι προπονητές φεύγουν πολύ πιο εύκολα από τους τοπικούς, like, από τους local προπονητές. Οπότε δεν έχω κάτσει να τα σκεφτώ πάρα πολύ. Πόσο σημαντικό ότι είχε γίνει. Σίγουρα βρίσκει μεγάλη, μου δώσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά συνεχίζουμε.
0: Έχεις πει για το γεγονός ότι συγγήθηκες και πήρα την Αθηνά Παπαφωτίου στη Γερμανία μόνο αν είναι μια κλάση καλύτερη, για να μην μου πουν ότι με ρολιπτώ. Είναι θέμα ηθικής, είναι κώδικας αξιών αυτό? Είναι άμυνα ότι προσέχω κιόλας? Πώς λειτουργείς, πώς το έχεις?
1: Κοίταξε, γενικά όλοι σαν άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι ποτέ δεν κοιτάμε τον κήπο μας. Όλοι κοιτάμε τον κήπο του αλλού και τι κάνει ο γείτονας. Γενικά προσπάθησα να πείσω, μόλις είχαμε κάποιες πασαδόρους που είχαμε στη λίστα μας και ήμουν 1000% σίγουρος ότι η Αθηνά ήταν πολύ καλύτερη από αυτές τις πασαδόρους. Οπότε έβαζα το χέρι μου στη φωτιά. Τώρα στο μέλλον, γιατί με ρωτάνε όλοι γιατί δεν μπαίνεις Ελληνίδες ή γιατί δεν μπαίνεις Τσέχες, αν σίγουρα υπάρχουν κάποιες παίχτριες οι οποίες είναι στο ίδιο επίπεδο και είναι στα οικονομικά μας δεδομένα και ξέρω κάποια παίχτρια, ότι θα είμαι σίγουρος ότι θα διαλέξω αυτή την παίχτρια. Αλλά όταν και από τη δικιά σου χώρα που λες Ελληνίδα, δεν μπορώ να πάω να πάρω οποιαδήποτε Ελληνίδα. Θα πρέπει να είναι αξιοκρατικό το δεδομένο και όχι επειδή κάποιος είναι από την χώρα μου.
0: Στην Εθνική Τσεχίας πώς έγινε η επαφή και βρέθηκε στον πάγκο?
1: Η επαφή έγινε από κάποιες Τσέχες παίχτριες οι οποίες είχαν δουλέψει στην Τσεχία, είχαν πει καλά λόγια για μένα και φυσικά είχαν δει και την πορεία μου στη Στουτγκάρδη. Και να ξέρεις, γενικά ο κόσμος μου μιλάει για όταν συνεργάζομαι με πολλούς παίχτες κάθε χρόνο και αλλάζουν οι ομάδες, και σίγουρα η Bundesliga είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα και οι εθνικές ομάδες κοιτάζουν και από εκεί πέρα τους προπονητές. Οπότε με πλησιάσανε. Μόλις το είπα στη γυναίκα μου, μου λέει, όχι να δεις, λέει, θα πας στην Τσεχία. Γιατί πίστευε ότι εγώ δεν... Και αυτό το επόμενο βήμα, ήμουν ένα χρόνο προπονητής. Να αναλάβω εθνική ομάδα ήταν κάτι που μου το έλεγες, θα λέω, είσαι τρελός. Ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι. Και λέω, εντάξει, αφού μου είπαν, θα ετοιμάσω μια έκθεση, τι πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν καλύτερα και θα δούμε. Και τελικά με προσλάβανε.
0: Σε πήραν τηλέφωνο και πήγες και μιλήσες?
1: Ήρθαν να με συναντήσουν ο πρόεδρος, ο Μάρκ Πακώστα, και ο υπεύθυνος εθνικών ομάδων, ο Μίλος Λαβιάβουρεκ, στη Δρέσδη. Παίζαμε ένα ντέρμπι με τη Δρέσδη και πριν τον αγώνα είχαν έρθει εκεί πέρα και είχαμε συζητήσει. Σίγουρα μιλάγαμε και online, αλλά μία από τις τελικές συζητήσεις έγινε εκεί πέρα.
0: Τι ήταν αυτό που έπεισε εκείνους και τι ήταν αυτό που έπεισε εσένα? Για να υπάρξει συνεργασία πρέπει και οι δύο πλευρές να έχουν έτσι κοινή συχνότητα σε κάποια πράγματα.
1: Όπως σου προείπα, γενικά για το βόλεϊ είμαι τρελός και ξέρω τι γίνεται. Εκείνη την περίοδο ήξερα όλους τους Τσέχους αθλητές, όλες τις Τσέχιες αθλήτριες. Η Τσεχία δεν είχε προκριθεί στο Ευρωπαϊκό μετά από πάρα πολλά χρόνια και δεν έπαιζε σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Οπότε έκανα κάποια έκθεση, τι θα έκανα. Έκανα και κάποιο πλάνο στο μυαλό μου και πίστευα ότι η ομάδα αυτή μπορεί να παίξει πολλά επίπεδα παραπάνω. Νομίζω ότι είμαι πολύ επικοινωνιακός και το ότι μιλήσαμε με κάποιους παίχτες και με κάποιους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί ήταν σημαντικό για να με προσλάβουν.
0: Και όταν πήγες και πήρα τον τίτλο, ήταν έκπληξη για σένα, ήταν έκπληξη για τους ανθρώπους ή όχι?
1: Σίγουρα ήταν έκπληξη, γιατί τα πρώτα μάτσα ξεκινήσαμε πολύ καλά και μπήκαμε στο Final Four στην τελευταία στιγμή, αλλά ήδη είχαν αρχίσει να δείχνουμε δείγματα ότι η ομάδα παίζει πολύ καλύτερο βόλεϊ και κατακτήσαμε το πρώτο χρυσό μετάλλιο τότε εναντίον της Κροατίας στην Κροατία.
0: Ήταν έκπληξη για σένα ή όχι?
1: Σίγουρα και για μένα ήταν έκπληξη. Δεν το πίστευα. Δηλαδή κερδίσαμε στον ημιτελικό τη Λευκορωσία που ήταν το φαβορί. Φαντάσου, η γυναίκα μου είχε έτοιμα τα πράγματα και ήμασταν έτοιμοι να έρθουμε διακοπές στην Ελλάδα. Και με το που κερδίσαμε τον ημιτελικό, της λέω φύγε, γιατί πάμε στο Περού. Την επόμενη μέρα φεύγαμε για το Περού, οι πρώτες δύο ομάδες, ναι, για το Challenger Cup. Και δεν το πίστευε κανείς, ήταν η Ομοσπονδία. Πήγαμε με 4 γκρουπ σε 2 μέρες, γιατί δεν υπήρχαν εισιτήρια να πάμε στο Περού. Και τελικά την επόμενη μέρα παίζουμε τον τελικό, κερδίζουμε και τον τελικό με την Κροατία, το οποίο ήταν το φαβορί.
0: Γυρνάς στη Στουτγκάρδη, είπες το πώς αντιμετώπισες εσύ την κατάσταση. Εσύ ξαναεπανέφερες τον εαυτό σου πάλι στην προτέρα κατάσταση. Τι έγινε στη συνέχεια εκεί στη συνεργασία με τη Στουτγκάρδη, πόσο κράτησε και πώς έφυγες από εκεί? Τι ήταν οι λόγοι?
1: Νομίζω ότι τώρα είμαστε το 2020, ξεκίνησαν τη χρονιά. Γενικά στο εξωτερικό, τώρα γίνεται και στην Ελλάδα αυτό, οι ομάδες αρχίζουν και χτίζονται από Δεκέμβριο, Γενάρη. Οπότε τότε είχαμε κάνει, παρόλο που πήραν πρωτάθλημα, η ομάδα είχε ήδη φτιαχτεί για την επόμενη χρονιά και είχαμε κάνει μια ριζική ανανέωση. Και παρόλο που εγώ εκεί πέρα ήταν ένα λάθος μου που δεν επέμενα για κάποιες παίχτες να μείνουν. Γιατί να ξέρεις, όταν έρχονται πολλοί νέοι παίχτες, άμα δεν υπάρχει κάποιος κορμός, κάποια βάση, κάποιο τοπικό στοιχείο, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να δέσει.
0: Και ως πρωταθλήτρια, έτσι, κουβάλια στον τίτλο.
1: Ναι, αλλά αυτό είχε φτιαχτεί ήδη από τον Φεβρουάριο, οπότε πήραμε τον τίτλο
0: και αλλάξαν τα δεδομένα.
1: Αλέξαν, ναι. Και οπότε κάναμε μια ομάδα, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο μου λάθος και αυτό το χρησιμοποιώ ακόμα και τώρα, με 10 διαφορετικές εθνικότητες. Όσοι και να προσπαθούσα να τις κάνω ομάδα, είχες παίχτες από Τουρκία, Κροατία, Τρινιντά Τομπάκο, Φινλανδία. Αυτό ακόμα ήμουνα η δεύτερη μου, τρίτη χρονιά σαν προπονητής. Οπότε αυτό δεν το έβλεπα πάρα πολύ, αλλά εκεί πήρα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Η ομάδα κέρδιζε, ήμασταν πρώτοι, αλλά όταν ήρθαν τα σημαντικά μάτς και είχαμε και, αυτό ήταν και ατυχία, οι δύο βασικοί πασαδόροι που είχαμε σχεδιάσει την ομάδα, η μία έμεινε από μέση και η άλλη σταμάτησε την καριέρα γιατί βρήκε δουλειά στην αστυνομία. Οπότε πήραμε πασαδούρο την πρώτη το τέλειο Αυγούστου και την άλλη τον Οκτώβριο. Οπότε όλος ο σχεδιασμός, έτσι όπως το είχα σκεφτεί σαν βόλεϊ, ήταν κάτι καινούριο τώρα. Οπότε δεν βρίσκαμε εισάξιες παίχτες πασαδόρους να τις αντικαταστήσουμε. Αλλά δεν είναι σημασία μόνο αυτό. Το άλλο ήταν το ότι ήταν τόσες πολλές διαφορετικές εθνικότητες και ήταν κάτι πολύ δύσκολο να το χτίσουμε. Τότε ήρθε και ο COVID. Η ομάδα, όταν ήρθε ο COVID, αρχίσαμε και παίζαμε το καλύτερο μας βόλεϊ. Είχαμε περάσει στους 8 του Champions League. Όμως είχαμε χάσει το κύπελο. Χάσαμε το κύπελο 16-14 στο tie break, ενώ ήμασταν 21-15 στο τέταρτο σετ και 2-1 μπροστά με 5 match point. Νομίζω εκεί πέρα ίσως έσπασε το γυαλί ανάμεσα σε μένα και τη διοίκηση. Νομίζω έσπασε. Οπότε την επόμενη χρονιά που γυρίσαμε μετά τον COVID, η ομάδα ξαναμπαίνει σε καραντίνα για 14 μέρες και με το που ξεκινάει να προπονούμαστε, σε 5 μέρες ξεκινάμε να παίζουμε αγώνες και σε 18 μέρες παίξαμε 7 μάτς. Είμαστε 18-1 σετ και παίζουμε με τελικό κυπέλλου με το Potsdam και εκεί είχαμε 4 τραυματισμούς. Χάσαμε το μάτς δικαία 3-1 και μετά από 6,5 χρόνια βγήκε ο τότε πρόεδρος και στην εφημερίδα και το διάβασα την επόμενη μέρα ότι η ομάδα δεν ήταν on fire, δεν ήταν σε φωτιά και ο Γιάννης δεν ήταν on fire. Το διαβάζω αυτό. Ήταν νομίζω 11.30 ώρα το βράδυ και θυμάμαι ήταν η γυναίκα μου στο κρεβάτι, κοιμόταν με το μικρό και πάω και την ξυπνάω και της λέω ότι μας φεύγουμε. έπαθε σοκ. Γιατί πάνω απ' όλα, όπως προείπαμε, έχω κάποιες αρχές. Οπότε εγώ το θεώρησα ότι ήταν χτύπημα πίσω από την πλάτη. Αντί να με καλέσουν και να μου μιλήσουν, να μου πούνε οτιδήποτε παράπονο μπορούσαν να έχουν, το διάβασα στην εφημερίδα.
0: Το δημοσιοποίησαν.
1: Αμέσως του έστειλα μήνυμα και στη Γενική Αρχηγό ότι θέλω συνάντηση την επόμενη μέρα. Κάναμε μια συνάντηση και τους λέω ότι παρετούμε. Μου λέγανε όχι, δεν το είπα αυτό. Ο δημοσιογράφος. Ναι, αλλά του λέω, έγραψε ότι ήθελε. Αλλά του λέω, αυτό είναι 16 ώρες εκεί πέρα. Θα μπορούσε να με πάρει τηλέφωνο να μου πει, δεν το είπα έτσι. Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Του λέω, όχι, το ότι έγινε, θα καλέσουμε τις παίχτες να το ανακοινώσουμε. Οπότε ήταν κάποιο για μένα μεγάλο σοκ, το οποίο μετά από 6,5 χρόνια ήταν η πρώτη φορά που είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν ήρθαν να το πούν σε μένα. Και θεώρησα ότι εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε να φύγω. Προσπαθήσα να μεταπίσουν, αλλά παρέμεινα αμετάπιστος και έφυγα. Έτσι σταμάτησε η συνεργασία με τον Γκάδη. Παρόλο αυτά όμως, έχω εξαιρετικές σχέσεις μαζί τους, παρόλο το ότι έγινε. Και πέρυσι πήγα στον Γκάρδη για να δω τους φίλους Έλληνες που είχα εκεί πέρα. Για να πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος, ο ίδιος που είχε κάνει δήλωση, για να ξέρει, μου λέει, αυτό το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει ποτέ σαν πρόεδρος. Βλέπω τι έκανες εσύ με τα budget που έκανες και βλέπω τι κάνουμε τώρα και δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα και ήταν λάθος μου. Του λέω, για μένα αυτό ήταν ό,τι καλύτερο έχει συμβεί.
0: Για την πορεία μου
1: σαν προπονητής. Όχι, μου λέει πραγματικά, του λέω τίποτα, είμαστε φίλοι. Ήταν κάποια στιγμή που έγινε.
0: Οι παίκτριες πώς το αντιμετώπισαν?
1: Θυμάμαι οι 10 από τις 13 κλαίγανε, γιατί τις μίλησαν και στις παίκτριες και λέγανε το πρόβλημα δεν είναι ο Γιάννης. Ήμασταν 4 τραυματίες. Παίξαμε σε 17 μέρες, νομίζω 18 μέρες, 7 μάτς. Είναι physical αδύνατο να είμαστε φρέσκες. Αλλά νομίζω ότι, όπως σου είπα και η διοίκηση, ήταν ότι είχαμε χάσει την προηγούμενη χρονιά το κύπελο. Εκεί πέρα ήταν το πρόβλημα που είχε ξεσπάσει το γυαλί.
0: Τι πήρες από την Γερμανία, τι κουβαλάς μαζί σου ως εμπειρία?
1: Τεχνογνωσία, εκεί έμαθα πώς να δουλεύω. Εκεί έμαθα να σκέφτομαι ότι για να χτίσεις κάτι πρώτα θα ξεκινήσεις από τα απλά πράγματα. Είδα πώς δουλεύουν οι Γερμανοί. Είδα πώς ένας Έλληνας δουλεύει στη Γερμανία. Δεν είναι μόνο πάει ευθεία ο δρόμος, μπορεί να πας και από τα στενά. Και προσπάθησα να τους μάθω κάποια πράγματα σε αυτά, γιατί σε κάποια πράγματα τα βλέπουν μόνο ότι πάει ευθεία. Έμαθα πολλά πολλά από τον προπονητή που ήμουν εκεί πέρα, από το επίπεδο του πρωταθλήματος που ήταν πάρα πολύ ψηλό τότε. Έκανα πολλούς φίλους και φυσικά έφτιαξα το βιογραφικό μου και μου δώσανε την ευκαιρία να γίνω πρώτος προπονητής, κάτι το οποίο θα το εκτιμάω για πάντα ζωή μου.
0: Εκεί στην ιεραρχία, Γιάννη, είναι πρώτα οι συνθήκες, ο προϋπολογισμός, η οργάνωση, πώς είναι η διάρθρωση?
1: Σίγουρα παίζει ρόλο οι συνθήκες. Όλοι φτιάχνουν, όπως σου είπα, τα πάντα. Δηλαδή, πού θα προπονηθείς, πώς θα προπονηθείς, οι μπάλες, ο εξοπλισμός, πόσα γήπεδα για να προπονηθείς, γιατί δεν είναι το βόλεϊ ένα φιλέ και πας και παίζεις. Είναι η ατομική προπόνηση. Οπότε, άμα μπορείς να στήσεις 3 γήπεδα, μπορεί να δουλέψεις με τους πασαδόρους σε ένα κομμάτι, με τους κεντρικούς, με τους ακραίους και όλοι αυτοί μετά όλοι να έρθουν μαζί. Εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο. Ό,τι ώρα ήθελα, εγώ πήγαινα με ένα τσιπάκι στο γήπεδο και άμα ήθελα, έμπαινα να κάτσω στο γραφείο μου ή να πάω να κάνω προπόνηση ό,τι ώρα ήθελα. Πώς αντιμετωπίζουν το βόλεϊ οι θεατές? Δεν είναι όπως εδώ η Ελλάδα, χάνουμε μια ήττα και ήρθε το τέλος του κόσμου. Θα σε υποστηρίξουν. Πώς είναι μετά το παιχνίδι που πας στα VIP, μιλάς με τους σπόνσορες, θα πιεις ένα ποτό, να έρθουν πιο κοντά, να μιλήσουν με τον κόσμο. Το βλέπουν σαν να πηγαίνεις στο θέατρο, ας πούμε, είναι η διασκέδασή τους. Και όλα αυτά εκεί πέρα μου ανοίξαν τα μάτια πάρα πολύ και ένιωθα αυτό που έβλεπα στην Ιταλία γινόταν και στη Γερμανία.
0: Το είδες δηλαδή μέσα από τα δικά σου μάτια?
1: Μέσα από τα δικά μου μάτια. Έκανα πάρα πολλούς φίλους, γνωριμίες για πάντα. Όπως σου είπα, πήγα πέρυσι να τους συναντήσω όλους. Ακόμα μιλάω με πολλούς Έλληνες και φυσικά και με τους ανθρώπους διοίκησης με παίρνουν και μου ζητάνε την άποψή μου για κάποιους παίχτες ακόμα. Παρόλο ότι έγινε όπως έφυγα, έχουμε κρατήσει πολύ καλές σχέσεις.
0: Η παιδεία του κοινού ξεκινάει από τη γνώση, δηλαδή του αντικειμένου, ότι γνωρίζουν τους κανονισμούς, κάτι που στην Ελλάδα δεν το έχουμε σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεν έχουμε στα σχολεία τον αθλητισμό. Εκεί
1: δεν νομίζω, έχουνε, δεν νομίζω ότι ξέρανε τότε που είσαι στο Στουτγκάρντ, γιατί όταν πήγα εγώ η ομάδα νούμερο 9 την προηγούμενη χρονιά στην Bundesliga, δεν είχαμε 700 εισιτήρια μέσω όρο. Οπότε την χρονιά που πήγα εγώ, και όχι λόγω εμένα, αλλά η ομάδα άρχισε να βγαίνει δεύτερη, να παίρνει το κύπελο, είχαμε sold out όλα τα παιχνίδια, 2.500 θεατές. Τότε άρχισε ο κόσμος να μαθαίνει το άθλημα και σιγά σιγά μαθαίνει. Δεν νομίζω ότι το ξέρανε όλοι.
0: Δεν το είχανε
1: ποτέ. Όχι, απλά το βλέπανε αυτό, ας πούμε την μπάλα πηγαίνει από εδώ, μεγάλα ράλι, τις κοπέλες να παλεύουν σαν τρελές, και σιγά σιγά το αγαπήσανε. Οπότε εκπαιδευτήκαν σε αυτό.
0: Λοιπόν, φεύγεις από τη Στουτγκάρδη, είσαι στην Εθνική Τσεχίας, επόμενος σύλλογος, επόμενη χώρα.
1: Ναι, είχα αρκετές κρούσεις, μπορώ να πω, αλλά εγώ έψαχνα κάτι το οποίο θα μπορούσα εγώ να χτίσω και να με πιστέψουν οι άνθρωποι ότι μπορώ να χτίσω κάτι. Όχι δηλαδή αυτό που λέγαμε να πάω και να θέλω ένα αποτέλεσμα τώρα. Αυτό που έκανα, ας πούμε, και στη Στουτγκάρδη, να παίρνουμε κάποιες παίχτριες, όχι πάρα πολύ ακριβές, ή να ψάχνουν τα τελευταία τους λεφτά, ας πούμε,
0: να κλείσουν
1: την καριέρα τους, γιατί εγώ έχω μάθει να, όταν δουλεύουμε. Με κάλεσαν από τη Βάσας, με είχαν καλέσει και από άλλες ομάδες αρκετές. Μίλησα εκεί πέρα με τον Μάρτον Σάλος, ο οποίος είναι κάποιος νεαρός, ήταν στη διοίκηση πιο μικρός από μένα σαν πρόεδρος, και ο Γιάννος Γιάμπορο, ο οποίος ήταν επενδυτής. Πήγα εκεί στο COVID, οδήγησα 9 ώρες, πέρασα τα σύνορα, έπρεπε να πάρω ειδικό χαρτί να δείξω, γιατί ήθελα να δω εγώ με τα μάτια μου
0: τις συνθήκες.
1: Και πήγα εκεί και με ξενάγησε εκεί, ότι είδα ότι είχαν ένα γήπεδο μόνο για βόλεϊ με 7 γήπεδα μέσα, όχι πολύ καινούριο, αλλά με σχέδια ήδη πώς θα είναι το καινούριο γήπεδο. Είδα κάποια οργάνωση πάρα πολύ καλή, να σου το πω λιανά, και τους άρεσαν πάρα πολύ οι ιδέες μου και ό,τι έλεγα, και ο στόχος ήταν, όταν μίλησα με τον επενδυτή, τον κύριο Γιάμπορ, ότι τη δεύτερη χρονιά να πάμε τελικό, την τρίτη χρονιά να κατακτήσουμε το χρυσό μετάλλιο.
0: Το πρωτάθλημα.
1: Ναι, έτσι.
0: Λέει, σου δίναν πίστοση χρόνου.
1: Ναι, έτσι μου μιλήσανε, και ότι το σκεπτικό του ήταν ότι θα θέλει να παίζουμε στην Ευρώπη και να προσπαθούμε να είμαστε μέσα στα μετάλλια.
0: Και πας και τι γίνεται την πρώτη χρονιά?
1: Ναι, στην πρώτη χρονιά πάλι είχαμε κάποια ατυχία, γιατί η διαγώνια που υπογράψαμε είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο, οπότε ήρθε και έφυγε, έκανε εγχείρηση. Η υπόλοιπη ομάδα ήταν φτιαγμένη με τα θέλω μου, με τις Ουγγαρέζες και τις ξένες που ήθελα. Και η ομάδα άρχισε να παίζει όταν υπογράψαμε τη δεύτερη διαγωνία. Τους λέγα, παιδιά, υπομονή, θα βρούμε το Δεκέμβρη η διαγωνία. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Με πιστέψανε, με εμπιστευτήκανε, και τελικά βρήκαμε μια διαγωνία, την Taylor Bannister, που ήταν σαν ταλέντο, τώρα υπέραψε τον Ολυμπιακό. Και κάναμε την έκπληξη, αποκλείσαμε την Μπεκεσάβα, πήγαμε στον τελικό του κυπέλου, καταχτήσαμε το κύπελο και κερδίσαμε πάλι σε ένα δραματικό τελικό στο πέμπτο αγώνα, 3-2 σετ μέσα στην Μπεκεσάμπα, που ήταν το απόλυτο φαβορί, και κατακτήσαμε το double.
0: Αυτό σου έδωσε τη δυνατότητα, αυτό που λέμε, και την εμπιστοσύνη απέναντί τους. Ο τίτλος σου δίνει το χρονό ως προπονητής.
1: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, έχω μάθει τώρα πλέον και δεν το βλέπω έτσι, με την εμπειρία.
0: Όχι, πώς το βλέπεις εσύ, πώς το βλέπουν οι άλλοι απέναντί
1: σου? Δεν ξέρω πώς το βλέπανε, αλλά νομίζω είχαν δει το πώς δουλεύω, και ό,τι τους είχα πει συνέβαινε, και ότι δεν ήμουν εκεί για τον εαυτό μου ή να φτιάξω το CV μου ή κάτι τέτοιο, ότι νοιαζόμουν για την ομάδα και τους άρεσαν αυτά που έκανα, και γι' αυτό κιόλας και τη δεύτερη χρονιά μου προτείναν πρόωρη ανανέωση. Υπέγραψα 3 πρόωρες ανανεώσεις με τη Βάσας, και αν θα μπορούσα να είμαι ακόμα εκεί, αλλά τους άρεσε πώς δούλευα, πώς νοιαζόμουν για τις κοπέλες, και όπως αυτό που σου λέω, ότι πώς θα φτιάξουμε μια ομάδα.
0: Πώς θα φτιάξουμε μια ομάδα. Μέσα σε όλα αυτά, Γιάννη, οι μετακινήσεις και η οικογένεια, τι ρόλο παίζει μέσα σε αυτές τις επαγγελματικές συνθήκες?
1: Σημαντικό ρόλο το ότι πήγα στη Βάσας κιόλας, εκτός ότι είδα τις συνθήκες, σίγουρα τα χρήματα και όλα. ότι ήταν κοντά στο σπίτι μου που αποφάσισα να μεγαλώσει ο γιος μου, η γυναίκα μου είναι Σλοβένα. Οπότε κάθε Σάββατο βράδυ με το που τέλειωνε ο αγώνας, έπαιρνα τα μάξι, οδήγαγα 3-3,5 ώρες για το Μάριμπορ, τους έλεπα κάποιες ώρες και Κυριακή βράδυ ή Δευτέρα ξημερώματα γίναγα πίσω.
0: Για να έχει σύνδεση με την οικογένεια, έτσι, διαζώσεις κιόλας, όχι μέσα από.
1: Ήταν πολύ σημαντικό ότι ήταν αυτή η ομάδα στη Βουδαπέστη και γι' αυτό ένας από τους σημαντικούς λόγους ότι πήγα εκεί πέρα, γιατί θα μπορούσα να πάω σε κάποια άλλη χώρα, Τουρκία, Πολωνία.
0: Εκεί θα πρέπει να έχεις και την οικογένεια μαζί, και τη σύζυγο και το παιδί.
1: Είχαμε πάρει μια απόφαση ότι θα πρέπει να μεγαλώσει ένα μέρος και να μην μετακινούμαστε. Κάθε 2 χρόνια πιστέψαμε ότι δεν θα είναι καλό για το παιδί.
0: Και αυτό είναι πιο σημαντικό φυσικά ακόμα και από την επαγγελματική αποκατάσταση, έτσι, και πρέπει, είναι αυτό που λέμε το μη μετρήσιμο μέγεθος.
1: Ακριβώς, το στόχος μου όταν με ρωτάνε τι, πού θες να προπονείς, να κάνει, λέω σε όλους το πρώτο πράγμα που θέλω είναι ο γιος μου να είναι καλός άνθρωπος, να μεγαλώσει σωστά. Πάντα ό,τι απόφαση και να παίρνω είναι αυτό στο πρώτο μου μέλημα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι και ποδόσφαιρο ή μπάσκετ όπου τα οικονομικά δεδομένα σε κάνουν να σου λύνουν όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, κάνεις ένα χρόνο συμβόλαιο κάπου και μπορεί να κάτσεις 5 χρόνια.
0: Και όχι μόνο αυτό, σου λένε το παιδί σου σε ποιο σχολείο θέλεις, τι ασφάλεια να έχει η γυναίκα σου, έχουν οδηγό, έχουν
1: παροχές. Ναι, δεν είναι έτσι το βολή.
0: Απλώς για το ακροατήριο, για να μπορέσει να μπει και μέσα στο δικό σου σκεπτικό και μέσα στη δική σου ζωή. Για το ακροατήριο μπορεί να βλέπει τους τίτλους, τα πρωταθλήματα, κύπελλα, τη φωτογράφηση, όμως υπάρχει και η καθημερινότητα.
1: Υπάρχει, έτσι,
0: και, υπάρχει και η οικογένεια, υπάρχουν δεδομένα και δεν υπάρχουν άπειρα λεφτά του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ.
1: Ναι, ακριβώς, δυστυχώς για μας, αλλά
0: έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Το βλέπω να βελτιώνεται αυτό σε γυναικείο βολέι.

0: Γιάννη Αθανασόπουλε, είμαστε στην Ουγγαρία, είμαστε στη Βάσας. Υπήρχε θέμα προσαρμογής ή το έχεις ξεπεράσει αυτό? Βρέθηκες από τη Γερμανία στην Ουγγαρία. Είσαι άνθρωπος που προσαρμόζεσαι άμεσα?
1: Εγώ προσαρμόζομαι αμέσως, γιατί είμαι υποκοινωνιακός. Για τις κοπέλες ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή, γιατί είχαν συνηθίσει αλλιώς. Εγώ έφερα λίγο το πιο πολύ την πειθαρχία εκεί πέρα και το πώς πρέπει να δουλεύουμε, να συμπεριφερόμαστε, και για αυτές ήταν ένα σοκ, αλλά νομίζω μετά καταλάβανε ότι ήταν προς όφελός της όλο αυτό που προσπαθούσαμε να φτιάξουμε εκεί πέρα, να δημιουργήσουμε στις προπονήσεις και όχι μόνο.
0: Σε σχέση με την δομή και την οργάνωση που είχες στη Γερμανία και στη Στουτγκάρδη, στη Βάσας και στην Ουγγαρία, υπήρχε κάτι απρόοπτο, απρόβλεπτο, κάτι που ήταν έξω από το σχεδιασμό σου, ή πήγαν όλα όπως τα είχες σχεδιάσει?
1: Ήταν σαν να χτίζαμε κάτι από την αρχή. Γιατί όπως είπα, υπήρχαν οι δομές εκεί πέρα, αλλά δεν τηρούσαν την πειθαρχία όπως θα πρέπει να είναι, από το πώς βάζουν τις μπάλες κάπου και μέχρι και στη δομή του παιχνιδιού τους. Οπότε γενικά οι Ούγγροι δεν είναι και ο πιο ενθουσιώδης λαός ή ο πιο φιλόξενος, ο πιο έξω καρδιά, να το πω, σαν τους Έλληνες. Και γενικά έχω την εντύπωση ότι όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, τα παρατάνε. Αυτό προσπάθησα εγώ να φέρω εκεί πέρα και να το διδάξω στις κοπέλες και στη διοίκηση, γιατί όταν τα πράγματα ήταν μαύρα, τα βλέπανε ακόμα πιο μαύρα. Αυτό προσπαθούσα να αλλάξω, ότι όταν τα πράγματα πάνε μαύρα, θα πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε το χρώμα. Και σίγουρα στη δομή, το πώς θα είναι οργανωμένα το γήπεδο, τι ώρες θα κάνουμε προπόνηση, πώς θα κάνουμε προπόνηση, είχαν πάθει ψηλό σοκ στην αρχή, αλλά έφερα όλη αυτή την τεχνογνωσία που είχα μάθει και εγώ στη Γερμανία, στη Βάσας, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι έχουμε αφήσει κάποιο έργο πίσω.
0: Για πες μου, ο κόσμος είχε διαφορά από τη Γερμανία και τη Στουτγκάρδη? Στην ΙΤΑ ήταν, αλλά Ελλάδα?
1: Τα 5 χρόνια μου είπαν κάποιο τρομερό στατιστικό, το οποίο δεν το ήξερα. Στην Ουγγαρία κάναμε 8 ΙΤΕΣ. Οπότε δεν ήταν, αλλά θυμάμαι ότι χάσαμε το πρώτο μας μάτς στην έδρα μας από αντίπαλο που δεν το περίμενε κανείς. Χάσαμε και το δεύτερο μάτς, αλλά δεν ένιωσα ότι ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα όσο θα ήταν στην Ελλάδα, ούτε στη Γερμανία. Οι οπαδοί και οι φίλαθλοι είναι απίστευτοι, τους έχω μέσα στην καρδιά μου, ήταν πολύ κοντά στην ομάδα. Ήταν ας πούμε 30 άτομα που ακολουθούσαν την ομάδα παντού, σε κάθε ευρωπαϊκό μάτς. Πολύ παθιασμένοι και δεμένοι με την ομάδα, γιατί γενικά η Βάσας είναι μια ομάδα, είναι από την εργατική κοινότητα.

0: και Σάμπα υπήρχε κόντρα. Ακόμα τώρα και στους τελευταίους αγώνες υπήρχαν κάποιες αψιμαχίες εκεί πέρα, λεκτικές.
1: Ελληνική κοινότητα εκεί είχε συναντήσει?
0: Είχα συναντήσει κάποιους Έλληνες. Μου είχαν, επειδή υπάρχει ένα χωριό έξω από τη Βουδαπέστη, οι οποίοι έχουν έρθει κάποιοι Έλληνες, πήγαινε και σε κάποια ταβέρνα ελληνική. Αλλά γενικά, όπως είπα, ο ελεύθερος μου χρόνος ήταν Κυριακή. Οπότε αυτό που έκανα, έφευγα αμέσως και πήγαινα εδώ την οικογένεια. Οπότε δεν την έζησα πάρα πολύ τη Βουδαπέστη, και τις καθημερινές ήμουν γήπεδο σπίτι, σπίτι γήπεδο. Οπότε, ας πούμε, φέτος τη χρονιά πήγα μία φορά στο κέντρο, φαντάσου.
1: Μόνο
0: μία φορά.
1: Μετά την πρώτη χρονιά, μετά τον πρώτο τίτλο, πώς κύλησαν οι επόμενες χρονιές? Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν να τους κρατήσεις σε αυτό το επίπεδο?
0: Το πιο σημαντικό ήταν ότι φτιάξαμε μια κουλτούρα στη δομή του παιχνιδιού, αλλά και πώς θα συμπεριφερόμαστε. Αλλά να ξέρεις, το λένε και πολλοί προπονητές αυτό, είναι πιο εύκολο να πας στην κορυφή παρά να παραμείνεις στην κορυφή, γιατί μετά είσαι στο στόχαστρο και όλοι θέλουν να σε κατεβάσουν. Το σημαντικό ήταν ότι κρατήσαμε ένα κορμό αθλητριών, ξέρανε πως δουλεύουμε, οπότε παίρναμε λίγες παίχτριες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα και βλέπαν τη βάσα σε το επόμενο βήμα, και μέσω των αγώνων του Champions League προσπαθούσα και τους έπειθα να έρθουν στη βάσα χωρίς μεγάλα συμβόλαια. Γιατί αυτό που σου προείπα, δεν ήθελα να πάρω λεγεωνάριες παίχτριες ή κάποιες που σκέφτεσαν θα πάω να παίξω ένα-δύο χρόνια ακόμα. Γενικά, γιατί εγώ θέλω να εξελίσσω τις παίχτριες και τους ανθρώπους, το ίδιο πράγμα.
1: Είπες θέλω να εξελίσσω τις παίχτριες. Παίρνεις με στόχο να γίνει πώληση από την ομάδα μετά? Δηλαδή να πάρουμε μια παίχτρια που την βλέπω ότι το έχει και αύριο μεθαύριο θα την πουλήσει η ομάδα και θα έχει και οικονομικό όφελος, ή δεν μπαίνει σε αυτή τη...
0: Υπογράψαμε κάποιες παίχτες για 2 χρόνια, αλλά γενικά στο βόλιο αυτό είναι πολύ σπάνιο ακόμα. Πιστεύω ότι σύντομα θα αλλάξει αυτό. Αλλά φαντάσου, η κοπέλα που σου είπα στον Μπάνιστερ υπέγραψε τότε με κάποια χρήματα, νομίζω πολλαπλασιάζω πόσα νούμερα. Τώρα αυτή τη στιγμή υπέγραψε το συμβόλαιό της πέρυσι στην Πολωνία, νομίζω 2 μηδενικά παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνεις τη διαφορά των χρημάτων, πώς βελτιώθηκε αυτή η παίχτρια.
1: Η εξέλιξη.
0: Ναι, και το ίδιο πράγμα και στην Στουτγκάρδη. Γιατί εκεί πέρα λόγω της εφορίας στη Γερμανία δεν μπορούσαν να δώσουν μεγάλα συμβόλαια. Αλλά όταν πάει κάποιος στην Τουρκία ή στην Ελλάδα, το οποίο δεν είναι επαγγελματικό, όλα τα χρήματα είναι χωρίς να πληρώνεις εφορία. Και στην Τουρκία το ίδιο ή σε άλλες χώρες πληρώνεις 10%. Οπότε δεν είναι δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιος να φορολογείται με 100% και κάποιος με 0 ή με 5%. Και γενικά αυτό κοίταζα, να παίρνω κάποιες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα και να έρχονται με λαχτάρα στη Βάσα, να θέλουν να παίξουν για τη Βάσα και να ωφεληθούν και οι ίδιες, όχι να έρθουν εκεί να, μόνο για να εκμεταλλευτούν, να πάρουν κάποια καλά χρήματα.
1: Κοιτάς μεταξύ των παικτριών να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά στα συμβόλαια, δεν το κοιτάς ποτέ αυτό?
0: Σίγουρα το κοιτάς αυτό. Βέβαια, ο μεταγραφικός σχεδιασμός αυτό θα αλλάζει κάθε λεπτό. Γιατί μπορεί να έχεις 10 άτομα στη λίστα και να μην έρθει κανένας από τα 10, οπότε θα πας στο 11ο και κάθε αυτού. Η βάσα πριν πάω εγώ, υπήρχαν κάποιες ότι πέραν μια παίχτρια η οποία έπαιρνε πολλαπλάσια χρήματα και ήταν όνομα 35 χρονών. Αυτά τα σταμάτησα γιατί αρχίσαν να μ' ακούνε και μου δώσαν το ελεύθερο να τα κάνω με το δικό μου σκεπτικό, φυσικά σε συζήτηση με τη διοίκηση.
1: Πώς ήταν τα επόμενα χρόνια στην Βάσας όσο πέρναγαν? Ένιωθες αυτό που λέμε ποτέ την πίεση ότι να διατηρήσουμε τον τίτλο, να ξαναπάρουμε το κύπελο, να είμαστε πρωταγωνιστές, ή είχες βγει από αυτή την φιλοσοφία?
0: Κάθε μέρα νιώθω πίεση, ακόμα και όταν πάω στην προπόνηση. Και την πίεση τη βάζω μόνος μου, εγώ στον εαυτό μου. Δεν μου την έβαζε κανένα στη Βάσας. Νομίζω ότι ο Βάσας έφτασε το πικ την 4η χρονιά που κατακτήσαμε τον double και βγήκαμε 3η θέση στο Save Cup και στις 12 του Champions League πρώτα, και μετά περάσαμε στο Save Cup και βγήκαμε. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για το σύλλογο. Τότε μας φύγαν 2 πολύ σημαντικές παίχτρες, η Μπάνιστερ και η Νένε Σίλα, που η Σίλα πήγε στην καλύτερη ομάδα του κόσμου, την Κονελιάνο. Την επόμενη χρονιά πιστεύαμε ότι θα είμαστε στο Champions League, οπότε γι' αυτό παρέμεινα. Αλλά η Ζερέν έδωσε χρήματα στην CV για να πάρει τη θέση με η Wildcard.

0: Οπότε εμείς έπρεπε να παίξουμε προκριματικά. Δεν προκριθήκαμε στο Champions League, στους ομίλους. Οπότε μετά η χρονιά ήταν λίγο πιο δύσκολη, η τελευταία χρονιά. Και ένιωσα ότι φτάσαμε, ξέρεις, όταν φτάσαμε στο ταβάνι μας. Χάσαμε το κύπελλο, τον πρώτο τίτλο που χάσαμε τη διάρκεια που ήμουν στα 5 χρόνια. Αλλά επανήλθαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά είχαμε αποφασίσει με τη διοίκηση ότι βέβαια ότι θα φύγω. Και τότε ήρθε η πρόταση στην Νεμπράσκα, ήρθαν και δώσανε κάποιο buyout στην ομάδα, γιατί είχα ακόμα άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Και τώρα είμαι έτοιμος για το επόμενο βήμα.
1: Θα πάμε στο επόμενο βήμα. Θα ήθελα να μου πεις, Γιάννη, τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των, αυτό που λέμε, των χορηγών και των παραγόντων στην Γερμανία και στην Ουγγαρία. Έχουν άλλη φιλοσοφία, πώς το βίωσες? Χορηγοί και παράγοντες.
0: Στην Γερμανία, φαντάσου, την τελευταία χρονιά είχαμε φτάσει να έχουμε περίπου 100 χορηγούς. Υπήρχε ο χρυσός χορηγός, ο πλάτινο.
1: Σε κλίμα, ανάλογα στα χρήματα που δίνανε και αυτό, τη θέση που θέλανε.
0: Αυτό που είπα πρώτο πράγμα...
1: 100 χορηγούς είχατε στη Στουτγκάρδη.
0: Ναι. Μπορείς να πει και κάποιος πολύ μικρός χορηγός. Αλλά υπήρχαν και πολύ μεγάλοι, όπως η Allianz που ήταν το όνομα της ομάδας, η Kärcher, ποια άλλη ήταν πολύ μεγάλη τώρα, η Boss.
1: Έχουν λόγο στη διαμόρφωση, μιλάνε μαζί σου ή καθόλου?
0: Όχι,
1: οι χορηγοί μιλάνε μόνο, με τους παράγοντες.
0: Στο VIP όταν πήγαινες μετά, το οποίο το VIP νομίζω τότε είχε 165 ευρώ το εισιτήριο, αν θέλεις να πας στο VIP μπορείς να φας, να πιεις. Εκεί όμως έχουν οι χορηγοί, μπορούν να μπουν ελεύθερα γιατί δίνουν τα season tickets ή τις χορηγίες. Εκεί μπορούσε να συζητήσεις κάποια πράγματα, αλλά φιλικά.
1: Όχι στο αγωνιστικό του μέρους, καμία σχέση.
0: Όχι, καμία σχέση ποτέ. Το αγωνιστικό θα ήταν με τον πρόεδρο της ομάδας ή τον γενικό αρχηγό. Ποτέ.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Η ρόλη είναι δηλαδή ξεκάθαρη, είναι ξεκάθαρη και διακριτή.
0: Ναι, έτσι. Δεν υπήρχε ποτέ καμία περίπτωση. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα.
1: Στην Ουγγαρία?
0: Στην Ουγγαρία ήταν ένας ο χορηγός, ο Γιάννος Γιάμπορο, όπως σου είπα, και έβαζε σχεδόν όλα τα χρήματα. Που ήταν πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Και προσπάθησα ακόμα και αυτό να το περάσω στην ομάδα, ότι πες ότι γίνεται κάτι, μπορεί να σταματήσει. Σιγά σιγά νομίζω ότι τον τέταρτο χρόνο άρχισαν να φέρουν κάποιους χορηγούς. Ακόμα και τώρα είδα κάποιους καινούς χορηγούς. Αλλά ακόμα ο κύριος Γιάμπορ βάζει
1: όλο το ποσό που λέμε.
0: Όλο το ποσό σχεδόν, 80% του ποσού. Οπότε νομίζω είναι επαναπαυμένοι. Γενικά είναι λίγο σαν τους, σαν τους Έλληνες. Δεν βλέπουν μπροστά ότι μπορούν να βελτιωθούν κι άλλο. Και ένας από τους λόγους όλους που έφυγα ήταν ότι δεν κοιτάνε πώς να προοδεύσουν. Δηλαδή είναι μόνο η ομάδα, είναι και το οργανωτικό κομμάτι. Αυτό που λες τώρα, ο κύριος Γιάμπορ, άμα συνεχίσει και βάζει τα χρήματα 3-4 χρόνια, μπορεί στο τέλος να πει βαριέμαι. Ενώ άμα είχε βρει κάποιους συμπαίκτες, μπορεί να ήταν διαφορετικά.
1: Ναι, είναι η διαφορά, γι' αυτό σε ρώτησα, ανάμεσα στη Γερμανία και το πώς σκέφτονται στη δομή, στην οργάνωση και τους χορηγούς σε σχέση με την Ουγγαρία, και είναι πράγματα η αθέατη πλευρά που λέμε, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν τα συζητάμε πολλές φορές, βλέπουμε μόνο τους τίτλους.
0: Να δεις πώς τώρα κάνουν διαμόρφωση στο γήπεδο, να το φτιάξουν, να το βελτιώσουν, να μεγαλώσουν τις θέσεις. Όπως και η Δρέσδη και η Σβερίνη, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πράγματα που εμείς εδώ ούτε καν το έχουμε αντιληφθεί ότι μπορεί να συμβαίνουν. Το ίδιο και στην Ουγγαρία.
1: Για πες μου, είπαμε στην Τσεχία, πήρες τον πρώτο τίτλο. Τι ακολούθησε μετά με την Εθνική Τσεχίας?
0: Πήραμε τον τίτλο. Μετά συνεχίζαμε να παίζουμε στο Golden League. Νομίζω κάθε χρόνο πηγαίναμε στο Golden League, στους τελικούς. Πήγαμε και στο Παγκόσμιο, όταν στο Παγκόσμιο μπορούσαν να προκριθούν 18 ομάδες, που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και καταφέραμε πριν 3 χρόνια στο Πανευρωπαϊκό να βγούμε στην οκτάδα. Κερδίσαμε και τη Γερμανία με στη Γερμανία. Παρόλο που το πρώτο μάτς χάσαμε το Αζερμπαϊτζάν 3-0 πάρα πολύ εύκολα. Τη δύσκολη στιγμή δεν κοιτάξαμε όλοι ο ένας τον άλλο να κατηγορήσουμε. Παραμείναμε σαν ομάδα. Και μετά κερδίσαμε την Ελλάδα, το σημαντικό μάτς. Κερδίσαμε τη Γερμανία 3-2. Την κερδίσαμε νομίζω μετά από 33 χρόνια η Τσεχία. Και καταφέραμε και περάσαμε στην επόμενη φάση, κερδίσαμε την Ουκρανία και μπήκαμε στην οκτάδα, που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά ο στόχος μας ήταν σιγά σιγά να πάμε στο VNL, που είναι το ανώτερο επίπεδο και δεν παίζει σε αυτόν τον ευρωπαϊκό θεσμό. Και καταφέραμε και κερδίσαμε το 24, όπως προείπε, στο Challenger Cup. Και τώρα φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά μας στο VNL, το οποίο εκεί πέρα είναι ένα από τις πιο δύσκολες διοργανώσεις που έχω παίξει στη ζωή μου σωματικά, αλλά πιο πολύ ψυχολογικά.
1: Τι είναι αυτό που σου κρατάει στην Εθνική Τσεχίας και τι είναι αυτό που ζητάει η Ομοσπονδία από σένα, γιατί σε πολλά χρόνια τώρα εκεί. Πόσα χρόνια κλείνεις?
0: Αυτός είναι ο 8ος. Όταν πήγα εκεί, η Τσεχία ήταν νούμερο 33 στον κόσμο, αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 13. Αν και βάλαν τώρα τη Ρωσία ξανά για του χρόνου, οπότε τώρα πήγαμε στο 14. Αλλά όπως ήταν το πράγμα, είμαστε στο νούμερο 13. Βλέπουν ότι βελτιώνονται. Όλες οι αθλητές θέλουν να έρθουν στην εθνική ομάδα. Όπως ξέρεις, όποιος αθλητής έρχεται στην εθνική ομάδα δεν πληρώνεται. Πριν πάω εγώ, ήταν διασκορπισμένες. Βρίσκαν δικαιολογίες, δεν ερχόντουσαν, τραυματίες. Κάθε χρόνο προσπαθούμε και βελτιωνόμαστε και η Ομοσπονδία βελτιώνεται. Κάτι που προσπαθώ να πείσω στην Τσεχία, τους λέω, παιδιά, δεν γίνεται να μην έχει η Τσεχία τα τελευταία 16 χρόνια προκριθεί σε κανένα underage category ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τελικά έκανα μια έρευνα, τους έδειξα τι κάνουν οι μεγαλύτερες ομοσπονδίες, Ιταλία, Πολωνία, Τουρκία, Βέλγιο, Ολλανδία, ότι έχουν μαζέμουν τις κοπέλες, τις καλύτερες από όλη τη χώρα, και δουλεύουν μαζί, πάνε όλες στο σχολείο το πρωί, πριν το μάθημα κάνουν προπόνηση ατομική τεχνική, και το βράδυ δουλεύουν όλες μαζί σαν ομάδα. Με κοιτάζαν όλοι. Την πρώτη χρονιά σαν να τους είπα κάτι, σαν να ήρθε κάποιος εξωγήινος. Βέβαια όλα αυτά τα είχα δει και στη Γερμανία, γιατί γινόντουσαν και στη Γερμανία αυτά. Την πρώτη χρονιά δεν το κάναν. Τη δεύτερη χρονιά δεν το κάναν, αλλά αρχίσανε τώρα με την επιτυχία και σου λέει, να το δούμε. Και τελικά όταν ήταν να ανανεώσω, ήρθε ο αντιπρόεδρος και μου λέει, Γιάννη, θέλουμε να κάνουμε αυτό το σχολείο. Και πέρυσι η Under 16 βγήκε τέταρτη στην Ευρώπη. Ήδη έχουν κάποιες επιτυχίες και αυτή ήταν η τρίτη χρονιά που έχουμε δημιουργήσει αυτό το σχολείο και ήδη δύο κοπέλες ήταν στη γυναική ομάδα αυτή τη χρονιά μαζί μας.
1: Προπονητικά ακολουθείτε το ίδιο σύστημα σε όλες τις κατηγορίες, τις ηλικιακές?
0: Ναι, έχω δώσει κάποια στοιχεία, πώς πρέπει να κάνουμε υποδοχή, πώς να κάνουμε πάσα, έχουμε συναντήσει με τους προπονητές και έφερα από τη Στουγκάρδη τον βοηθό που είχα εκεί πέρα, τον Σεμπαστιάν Σμιτς, τους έπεισα και τον προσλάβανε και τον έχουν πάρει σαν προπονητή ατομικής τεχνικής στο σχολείο και τον έχω και βοηθό στην γυναική ομάδα και όλες οι κοπέλες μαθαίνουν κάποια στοιχεία ο οποίος είναι στην εθνική ομάδα, όπως δουλεύουμε στη γυναική ομάδα.
1: Τι αποδοχή έχει στην Τσεχία η εθνική ομάδα στον κόσμο?
0: Θα το δούμε τώρα, γιατί παίζουμε στον Μπέρνο, αλλά νομίζω όλα είναι, ξέρεις, στην Ήτα στη χαρά είναι όλοι χαρούμενοι, στην Ήτα είναι όλοι αρνητικοί, σε οποιαδήποτε χώρα και να είσαι, αλλά γενικά νομίζω ότι έχουμε πολύ καλέ, όλοι μιλάνε θετικά για την ομάδα μας. Αλλά θα δούμε. Νομίζω τώρα ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο εκεί πέρα στον Πέρνο και όταν διοργανώνεις μια διοργάνωση, η πίεση και οι εξωγενείς παράγοντες είναι πολύ πιο μεγάλοι που μπορούν να επηρεάσουν τους παίχτες και το staff και μια ομάδα.
1: 8 χρόνια. Βλέπεις ότι θα έχει συνέχεια η συνεργασία, έχεις μιλήσει μαζί τους?
0: Και εκεί έχω ανανεώσει νομίζω 4 φορές. Έχω ανανεώσει τώρα μέχρι το 2028. Αλλά στη δουλειά μου είμαι πάντα με μια βαλίτσα έτοιμος, όπως ήμουν στη Στουγκάρδη, όπως θυμάσαι. Και για μένα δεν έχω συμβόλαιο. Οπότε.
1: Δεν έχει συμβόλαιο στην Τσεχία?
0: Έχω μέχρι το 28. Έχεις, αλλά για μένα, σαν για Γιάννη στο μυαλό μου.
1: Αύριο.
0: Ναι. Μπορεί να μου πούνε κάτι που να με τρελάνει και επειδή σου λέω έχουμε πιστό σε κάποιες αρχές που έχω, μπορεί να σκοτώ να φύγω. Αλλά νομίζω ότι στην Τσεχία έχω βρει ανθρώπους οι οποίοι. Από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί σε οποιαδήποτε δουλειά που κάνω. Και όταν έχουμε διαφωνίες τις λύνουμε σαν ομάδα, σαν κοιτάμε στα μάτια ο ένας τον άλλον και ως τώρα ό,τι λέω σχεδόν πάντα ικανοποιούν κάθε επιθυμία μου και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκεί έχεις βρει Έλληνες στην Τσεχία?
0: Ναι, μιλάνε πολύ Τσέχοι ελληνικά που έρχονται και μου μιλάνε, που ήταν στην Ελλάδα, είναι τρελό, δηλαδή παντού βρίσκεις Έλληνες. Και έχω πάρει και κάποιον συνεργάτη Έλληνα μαζί μου, τον Αργύρη τον Αντιφάκο, που είναι εκεί πέρα 3 χρόνια. Γενικά υπάρχει ελληνικό στοιχείο και στη Τσεχία και ειδικά στον Μπέρνο.

0: Γιάννη Αθανασόπουλε, Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία. Υπάρχει κάτι το κοινό στον κόσμο του αθλητισμού?
1: Σίγουρα πολλά κοινά. Η νίκη, η ήττα, τα συναισθήματα, αλλά η κουλτούρα, είναι πολλά διαφορετικά πράγματα σε κάθε χώρα. Το σημαντικό είναι να προσπαθείς να προσαρμόζεσαι και πόσο επικοινωνιακός είσαι. Και αυτό που προσπαθούσα και έκανα σε κάθε ομάδα εκεί πέρα, να προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα στυλ που ακολουθούμε όλοι, να παίζουμε ένα στυλ βόλεϊ που πιστεύουμε ότι θα είναι effective, πώς λέγεται τώρα, να δουλεύει προς όφελος της ομάδας μας και να παίζουμε σαν ομάδα. Αυτό είναι που έχει δουλέψει ως τώρα σε κάθε ομάδα που έχω κοουτσάρει.
0: Παίκτες, παίκτριες, παράγοντες, φίλαθλοι σου ζητάνε να έρθουν στην Ελλάδα από Γερμανία, Τσεχία, Ουγγαρία για διακοπές?
1: Όλοι. Όλοι. Αλλά μόλις τους δίνω κάποιες λίστες με νησιά οι οποίες δεν έχουν απευθείας ανταπόκριση, τους είναι λίγο πιο δύσκολο. Όλοι ξέρουν Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα.
0: Απευθείας
1: πτήσεις. Αλλά φαντάζομαι τώρα όταν θα πρέπει να πετάξεις στην Αθήνα, να πας στον Πειραιά ή στη Ραφίνα να πάρεις το καράβι, είναι λίγο αποτρεπτικό. Ειδικά όταν είσαι αθλητής και δεν έχεις πολλές μέρες διακοπές. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά όταν κάποιο νησί από αυτά που τους έχω στείλει, που βλέπω και εγώ, βάλει αεροδρόμιο ή απευθείας πτήσεις, πιστεύω ο τουρισμός θα εκτιναχθεί.
0: Τι σου λένε όταν επιστρέφουν, και ειδικά οι παίκτριες, όταν έρχονται οι ξένες πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα ξανάρθουμε?
1: 1000%. Πόσο φιλόξενοι είμαστε για το φαγητό, καλά για τον ήλιο, για τα πάντα. Άμα δεις πόσες τσέχες παίκτριες θα έχω φέτος στην Ελλάδα, την αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Σε βλέπω ανοίγει σε ταξιδιωτικό πρακτορείο. Τράπεζα, προπονητής, βολέι. Σε βλέπω να κάνεις ταξιδιωτικό πρακτορείο με όλους αυτούς που έχεις γνωρίσει, Γιάννη, εύκολα. Έτσι.
1: Όλοι με παίρνουν να μου ζητήσουν συμβουλές, αλλά και εγώ φαντάζομαι έχω φύγει 13 χρόνια από την Ελλάδα, οπότε δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, αλλά προσπαθώ να τους βοηθήσω.
0: Και από φαγητό. Από φαγητό πρέπει να είναι πρώτα στη λίστα όλα αυτά, σουβλάκι και όλα τα σχετικά. Έτσι,
1: ναι, ναι, τα ξέρουν όλα. Τα ξέρουν όλα. Τώρα με το ίντερνετ είναι λίγο πιο εύκολο να τα ψάξεις, αλλά τους λέω κάποια τυροκαυτερή, κάποιους μεζέντες, τους οποίους δεν τους ξέρουν και ενθουσιάζονται, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχουν πολλά ορεκτικά. Όπως βλέπεις τώρα, ήμουν στην Πάρο και καθόντουσα κάποιοι τουρίστες δίπλα μου και βλέπουν την παραγγείλα με 4 άτομα και ήταν με ανοιχτό το στόμα, ενώ αυτοί είχαν πάρει 2 πιάτα.
0: Ναι, γιατί και ο καθένα τρώει το δικό του, έτσι.
1: Ναι, δεν ναι, αλλά του είναι περίεργο. Δεν είναι ότι θέλουν να κάνουν οικονομία ή κάτι, αλλά σου λέει τι κάνουν αυτοί. Αλλά έτσι είμαστε εμείς.
0: Και τα βάζουν και στη μέση και τρώνε όλοι μαζί.
1: Και τα τρώνε όλοι μαζί. Τι γίνεται εδώ πέρα? Του φαίνεται περίεργο σε όλους.
0: Μάλιστα. Γιάννη, έξω από τα συμβόλαια, τα νούμερα, τα στατιστικά, έξω από το πλαίσιο, η ψυχή, η θέληση. Μετράει στον αθλητισμό? Δεν είναι μετρήσιμα αυτά τα μεγέθη, έτσι? Όταν λες θέληση, ψυχή, δεν υπάρχει μετρήσιμο, δεν υπάρχει data, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όχι, όχι, κανείς δεν μπορεί να το τσεκάρει αυτό, ή τη γλώσσα του σώματος. Η μητέρα σου, ο πατέρας σου αμέσως μπορεί να σε καταλάβουν. Το ίδιο και ο προπονητής. Μπορεί να νιώσει αν ένας παίκτης είναι στο παιχνίδι ή πως νιώθει, ειδικά όταν περνάνε τόσες ώρες μαζί. Αυτά που λες εσύ δεν μπορεί να δει κάποιος. Ή το AI τώρα, που μπορεί το AI να πάρει στατιστικά και να σου πει αυτή είναι η αδυναμία του αντιπάλου ή ξεκίνησε αυτό το rotation, κάνε αυτό. Ναι, αλλά έχεις να κάνεις με ανθρώπους. Είναι κάποια πράγματα τα οποία αλλάζουν τα συναισθήματα κάθε λεπτό. Τα έχω διαβάσει, το έχω δει τώρα τελευταία, πάει παντού. Λέει ποια είναι η διαφορά το 5 κορυφαίων τενιστών, δεν ξέρω αν το έχεις δει, με το 6 μέχρι το 25. Είναι προπόνηση? Όχι. Είναι διατροφή? Είναι τι βάρη κάνουνε? Είναι γενικά? Λέει, όχι. Ποιο είναι το πώς φεύγουνε στο πνευματικό κομμάτι από την... από το, ξέρω εγώ, έχεις εδώ πέρα τον άγγελο και εδώ πέρα το διαβολάκι δεξιά. Πώς φέρεις από την αρνητική σκέψη? Αν σκεφτείς κάτι το οποίο λες ωραία, αυτό, έχασα αυτή την μπάλα, θα παλέψω για την επόμενη. Αν σκεφτείς κάτι θετικό, σταματάς να βαριένεσαι και να έχεις αρνητική σκέψη και το γλώσσα του σώματός σου να είναι αρνητική. Και σιγά σιγά όσο μεγαλώνει το παιχνίδι θα έχεις πιο πολλές ανάσες, θα σκέφτεσαι πιο θετικά και θα ξεφύγεις από αυτή τη φούσκα, bubble που το λέμε στα αγγλικά, που σκέφτεσαι αρνητικά. Γιατί αυτό επηρεάζει τις επόμενες φάσεις. Αυτό προσπαθούν να δουλέψουν με τις ομάδες. Οπότε έρχονται όλοι μαζί στο κέντρο του γηπέδου, προσπαθούν να βρουν κάτι θετικό να πούν και μετά πάει ο καθένας στη θέση του και δεν συμπεριφέρονται σαν έξι ξένοι. Α, γιατί μου έκανες αυτή την μπάσα, γιατί η υποδοχή ήταν χάλια, γιατί έκανες λάθος σερβίς. Το οποίο όλοι οι άνθρωποι κάνουμε, προσπαθούμε τη δικιά μας αδυναμία να την επιρρήξουμε κάπου αλλού κάποιες ευθύνες.
0: Και αυτό που λες, Γιάννη, οι κορυφαίοι στον πλανήτη, οι αθλητές και αθλήτριες, οι κορυφαίοι από τους καλύτερους, έτσι, γιατί πάντα οι κορυφαίοι είναι για έναν ή για μια ομάδα, δεν μπαίνουν καν στην διαδικασία της σκέψης, της μη θετικής. Γι' αυτό
1: λένε, να σας σταματήσω, συγγνώμη, ότι θα έρθει σε αυτή τη σκέψη. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα φύγεις έξω
0: από αυτό.
1: Άμα δεις το Φέντερ πώς έπαιζε 19 χρονών, έσπαγε κάθε ρακέτα που υπήρχε. Δεν ήταν τα τελευταία 5-10 χρόνια, πάντα έμενε ήρεμος, ίδια γλώσσα σώματος. Ο Τζόκοβιτς το ίδιο πράγμα λέει. Σίγουρα θα έχεις αρνητικές σκέψεις. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα
0: βγεις. Θα βγεις.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να μην έχεις μπει στην
1: ουσία. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει.
0: Για να διατηρηθούν
1: σε αυτό. Τότε δεν είσαι άνθρωπος αν δεν έχεις αρνητικές σκέψεις. Το θέμα είναι ποιοι γίνονται οι top αθλητές, πόσο γρήγορα κάνουν
0: βγαίνει.
1: Αυτό. Βγαίνεις από αυτή την αρνητικότητα.
0: Γιατί όταν βγεις σε απειροελάχιστο χρόνο, δεν θα τον επηρεάσεις.
1: Στις επόμενες φάσεις. Ναι.
0: Στις επόμενες φάσεις.
1: Ναι, αυτό πάντα και στο βόλεϊ είναι. Μπορεί να χάσεις τη συγκέντρωσή σου για ένα λεπτό. Είναι αρκετό για να χάσεις το υψηλότερο επίπεδο το μάτς. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Έχασες ένα πόντο. Τελείωσε. Είναι ένας πόντος. Πρέπει
0: ένας
1: να πας στον επόμενο.
0: Από την ώρα που θα πάει για το σερβίς πρέπει να έχει βγει ήδη.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή έχει αυτό τα 3, 5, 10 δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς.
0: Το να γυρίσει η μετάβαση που λέμε που δεν θα επηρεάσει την ώρα του αγώνα.
1: Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα που σου λέω τώρα, εγώ τα πρώτα μου χρόνια σαν προπονητής, τα 2-3 πρώτα χρόνια, δεν μπορούσα να το αντιληφθώ ότι είναι τόσο σημαντικά. Πλέον για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Αυτή είναι η διαφορά, είπαμε, των κορυφαίων από τους καλύτερους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, σε όλα τα αθλήματα, είτε ομαδικά είτε ατομικά. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι για το καλωσόρισμα του Γιάννη Αθανασόπουλου στην Νεμπράσκα. Έχει κερδίσει το σεβασμό σε όλο τον κόσμο του βόλεϊ για όσα έκτισε στη Γερμανία, την Ουγγαρία και με την Εθνική Ομάδα Γυναικών της Τσεχίας. Τα πρότυπα για τα οποία είναι γνωστός, η ταπεινότητα, η σκληρή δουλειά και η αδιάκοπη επιδίωξη της αριστείας, είναι ακριβώς αυτό που είμαστε και αυτό πάνω στο οποίο προσπαθούμε να χτίσουμε. Η Νεμπράσκα είναι η πολιτεία με το πιο παθακιασμένο κοινό για το βόλεϊ στη χώρα και οι φίλαθλοι καθώς και οι αθλήτριές μας θα έχουν έναν προπονητή που ανταποκρίνεται σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ανυπομονούμε να τον υποδεχτούμε στην πολιτεία του βόλεϊ. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Νεμπράσκα. Και τη δήλωση την έκανε Κίστερ Μπούθ, πρόεδρος στη Νεμπράσκα. Έτσι, Γιάννη, καλύτερος τρόπος να σε υποδεχτούν. Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία από το χαρακτήρα σου, από το τι έχεις κάνει στη διαδρομή σου. Και σίγουρα όλα αυτά, εννοείται ότι το αποτέλεσμα έτσι κρίνει τον προπονητή, αποτέλεσαν το διαβατήριό σου για την Νεμπράσκα. Πώς έγινε η επαφή?
1: Η αλήθεια είναι ότι μιλούσα με κάποιες άλλες ομάδες από άλλες χώρες, από άλλες Τουρκία, χώρες. Από την Καλιφόρνια, από κάποια άλλη ομάδα. Αλλά μόλις και ήμουν κοντά να πάρω την απόφαση να πάω κάπου αλλού. Αλλά μόλις έκανα τη συνέντευξη και μόλις άκουσα το όνομα Νεμπράσκα, κάτι σκύρτησε στην καρδιά μου, γιατί η Νεμπράσκα είναι η μέκα του βόλεϊ.
0: Μία παρένθεση, συγγνώμη που σε διακόπτω, για το ακροατήριο που δεν ασχολείται όχι με το βόλεϊ, με τον αθλητισμό. Πόσο κόσμο έχει μαζέψει η Νεμπράσκα?
1: Το κολέγιο της Νεμπράσκα, γιατί όπως ξέρουμε τα κολέγια είναι πολύ σημαντικά στην Αμερική, έχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε αγώνα βόλεϊ, 92.000 κάτι. Και επειδή αυτά τα παρακολουθώ, μόλις το είχα δει αυτή την εικόνα, ήταν κάτι που δεν το πίστευα. Και μόλις άκουσα Νεμπράσκα και επειδή ξέρω ποιοι παίχτες παίζουν στην Νεμπράσκα και πόσα ήταν το roster και η Love B που είναι η λίγα, εκεί ήταν σαν να μην υπάρχει δεύτερη σκέψη, όπως μου μιλήσανε, πώς μου είπανε ότι θέλουν να κοουτσάρω, να είμαι ο εαυτός μου. Ήταν κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα. Οπότε ο γιος μου έχει μεγαλώσει, και το ότι το πρωτάθλημα θα πρέπει να είμαι εκεί 6 μήνες, οπότε θα έχω 2 μήνες να περάσω με το γιο μου, θα είναι και αυτό σημαντικό. Όλα αυτά τα έβαλα κάτω και δεν πήγα σε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα που είχα κάποιες προτάσεις, στην Καλιφόρνια, γιατί πιστεύω ότι το κέντρο του βόλεϊ είναι στην Νεμπράσκα, η οποία οι άνθρωποι είναι τρελοί για το βόλεϊ.
0: Σε πήραν τηλέφωνο, βρεθήκατε από κοντά, μιλήσατε διαδικτυακά?
1: Όλα γίνονται μέσω online, με Zoom meetings, και γιατί δεν είναι εύκολο κατά τη διάρκεια της χρονιάς εγώ να πάω εκεί πέρα, και όλα έγιναν διαδικτυακά, με κάποιες συναντήσεις που κάναμε online.
0: Ποια είναι η διαφορά στο κλείσιμο της συμφωνίας σε σχέση με τη Γερμανία και τη Στουτγκάρδη, με τη Βάσας και με την Εθνική Τσεχίας? Αυτή η διαπραγμάτευση και αυτή η συμφωνία περιελάμβανε κάτι που δεν το είχες ξαναζήσει, ή ήτανε μια κοινή επαφή, κοινές συναντήσεις?
1: Ήτανε τόσο σίγουρο ότι με θέλανε, που με κάνανε να νιώσω ευπρόσδεκτος. Σε ό,τι απορία είχανε απάντηση, γιατί και εγώ τώρα θα πάω πρώτη φορά στην Αμερική, σε άλλη Ήπειρο, να δουλέψω, και μου δώσανε να καταλάβω ότι γενικά θέλουν να είμαι ο εαυτός μου, και αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Είχα μια πρόταση από Τουρκία και πρότεινα στην ομάδα που είχε φτάσει σε τελικό στάδιο, πρότεινα να πάω εκεί να δω τις εγκαταστάσεις, τους ιδιοκτήτες, και τελικά, ενώ μου είχαν πει ναι, τελευταία στιγμή μου λένε όχι, εντάξει, το συμβόλαιο, σε εμπιστευόμαστε, είμαστε ο πρόεδρος δεν μπορεί να είναι εδώ εκείνη την περίοδο, σίγουρα είχα, και αυτό με απέτρεψε, επειδή όπως σου είπα θέλω να έχω να βλέπω η διεισόμαση τι συμβαίνει. Απλά στην Νεμπράσκα δεν μπορούσα να πάω στην Αμερική κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά μπορούσαν, μου δώσανε όλες τις απαντήσεις και μπορούσα να τα δω online. Οι καταστάσεις είναι σε άλλο επίπεδο σε σχέση με την Ευρώπη, το πώς αντιμετωπίζουν το άθλημα είναι διαφορετικό, οπότε πάω για κάτι καινούριο εκεί πέρα, γεμάτος δύναμη και πολύ ενθουσιασμένος για να δω πώς θα πάει το πράγμα εκεί στην Αμερική.
0: Στόχος είναι και εκεί να είσαι πρωταθλητής?
1: Γι' αυτό παίζεις, για να κερδίζεις. Σίγουρα έχουμε πάρα πολύ καλές παίκτρες στην ομάδα. Θα είναι λίγο διαφορετικό το ρόστερ όπως είχα συνηθίσει ως τώρα. Η ομάδα έχει φτιαχτεί ήδη. Αλλά πάρα πολύ καλές παίκτριες και οι 15 που είναι στο ρόστερ. Οπότε θα είναι λίγο διαφορετικό να το διαχειριστώ αυτό, και σίγουρα κάποιες διαφορετικές εθνικότητες. Η Τζόρνταν Λάσον, η καλύτερη ακραία τα τελευταία 15 χρόνια στο παγκόσμιο βόλεϊ, είναι παίκτρια της ομάδας. Η Κάρολ, η Βραζιλιάνα, και αυτή μια της καλύτερης παίκτρια στον κόσμο, η Μπούις. Οπότε ανεβαίνουμε επίπεδο στο επίπεδο βόλεϊ, αλλά νομίζω οι αρχές που θα έχω σαν προπονητής θα είναι ίδιες σε οποιοδήποτε επίπεδο.
0: Ένα είναι το σίγουρο, ότι ο ενθουσιασμός σου είναι ο ίδιος με την πρώτη φορά που ανέλαβες στη Στουτγκάρδη, έτσι?
1: 1000%, 1000%, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ακολουθήσω, αυτή τη συνταγή, να είμαι ταπεινός, όχι σαν τις 4 μέρες που σου είπα, και πεινασμένος, και να πηγαίνω σε κάθε προπόνηση σαν η πρώτη μου ή η τελευταία προπόνηση.
0: Αλλάζει εκεί κάτι σε θέμα χορηγών, συνθήκων, εγκαταστάσεων? Δηλαδή αλλάζουν κάποια δεδομένα?
1: Εκεί πέρα ήδη μου πάνε κάποιο δεδομένο ότι μπορώ να έχω το γήπεδο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μετά δεν μπορώ, γιατί είναι για τα παιδιά. Δίνουν πολύ μεγάλη βάση στις ακαδημίες. Απλά εκεί είναι, φαντάσου που σου είπα ότι η Στουτγκάρδη είναι απίστευτη καταστάση, εκεί πέρα είναι 5 επίπεδα πάνω. Στην Νεμπράσκα, από όσο έχω δει, νομίζω ότι θα είναι τα season tickets θα είναι γύρω στις 4.000. Ξεκινάμε πώς λέγεται, κάτοχοι διαρκείας, οπότε το viewership, πώς λέγεται, η θεαματικότητα θα είναι πολύ πιο μεγάλη από ό,τι είχα συνηθίσει στη Γερμανία, στην Τσεχία ή στην Ουγγαρία. Φαντάσου, στην πρώτη μέρα που με ανακοινώσανε το προφίλ μου είχε 400.000 views. Είναι κάτι το βλέπουν το βόλεϊ σαν θρησκεία εκεί πέρα η πολιτεία της Νεμπράσκα, είναι το πρώτο τους άθλημα.
0: Οπότε εκεί σίγουρα θα πάρεις μαζί σου συνεργάτες που είχε σε άλλες ομάδες.
1: Ναι, θα πάρω την Κίκη Κότσαρ που ήταν βοηθός μου 5 χρόνια στον Γκάδι και τώρα είναι και στην Τσεχία, και θα πάρω και τον Τζάμπι που ήταν στατιστικολόγος μου 5 χρόνια στη Βάσας. Θα κατάφερα και θα έρθει και αυτός μαζί. Και ήδη έχω κάνει κάποιες συνεντεύξεις, ένας πορτορικανός βοηθός και κάποια άλλα μέλη του staff που αναγκαστικά θα είναι Αμερικοί, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να πάρεις να δώσουν βίζα σε Ευρωπαίους και θέλουν να έχουν και φυσικά και Αμερικάνους στο staff.
0: Πότε αρχίζει η προετοιμασία?
1: 29 Οκτωβρίου πρέπει να είμαι εκεί, οπότε ξεκινάμε από 1 Νοεμβρίου.
0: Και το πρωτάθλημα διάρκεια...
1: Ξεκινάει 14 ή 16, εξαρτάται την ομάδα, δεν έχει γίνει κλήρωση Δεκεμβρίου, και τελειώνει τέλη Απριλίου αν είσαι στους τελικούς. Αλλιώς 15 Απριλίου.
0: Και το σύστημα πώς είναι των τελικών?
1: Των τελικών περνάνε, είναι 2 όμιλοι των 5 ομάδων. Οι 3 πρώτοι περνάνε στους τελικούς, οι άλλοι πάνε σπίτι τους. Και ο δεύτερος με τον τρίτο του άλλου ομίλου παίζει. Ο πρώτος, ναι, ο πρώτος περνάει, μπάει στον τελικό και παίζει ένα αγώνα μέσα έξω και μετά στο Golden Set αν είναι 1-1 τα παιχνίδια.
0: Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, ναι, Γιάννη?
1: Ναι, ναι. Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη σε όλα τα YouTube και κάποια κανάλια που έχουν. Και τους τελικούς νομίζω, από όσο ξέρω, είναι και στο... σαν την ΕΡΤ εδώ πέρα νομίζω είναι στο εθνικό επίπεδο.
0: Ναι. Χορηγή?
1: Η Λίγκα αυτή ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Η Λίγκα αποφασίζει ποιος προπονητής θα είναι σε κάποια ομάδα και το ρόστερ των παιχτριών, και η Λίγκα αυτή θα πουλήσει, και ήδη έχει αρχίσει και πουλάει αυτές τις ομάδες σε ιδιοκτήτες. Σύντομα αυτό, κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να αποφασίσει με salary cap για τις ομάδες, φέτος όχι, και αυτό ότι δημιούργησε αυτό το προϊόν, και από εκεί και πέρα μετά θα έχεις κάποιο salary cap που μπορεί να υπογράφεις όποιον θες για προπονητή ή για παίχτες. Χορηγή, από όσο ξέρω, η Kim Kardashian είναι ο μεγάλος χορηγός ομάδας. Το NCAA, το College Volleyball είναι και αυτό χορηγός ομάδα. Είναι πάρα πολύ χορηγή και εκεί πέρα είναι κάπως... Να ξέρεις, οι Αμερικάνοι, αν οι Γερμανοί στο μάρκετινγκ είναι καλοί, εκεί πέρα είναι πολλαπλάσια, επί 3 ξέρω εγώ. Και ήδη τώρα είναι Ιούλιος, ας πούμε, και ήδη με έχουν ρωτήσει κάποια πράγματα που θα είμαι εκεί το Δεκέμβριο και έχω μήνυμα ανοιχτό το στόμα. Υπάρχει πολλή οργάνωση και νομίζω ότι μοιάζονται πάρα πολύ και θέλουν να βγάλουν κέρδος από αυτό. Οι Αμερικάνοι τον αθλητισμό το βλέπουν σαν διασκέδαση, αλλά και βλέπουν και πάρα πολύ το κέρδος.
0: Λοιπόν, δώσε μας τάξη μεγέθους στο περίπου. Έτσι, εφορία δεν είμαστε. Δεν κρατάμε ε9 και τα σχετικά, ούτε εκεί. Γερμανία, Ουγγαρία και τώρα Αμερική στη Λίγκα. Ποια είναι, όχι μόνο από τις ομάδες που πέρασες, ποιο είναι το μεγαλύτερο μέγεθος σε προϋπολογισμό?
1: Καλά, σίγουρα είναι η Αμερική.
0: Πες μας έτσι ενδεικτικά κάποιες.
1: Τα budget.
0: Ναι, από κάποιες ομάδες, από τη Γερμανία. Όχι τις ομάδες, ότι στη Γερμανία ας πούμε μια ομάδα μπορεί να έχει 5 εκατομμύρια.
1: Ναι, όταν ήμουνα εγώ είχε φτάσει στο Στουτγκάρδη, όταν έφυγα νομίζω είχαμε budget 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά όλα αυτά περιλαμβάνει εφορία. Στη Βάσας είχαμε φτάσει να έχουμε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα νομίζω, αλλά δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς, αλλά επειδή στην Αμερική επικοινωνήσει πολύ μεγάλη εφορία, νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 7-8.
0: 7-8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι. Έτσι.
0: Ξέρεις από άλλες ομάδες που θα έχετε αντιπάλους
1: στην
0: που
1: Λίγα,
0: μπορεί να φτάνει στη Λίγα?
1: Στη Λίγα είναι εκεί πέρα. Είναι όλα, δεν υπάρχουν ακόμα.
0: Ναι,
1: και θα υπάρχει και salary cap. Θα είναι όπως το NBA ή όπως την Ευρωλίγκα, ναι, που πάει να γίνει τώρα στο μπάσκετ. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Άμα ξεφύγεις, θα πρέπει να πληρώσεις χρήματα στις άλλες ομάδες.
0: Ναι, πέναλτι.
1: Ναι, πέναλτι.
0: Τι συμβόλαιο έχεις σε χρονική διάρκεια?
1: 2 χρόνια.
0: 2 χρόνια, την υπάρχει ρήτρα για ανανέωση από την πλευρά σου ή από την πλευρά τους, ή όχι, 2 χρόνια και κλείνει?
1: 2 χρόνια και κλείνει.
0: Έχεις ως στόχο, Γιάννη, άλλες χώρες, άλλα πρωταθλήματα? Αυτό που λέμε ο Γιάννης Αθανασόπουλος που να πει θέλω να πάω να προπονήσω αυτή την ομάδα σε αυτή τη χώρα ή θέλω να αναλάβω κάποτε αυτή την εθνική ομάδα και να τους καθοδηγώ.
1: Κοίταξε, στο μυαλό μου τα καλύτερα πρωταθλήματα είναι της Ιταλίας και της Τουρκίας, και τρίτο είναι τώρα η Αμερική, και πιστεύω με πολύ δυνατές πιθανότητες σύντομα να είναι από τα πρώτα. Αλλά αν ήθελα να πάω στο δυνατότερο πρωτάθλημα στην Τουρκία θα μπορούσα να πάω φέτος, αλλά ξαναλέω, εγώ με νοιάζει πιο πολύ πως νιώθω εγώ σαν Γιάννης, αν μπορώ να κάνω αυτά που έχω στο μυαλό μου, δηλαδή να με ακολουθήσουν για τις ιδέες μου, για τις αρχές μου. Ένιωσα εκεί πέρα ότι ήταν καλό. Σίγουρα θα ήθελα να κοουτσάρω κάποια στιγμή στην Ιταλία, θα ήταν όνειρο, αλλά πιο πολύ με νοιάζει οι άνθρωποι, πως νιώθω, πως μπορώ να δω κάποιο project, πως μπορεί να προοδεύσει. Αυτό.
0: Οπότε επόμενο στάδιο από θέμα διασυλλογικό, σε βλέπω Ιταλία, έτσι, αλλά δεν θα σε χάλαγε και Εθνική Ιταλίας?
1: Όχι, δεν γίνονται αυτά.
0: Αλλά γίνονται.
1: Όνειρα είναι, άμα μου έλεγες ότι
0: από όταν
1: ξεκίνησα
0: τράπεζα,
1: ότι στην τράπεζα, ότι θα ζω στο εξωτερικό, θα σου έλεγα τρελός.
0: Στην Εμπράσκα.
1: Ότι θα είσαι στην Εμπράσκα, ότι είσαι προπονητής εθνικής ομάδας, ότι πήρες αυτούς τους τίτλους, θα σου έλεγα είσαι τρελός. Και ακόμα πιστεύω ότι ζω ένα όνειρο και ότι όλα αυτά δεν έχουν συμβεί.
0: Όλα αυτά δεν έχουν συμβεί. Λοιπόν, στην ιστοσελίδα volleylove.gr έγραψε ο συντάκτης επαγγελματίας προπονητής ο Αθανασόπουλος με τη βάσα. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Και ο Αθανασόπουλος πρωταθλητής παραμένει. Στην ιστοσελίδα volleylove.gr το έγραψαν για εσένα. Οπότε Γιάννη Αθανασόπουλε, να παραμείνεις πρωταθλητής όπου και αν είσαι τα επόμενα χρόνια, είτε στην Εμπράσκα, είτε στην Ιταλία, είτε όπου αλλού επιλέξεις. Γιάννη Αθανασόπουλε, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφόνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, και ήσουν εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού. Να έχεις υγεία πάνω απ' όλα και επιτυχίες, τίτλους, γιατί πραγματικά τιμάς την Ελλάδα, τιμάς τον ελληνικό αθλητισμό. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ στο Ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη, για την πρόσκληση που μπορούσαμε να είμαστε, να προωθήσουμε το άθλημα μας στο βόλεϊ. Να ευχαριστήσω τους ακροατές και να ευχηθώ σε όλους να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι ο ένας με τον άλλον. Οι Έλληνες είναι ικανοί για τα πάντα, αρκεί να τους βάλεις κάποιους κανόνες, και το αποδεικνύουμε αυτό παντού όπου είμαστε στον ελληνισμό. Όλοι είναι πολύ επιτυχημένοι. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Στέλλα Αγγλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγγυκλάκης στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνι ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400Μ που επιτρέπει την ρήψη 20 τόνων επιβραδυντικού υλικού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στην περιοχή της Ζιρόντ και της γειτονικής Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση πάνω από 140.000 ανθρώπων. Οι φλόγες στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ, μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγήσεις ζώνες της κοινότητας της Μαδρίτης, δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε πολύπλοκη την κατάσταση. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αποστέλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 μεταγωγικό. Υπό έλεγχο οι 2 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κασάνδρα Χαλκιδική, η μία στην περιοχή Καλυθέα και η άλλη στην Μόλα Καλύβα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μινώα Πεδιάδα στο Ηράκλειο, όπως οριοθετημένη και σε απομακρυσμένο ορεινό σημείο είναι η δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Κινέτας Αττικής. Αθήνα και Λευκωσία συντονίζουν την στάση τους στο Κυπριακό. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτως στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο κύριος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμη και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόουνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατηγικής σημασίας πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ταξίαρχος Γιαχία Σαρή, στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν εγκαταστάσεις στη Σαράμκο, στις πόλεις Γιανμπού και Τζιζάν και απείλησε με κλιμάκωση. Ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος κατέριψε και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη αναχέτησε σήμερα η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στην Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιανμπού. Για μεγάλους κινδύνους από την συμμετοχή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Την ανάκληση της πυροβολαρχίας ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην αποτροπή σχεδιαζόμενης επίθεσης με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού προχώρησαν οι αρχές, με το ελληνικό FBI να συλλαμβάνει έναν Αιγύπτιο κακοποιό, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα. Ο Αιγύπτιος, που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, συνεργός του στα Νότια Προαστία, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτούργος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών. Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή δίχρονο αγοράκι δίνουν αυτή την ώρα οι γιατροί στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι γερμανικής καταγωγής, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα Βίλας στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Τα αίτια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται. Στα χέρια της αστυνομίας, οι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης σε 69χρονο κτηνοτρόφο στο Βιλαδένδρο Ρεθύμνου τον Σεπτέμβριο του 2024. Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ συνελήφθησαν 4 άνδρες ηλικίας από 42 έως 66 ετών. Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για εγκληματική ομάδα και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Ανδρών επιβλήθηκε 10-9 της αντίστοιχης της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του Παγκόσμιου Κυπέλου στο Σίδνεϊ και την Κυριακή θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία. 2 χρυσά μετάλλια κατέκτησαν τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 23 ετών στο Ντουίνσμπουργκ. Η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ και ο Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης με τον Ανδρέα Μπούρκα στην Δίκοπο.
2: Ο καιρός.
3: Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης αύριο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο-δυτική 4 με 5 τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική και η θερμοκρασία από 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 19 έως 32 με 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Έφη Γεωργοπούλου. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Ακούμε το βιβλίο «Ο Αρμάνδος και η ψυχή των βιβλίων» του Γιάννη Παπαδάτου. Εικονογράφηση βιβλίου Φωτεινή Στεφανίδη. Εκδόσεις Καλέντης.

Μέρος δεύτερο. Ένας αναχωρητής για τους μισούς είναι αναγκαστικά για τους άλλους μισούς ένας ερχόμενος. Οδυσσέας Ελίτης από το μικρό Ναυτίλο, το σημείωμα του συγγραφέα μας.

Κι ήταν φορές που το κόκκινο άστρο του λες και θα έσβηνε. Όπου ο Αρμάντος φεύγει και διαβάζει την ψυχή των βιβλίων. Περάσανε κάμπος οι κύκλοι της γης γύρω από τον ήλιο. Ο Αρμάντος, ο αγαπημένος της φύσης και αδελφός των κατοίκων της, με ανίποτη αγάπη και μια αγκαλιά αναμνήσεις, μια μέρα με σύννεφα χαιρέτησε το μικρό του το ξέφωτο, ιδίως τον πλάτανο. «Θα ξανάρθω, θα ξανάρθω», του είπε. Θρώησε εκείνο συλλαβιστά, διακεκομένα. «Ξέρω γιατί φεύγεις», ήταν σαν να είπε, κοιτώντας τον μια εκατόχρονη χελώνα που κουβαλούσε στο καβούκι της την αθάνατη σοφία του δάσους.

Ο Αρμάνδος ταξίδεψε πίσω από το μεγάλο βουνό που η κορφή του κοιτούσε το βροχερό ουρανό. Πρώτη φορά του ταξίδευε σε μια άγνωστη γη. Τα παιδιά που πηγαίναν στο δάσος ρωτούσαν: «Ο Αρμάνδος πού πήγε, πού πήγε?» Απάντηση όμως καμιά. Κάποιες μονότονες τρίλες πουλιών ίσως έλεγαν: «Μακριά, μακριά, μακριά, μακριά». Ο Αρμάνδος εγκαταστάθηκε σε μια πόλη με σπίτια πολλά και ψηλά, με δρόμους μεγάλους και άλλα παράξενα και για τον ίδιο μεγάλα. Όμως πολλά δεν του άρεσαν, ιδίως ο πολύβουος θόρυβος και ο μολυσμένος αγέρας. Βρήκε δουλειά σε ένα πάρκο που του έδωσε την αγάπη του. Δούλευε ασταμάτητα. Η ζωή του Αρμάνδου ήταν ένα με τη ζωή των δέντρων, των λουλουδιών και των θάμνων. Και εκεί στην πόλη, τίποτε άλλο δεν θαύμασε παρά ένα μεγάλο κτίριο με κολόνες και μεγάλες αίθουσες και ράφια με πολλά βιβλία. «Είναι η βιβλιοθήκη μας», του είπε κάποιος. «Από τότε που τη φτιάξαμε, είναι σαν να έχουμε φτερά». «Ω, να τα φύλλα μου», είχε πει ο Αρμάνδος την πρώτη μέρα που μπήκε στο κτίριο της βιβλιοθήκης. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ του βιβλία. Άκουγε όμως γι' αυτά και πίστευε πως στα βιβλία βρίσκεται κρυμμένη η αγάπη και η ψυχή των πραγμάτων. Γι' αυτό και έλεγε: «Εγώ ξέρω καλά την ιστορία της φύσης, την ιστορία της φύσης». Και αμέσως διόρθωνε: «Αν μάθαινα να διαβάζω βιβλία, θα μάθαινα καλύτερα την ψυχή των πραγμάτων». Και έτσι, κάθε μέρα ο Αρμάνδος έμπαινε σε αυτό το μεγάλο κτίριο. Ξεφύλιζε τα βιβλία. Ήταν διαρκώς σκεφτικός. Και τι δεν έβλεπε, τι δεν άκουγε. Κάθε μέρα και από ένα βιβλίο ξεφύλιζε. Ταξίδευε ανάμεσα στα μαύρα και παράξενα σύμβολά τους. Και ξεκουραζόταν στις εικόνες και τις ζωγραφιές τους. Και όλο του θύμιζαν τα παράξενα των ονείρων του φύλλα. Τα φύλλα του πλάταν. Τα φύλλα των αγαπημένων του δέντρων. Και ολοπρόσθετε εικόνες αυτά. Και τι δε σκεφτόταν. Τώρα δεν έβλεπε όνειρα. Δεν ήξερε ποια είναι τα πραγματικά φύλλα. Των βιβλίων ή αυτά της φαντασίας του. Ή αυτά της φαντασίας του. Ήταν νύχτες που με θλιμμένα τα μάτια και κινήσεις γεμάτες θυμό, ο Αρμάνδος κοίταζε τον ουρανό και το κόκκινο αστέρι του έφεγγε περισσότερο. Τότε, μια άγρια, όμορφη μουσική από ταμπούρλα, τύμπανα και γκάιντες ακουγόταν στο δάσος του, που και πάλι δεν ήξερες από ποιο μέρος ερχόταν. Από τη βουερή και οργισμένη καρδιά του Αρμάνδου ή από το κόκκινο αστέρι.

Μια μέρα, κάποιο παιδί στη βιβλιοθήκη δίπλα του διάβαζε ένα βιβλίο. «Τι λέει εκεί?» ρώτησε ο Αρμάνδος και τα μάτια του έλαμπαν. «Να, λέει ότι μια φορά ήταν κάποιος που ονειρευόταν ήλιος χαράς. Και μετά τι έκανε?» φώναξε με αγωνία ο ήρωάς μας. «Και μετά δρασκελούσε τα όρη και τα σύννεφα έστειβε για να βγάλουν χυμούς ευτυχίας», συνέχιζε να διαβάζει το παιδί στον ήρωά μας. «Ένας πρίγκιπας ήτανε κάποτε». Και ο Αρμάνδος, ακούγοντάς το, έκλεισε τα μάτια του και έβλεπε τον εαυτό του, πότε πάνω σε φύλλα βιβλίων ή πάνω σε φύλλα του αγαπημένου του Πλάτανου. Αδελφός του Αγέρα αυτός, να ταξιδεύει προς το κόκκινο αστέρι του. Στο μυαλό του μια φράση γεννήθηκε. «Είναι ανάγκη να πραγματοποιήσω ένα όνειρό μου που κολυμπάει στο άπλετο φως». Και ξαφνικά ο ήρωάς μας έμαθε να διαβάζει. Έψαξε σε χάρτες και σε βιβλία για το κόκκινο αστέρι. Ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε. Δεν το βρήκε. Χαμογέλασε. Μια ουράνια μουσική κύλησε στην ψυχή του. Άστραψε το πρόσωπό του. Κι είδαν οι άνθρωποι εκείνης της πολιτείας ένα κόκκινο αστέρι να λάμπει περισσότερο και στο Αρμάνδου τη μικρή πόλη να πέφτουν σαν χιόνι κόκκινες νυφάδες που με μιας εξαφανίζονταν. Και οι άνθρωποι απορούσαν. Λένε, χωρίς αυτό να είναι και σίγουρο, ότι ο μάγος του Ως, μπορεί και ο Πίτερ Παν με τη βασίλισσα του χιονιού ή και ο μικρός πρίγκιπας με τη Ματίλντα, τον Όλιβερ Τουίστ και τη Χιονάτη, ή και όλοι μαζί, να πήραν τον Αρμάνδο μια νύχτα, να τον πήγαν στη χώρα των βιβλίων, πέρα από το ουράνιο τόξο, ή ακόμα σε ένα κόκκινο αστέρι. Εκεί του έμαθαν να γράφει και να διαβάζει. Και ακόμα να βλέπει πιο πέρα και από το θάμπος του ορίζοντα, πιο πέρα και από το μεγάλο βουνό, με την κορφή που κοιτούσε κατάματα τα λευκά σύννεφα του ουρανού. Και ακόμα πιο πέρα και από τις λέξεις.

Αρμάντος, μετά το ταξίδι της μιας νύχτας, διάβασε βιβλία και βιβλία. Διάβασε βιβλία όλων των ειδών για μικρούς και μεγάλους. Τον έθελγαν κυρίως τα βιβλία για παιδιά. Διάβασε παραμύθια διάσημων παραμυθάδων, βιβλία με τα θαυμαστά και τα παράξενα του κόσμου. Γέλασε τρανταχτά με τα βιβλία που πρόσφεραν χιούμορ. Πέταξε στα ουράνια με τα άπειρα ποίηματα. Κολύμπησε με τη φαντασία του σε βιβλία περιπετειών στη θάλασσα και στο διάστημα. Περπάτησε χαρούμενος και άλλοτε αγκομαχώντας τις σελίδες βιβλίων με τα καθημερινά και οικουμενικά προβλήματα και τις σχέσεις των ανθρώπων. Έμαθε πολλά από τα βιβλία γνώσεων και προπάντων από εκείνα με άγρια και ήμερα ζώα. Ιδιαίτερα του άρεσαν τα βιβλία με γάτες. Μπήκε νοερά στα συννεφάκια των κόμιξ και κουβέντιασε με τους ήρωες και τις ηρωίδες τους. Ακολούθησε πλήθος εικονογραφημένων ιστοριών, θαυμάζοντας τις ζωγραφιές τους. Και του άρεσαν πολύ τα βιβλία που μιλούσαν για εκείνους και εκείνες που αφιέρωσαν τη ζωή τους, ώστε να υπάρχει αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και ειρήνη σε όλη τη γη.

χαμογελούσε άλλοτε με χαρά και άλλοτε το πρόσωπό του συνέφιαζε. Όλα, μα όλα τα βιβλία του θύμιζαν τα φύλλα των δέντρων του. Ήταν τα φύλλα της καρδιάς του, τα φύλλα των ονείρων του. Τι απόλαυση, τι ταξίδι είναι αυτό που έκανα, έλεγε κάθε φορά που τελείωνε ένα βιβλίο. Τι ταξίδι!

Και μια μέρα, εκεί που έδινε σπόρια στα περιστέρια του πάρκου, συλλογίστηκε. Εγώ ξέρω καλά το βιβλίο της φύσης, που πάει να πει, ξέρω καλά την ψυχή των πραγμάτων. Την ψυχή των πραγμάτων. Ή την ψυχή των βιβλίων. Την ψυχή των βιβλίων. Σαν να άκουσε μια φωνή να του λέει και τότε γέλασε καλόκαρδα.

φορά όμως που ο ήρωάς μας κοίταζε στη δύση τη γραμμή του ορίζοντα, τα μάτια του ντύνονταν με ένα πέπλο θλίψης. Και εκείνη η άγρια, όμορφη μουσική κάθε βράδυ όλο και πιο έντονα ακουγόταν. «Τι να γίνεται στο δάσος, στη μικρή μου πολιτεία, στη μικρή μου πολιτεία», και έτσι μονολογούσε. Κι ήταν φορές που το κόκκινο άστρο του λες και θα έσβηνε.

Πολλούς γύρους έκανε η γη μέχρι να γυρίσει ο Αρμάνδος στο δάσος του. Έκανε πολλές δουλειές για να ζήσει και όχι μόνο. Είχε βάλει στο νου του καλά εκείνο το όνειρο που του έδινε ανεξάντλητη δύναμη. Οι κάτοικοι της μικρής του πόλης που και πού τον είχαν ανάγκη. Προπάντων, όσοι δεν είχαν μοίρα στις ευτυχίες στον ήλιο. Και εκείνοι ακόμα οι πιο λίγοι που δεν σταματούσαν να ελπίζουν το ακατόρθωτο, να ψάχνουν τη γύρη των εποχών, το χρώμα των αρωμάτων και τους δρόμους της ευτυχίας. Ήταν εκείνα τα παιδιά μεγάλα πια, που κάποτε ο Αρμάνδος μιλούσε μαζί τους. Αλλά τον είχαν όλοι ανάγκη, ιδίως τώρα που άλλαζαν όλα. Άλλαζαν όλα, άλλαζαν όλα. Μα ναι, το ποτάμι, το δάσος, η μικρή πολιτεία. Άλλα χάνονταν και άλλα μεγάλωναν. «Πού είναι ο Αρμάνδος που μας γλυκαίναν τα λόγια του?» έλεγαν κάποιοι. «Κι ας μην μπορέσαμε ποτέ να τον καταλάβουμε», έλεγαν άλλοι. «Ή μπορεί και να μην θέλαμε να τον καταλάβουμε», ψιθύριζαν μερικοί. «Μπορεί και να μην θέλαμε να τον καταλάβουμε». Έπειτα από λίγους ακόμα περιπάτους της γης γύρω από τον ήλιο, ο Αρμάνδος επέστρεψε. Η μικρή πόλη πλάι στο δάσος είχε μεγαλώσει και ήταν αγνώριστη. Και το μικρό του το δάσος είχε ακόμα μικρύνει και το ξέφωτο είχε χαθεί. Και ο πλάτανος είχε μικρύνει. Μόνο λίγα πουλιά πετούσαν σιωπηλά γύρω του. Σφίχτηκε η καρδιά του Αρμάνδου. Κοίταξε δακρυσμένος ψηλά. Μάταια αναζητούσε μια τρίλια τους, ένα πέταγμα πεταλούδας, ένα θρόισμα φύλων. Και από το ποτάμι του, δίπλα μια θεόρατη καμινάδα υψωνόταν. «Ω», μονολόγησε, «εδώ δεν σιωπούν, εδώ δεν σιωπούν». Βγήκε μια βόλτα αλίμονο στην καινούρια του πόλη. Δεν θύμιζε τίποτε την παλιά του, τη μικρή πολιτεία. Μια σπίθα άναψε στα μάτια του. Έψαξε, ρώτησε. «Η βιβλιοθήκη, πού είναι?» Δεν πήρε όμως απάντηση. «Ο Αρμάνδος δεν είναι αυτός?» αναρωτήθηκαν όσοι τον συναντήσανε. «Ήρθε ο Αρμάνδος! Ήρθε ο Αρμάνδος!» αντίχησε από τη μία ως την άλλη άκρη της πόλης. Και έμενε τώρα στη σπηλιά ενός θεόρατου βράχου. Την άλλη μέρα κιόλας άρχισαν οι επισκέψεις, πάλι για γνώμες και συμβουλές. «Για πες μας, Αρμάνδο, για πες μας, Αρμάνδο». Και ήταν οι ίδιες ερωτήσεις, ολόιδιες. Μα ολόιδιες για τη χαρά, την ευτυχία, την αγάπη. Μα και εκείνος απαντούσε το ίδιο και κάτι ακόμα. «Για να βρείτε την ευτυχία σας, ελάτε στη φύση κοντά, στη φύση κοντά». «Να διαβάσετε τα τραγούδια της βροχής, τα τραγούδια της βροχής». «Να διαβάσετε, να διαβάσετε, να διαβάσετε». Και εδώ έκανε παύση. Το πρόσωπό του φωτίστηκε. Κι ήταν όλος ένα βιβλίο με μύριες σελίδες, πολύγλωσσες και χρώματα μύρια.

Τόσα χρόνια περάσανε και οι ερωτήσεις είναι ίδιες. Τίποτε δεν άλλαξε λοιπόν. Τίποτε δεν άλλαξε λοιπόν. Η φυγή μου δεν ωφέλησε πουθενά. Δεν ωφέλησε πουθενά. Και αυτά σκεφτόταν για μέρες ο ηρωάς μας. Και ήταν η πίκρα του τόσο μεγάλη που την πήρε ο αγέρας και την έφτασε τόσο ψηλά ως το κόκκινο άστρο. Τόσο μακριά ίσαμε το μεγάλο βουνό με την κορφή του που κατάματα κοιτούσε τα σκούρα σύννεφα.

για να υπάρχει ευτυχισμένη ζωή. Όπου ο Αρμάντος επισκέπτεται τον Δήμαρχο. Ο Αρμάντος ένιωθε το όνειρό του να του στέλνει το φως που ποθούσε. Τη δεύτερη μέρα κιόλας έλεγε σε όλο τον κόσμο: «Πρέπει να φτιάξουμε μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Εκεί θα βρείτε γνώμες και συμβουλές. Θα νιώσετε την ψυχή των βιβλίων που είναι η ψυχή των πραγμάτων. Όλα όσα ο άνθρωπος περπάτησε και έψαξε και έμαθε στον αιώνων το διάβα. Όλα όσα ο άνθρωπος θα ονειρευτεί. Εσένα θέλουμε, καλέ μας Αρμάντο, να μας γλυκένεις τους πόνους». Και εκείνος, με ένα σφίξιμο στην καρδιά, τους απαντούσε: «Τότε θα δείτε ότι δεν θα με χρειάζεστε. Πρέπει κι εγώ να πω την ιστορία μου κάπου. Πρέπει κι εγώ να πω την ιστορία μου κάπου». Την άλλη μέρα, ο Αρμάντος επισκέφθηκε τον Δήμαρχο και η μικρή πόλη απόκτησε μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Ο Αρμάντος έβαλε όλους τους κόπους που απόκτησε, δουλεύοντας χρόνια και χρόνια, αλλά και την ψυχή του ακόμα. Ό,τι είχε και δεν είχε. Έγιναν τα εγκαίνια. Τι κόσμος! Μεγάλες ομιλίες, μουσικές και λαμπιόνια πολύχρωμα. Όλος ο κόσμος τον αναζητούσε. Ζητοκράβγαζε το όνομά του. Ο Δήμαρχος συνέχεια έλεγε: «Μα πού είναι ο Αρμάντος? Σε ποιον εγώ τώρα θα δώσω της πόλης το χρυσό κλειδί, το χρυσό κλειδί?» Και από μια γωνιά, ο Αρμάντος με μόνη τη μουσική της ψυχής του, τις παλιές αγαπημένες φωνές του ποταμιού και του δάσους, χαμογελούσε και φανταζόταν την πόλη του, τον κόσμο ολόκληρο, μια παντεσία χαράς με χρώματα όλων των άστρων του σύμπαντος. Παιδιά ευτυχισμένα να πουσιάζει ο πόνος και όλα τα βουνά με τις κορφές τους να κοιτάνε ηλιόλους τους ουρανούς. Μια λεύκα αντίκρισε ένα δάκρυ στον ματιών του την άκρη. Στον ματιών του την άκρη. Και εκείνη η αγαπημένη χελώνα πέρασε δίπλα του. Τον κοίταξε και ήταν σαν να είπε: «Στο καλό, αγαπημένε του δάσους, αγαπημένε του δάσους».

Ένα μικρό κορίτσι με ένα μικρό αγόρι που εκείνη ακριβώς τη στιγμή πέρασαν από μπροστά του, τον ρώτησαν. «Καλέ μας, γιατί είσαι δακρυσμένος?» Και ο Αρμάνδος χαμογέλασε. Μια απόκοσμη λάμψη πήρε το πρόσωπό του. Ύστερα τα μάτια του έκλεισε. Φανταζόταν βιβλία. Βιβλία γιγάντια παντού να γράφουν για όλα τα θαυμάσια και θλιμμένα που συμβαίνουν στον κόσμο. Την πόλη του καταπράσινη, το δάσος απέραντο ως πέρα στη θάλασσα και όλους με ένα βιβλίο στην αγκαλιά τους. Με ένα βιβλίο στην αγκαλιά τους.

για να υπάρχει στο μέλλον η μνήμη της ψυχής, η ψυχή των πραγμάτων, η ψυχή των βιβλίων, η ψυχή των βιβλίων, η ευτυχισμένη ζωή, η ευτυχισμένη ζωή. Και ψέλισε μόνο αυτό. Λίγο πιο πέρα ακούγονταν χαρούμενες φωνές. Ο Αρμάνδος έριξε μια τελευταία ματιά. Οι μουσικές γέμιζαν τον αέρα. Τα τραγούδια αντιλαλούσαν τριγύρω. Πολύχρωμα μπαλόνια ταξίδευαν στον ορίζοντα και τα δέντρα του δάσους έσυαν τα φύλλα τους. Και μια ουράνια μουσική απλωνόταν στο σύμπαν.

Παιδιά, συνεχίστε την ανάγνωση για την ιστορία του Αρμάνδου που αγαπούσε την ψυχή των βιβλίων και ανακαλύψτε μαζί του τα κρυφά μηνύματά του.

Ας μάθουμε μερικές πληροφορίες για το συγγραφέα του βιβλίου και την εικονογράφο. Ο Γιάννης Παπαδάτος κατάγεται από την Κεφαλονιά. Υπηρέτησε ως δάσκαλος στο νησί του, σχολικός σύμβουλος στην Αθήνα και στη Ρόδο και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συμμετείχε στη συγγραφή των ανθολογίων για την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Έκτη τάξη του Δημοτικού. Δημοσιεύει άρθρα για την παιδική λογοτεχνία, την κριτική και διδακτική προσέγγιση της, αλλά και τη φιλαναγνωσία. Ο Γιάννης Παπαδάτος έχει συμμετάσχει είτε ως πρόεδρος, είτε ως μέλος σε επιτροπές βράβευσης βιβλίων για νέους στην Ελλάδα και στην Κύπρο και βραβεύτηκε από την IBBY, κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου για πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, αλλά και για την προσφορά του στην παιδική λογοτεχνία με το βραβείο Πινελόπη Δέλτα. Ο Γιάννης Παπαδάτος, παιδιά, έχει μία γάτα, την Μπουμπουκένια, που όταν θέλει, του δίνει αφορμές για να της αφιερώνει ποίηματα. Ο Γιάννης Παπαδάτος, συγγραφέας του βιβλίου «Ο Αρμάντος και η ψυχή των βιβλίων», έχει γράψει και άλλα βιβλία, όπως το παιδικό βιβλίο «Και η φιλαναγνωσία» το 2009, το παιδικό βιβλίο «Στην εκπαίδευση και στην κοινωνία» το 2014, τις ποιητικές συλλογές «Επιστροφή» το 1979, «Η πολιτεία των γάτων» το 2022 και για παιδιά την ποιητική συλλογή «Φεγγάρια παιδιά» το 2024.

Η εικονογράφος του βιβλίου, Φωτεινή Στεφανίδη, έκανε παιδιά την πρώτη της ζωγραφιά όταν ήταν 3 χρονών, με τα πινέλα και τα χρώματα του πατέρα της Γιάννη, και από τότε η Φωτεινή Στεφανίδη δεν σταμάτησε ούτε μέρα να ζωγραφίζει. Σπούδασε την τέχνη της ζωγραφικής και της σνοπογραφίας στην σχολή ASCT με σπουδαίους δασκάλους, μα πάντα κρατούσε φυλαχτό όσα έμαθε πλάι στον πατέρα της, μαζί και την τέχνη του βιβλίου. Έκανε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και βραβεύτηκε αρκετές φορές, ιδίως για τα βιβλία τα οποία εικονογράφησε για παιδιά που ξεπερνούν τα 100. Τιμήθηκε 4 φορές με κρατικό βραβείο, πήρε επίσης τα βραβεία IBBY, Εύγε, White Ravens, περιοδικού Διαβάζω και Ο Αναγνώστης. Και ακόμα, παιδιά, ξεχώρισε στο εξωτερικό, στην Μπολόνια, στην Μπρατισλάβα και στο Βελιγράδι, τόπους που οι εικόνες των βιβλίων για παιδιά αγαπιούνται πολύ. Πολλοί συγγραφείς και ποιητές εμπιστεύονται στη Φωτεινή Στεφανίδη μέχρι και σήμερα τα γραπτά τους. Και αυτό της δίνει ξεχωριστή χαρά. Η εικονογράφος μας χαίρεται όταν κάποια από τα βιβλία που εικονογραφεί τα γράφει η ίδια. Το 2024 έφτιαξε το σχέδιο για την αφίσα της Παγκόσμιας ημέρας του παιδικού βιβλίου και είναι η υποψήφια της χώρας μας για το Διεθνές Βραβείο Εικονογράφησης Άντερσεν 2026. Από τις εκδόσεις Καλέντη κυκλοφορούν ακόμη τα εξής βιβλία της Φωτεινής Στεφανίδη. Το παραμύθι με τις ξεχασμένες λέξεις 2012 της Ιφηγένειας Μαστρογιάννη, η Επανάσταση των Παλιών Παιχνιδιών του 2013 του Χρήστου Μπουλότη, ο Ρακοσιλέκτης Γάτος Μπαμπούμ και το Φεγγάρι το 2017, η Βερικοκιά που φύτρωσε μέσα σε ένα κόκκινο γοβάκι του 2025 του Χρήστου Μπουλότη.

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Έφη Γεωργοπούλου. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Θα μίσω κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, ανάλογα με το από πού μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είναι η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Η Στεφανία Τσακίρη είναι σήμερα μαζί μου στον ήχο και όπως συνήθως έχουμε και για σήμερα μια επιλογή από νέες και αξιοπρόσεκτες κυκλοφορίες από τη σφαίρα της εναλλακτικής, ροκ και ολίγων avant-garde παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε ανήκει στους The Divine Comedy, στην ουσία το προσωπικό project του Neil Hannon, ενός από τους πιο ξεχωριστούς τραγουδοποιούς της βρετανικής σκηνής. Η πορεία του ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 80 στη Βόρεια Ιρλανδία και από τότε έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από άλμπουμ που συνδυάζουν τη σοφιστικέ μπαρόκ pop με στοιχεία κλασικής μουσικής. Οι στίχοι του έχουν συχνά λογοτεχνικές αναφορές, ηρωνία, χιούμορ, αλλά και μια κάποια μελαγχολία. Ούτως ή άλλως αυτά τα συναισθήματα μπορούν κάλλιστα να συνυπάρχουν και εκτός μουσικής. 30 και κάτι χρόνια λοιπόν στα μουσικά πράγματα, ο Neil Hannon είναι ακόμα εδώ και επιστρέφει με το νέο άλμπουμ Rainy Sunday Afternoon που θα κυκλοφορήσει το ερχόμενο φθινόπωρο. Εμείς θα ακούσουμε το Achilles, ένα πρώτο δείγμα από τον δίσκο. Το τραγούδι είναι βασισμένο στο ποίημα Achilles in the Trench, ο Αχιλλέας στα χαρακώματα, του Patrick Shaw Stewart από το 1915. Αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που περπατά στη λάσπη, ενώ από τον ουρανό πέφτουν βόμβες. The Divine Comedy και Achilles.

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα. Το επόμενο κομμάτι για σήμερα θα είναι από τη νέα συνεργασία της Αβίνα Γιαννάτου με τους Primavera in Salonico και την Τινίσια Λάμια Μπεντιουή. Το άλμπουμ με τίτλο Water Song περιστρέφεται γύρω από το θέμα του νερού στις πολλές εκφάνσεις του και έχει λάβει τουλάχιστον αποθεωτικές κριτικές από τη βρετανική εφημερίδα Guardian. Το τραγούδι που θα ακούσουμε από εκεί έχει τίτλο A los baños del amor, στα λουτρά της αγάπης. Πρόκειται για μια λυπητερή ισπανική μπαλάντα του 16ου αιώνα.

Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας, με νέες και ωραίες κυκλοφορίες. Τη Σαβίνα Γιαννάτου ακολούθησαν οι ηλεκτρονικοί πειραματισμοί του Γάλλου Flavien Berger σε συνεργασία με το συγκρότημα La Brume. Τους ακούσαμε στο εναρκτήριο κομμάτι του νέου τους άλμπουμ με τίτλο Plouf. Ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε είναι Mirai και σημαίνει μέλλον στα Ιαπωνικά. Επόμενο μας τραγούδι από τη Φινλανδή τραγουδοποιό Ίνα Φόρσμαν. Ο τίτλος του είναι Freedom Manifesto και αποτελεί το νέο της σίγκλ από το άλμπουμ After Dark Hour. Ένα soul funk κομμάτι με σαφές κοινωνικό μήνυμα. Πάμε να την ακούσουμε. Freedom Now Movement, hear me. We are requesting all citizens.

περιπλανόμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας, και θα συνεχίσουμε τη μουσική μας περιπλάνηση με το νέο σίγγλ του Νιγηριανού Desert Blues κιθαρίστα Mdou Mokhtar μαζί με τον βασίστα και παραγωγό Mikey Colton. Λέγεται Pacific Theme και συνδυάζει τη χαρακτηριστική ψυχεδελική κιθάρα του Mokhtar με το ρυθμικό μπάσο και την παραγωγή του Colton, δημιουργώντας ένα υπνοτικό ατμοσφαιρικό ήχο.

Ήταν το Voyage Voyage, γνωστό synth-pop κομμάτι της Desireless από το 1986, σε μια πρόσφατη διασκευή από τον Gavin Friday. Ο Friday εδώ το αποδίδημα το δικό του στυλ, το κάνει λίγο πιο σκοτεινό. Του δίνει κοινωνική χρειά, συνδέοντάς το με το σύγχρονο μεταναστευτικό φαινόμενο. Θα συνεχίσουμε με μια συνεργατική δουλειά από τον Γιάν Βαν Αγγελόπουλο, τον Κωστή Χριστοδούλου και τον Χάρη Λαμπράκη. Πανηγυρικό και ανοίγει το πρόσφατο άλμπουμ τους με τίτλο All We Got This Time. Μαζί, τρίτους έχουν φτιάξει ένα μουσικό μικρόκοσμο που ενώνει τόπους και χρόνους. Ο Αγγελόπουλος είναι στα τύμπανα, την ηχογράφηση και τη μίξη, ο Κωστής Χριστοδούλος στο Hammond και ο Χάρης Λαμπράκης στο Ney, ένα παραδοσιακό πνευστό όργανο, ένα είδος καλαμένιας φλογέρας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον πολυαναμενόμενο νέο δίσκο των Pulp. Λέγεται A Sunset και εξερευνά τη ματαιότητα της ομορφιάς. It's just a sunset, but now they found a way to make it pay. Ακόμα και ένα ηλιοβασίλεμα μπορεί να εμπορευματοποιηθεί, λέει ο 69χρονος πλέον Jarvis Cocker με τη χαρακτηριστική φωνή του.
1: I scan the menu options. I did not have a choice. I'd like to teach the world to sing, but I do not have a voice. So I bought myself a ticket.

Από τον γοητευτικά ιδιοσυγκρασιακό Jarvis Cocker και την επιστροφή των Pulp, πάμε στους Go-Go Penguin και στο νέο τους κομμάτι με τίτλο Fallow Field Loops. Το πρώτο δείγμα από το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Necessary Fictions. Ο τίτλος αναφέρεται σε μια καταπράσινη διαδρομή ποδηλάτου στο νότιο Μάντσεστερ, κοντά στις γειτονιές όπου μεγάλωσαν τα μέλη της μπάντας.

Επόμενο τραγούδι για σήμερα είναι το Odysseus από τους Herman Dune. Ο David Ivar το έγραψε αισθανόμενος ο ίδιος σαν Οδυσσέας, όσο βρισκόταν αποκλεισμένο στο Μόντρεαλ κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έψαχνε τρόπο να επιστρέψει σπίτι στην οικογένειά του. Herman Dune και Odysseus.

Για τη συνέχεια θα ακούσουμε τη συνεργασία του θρυλικού Βρετανού παραγωγού Tricky μαζί με την Πολωνή Μάρτα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Out of the Way και είναι από το νέο άλμπουμ της Μάρτα με τίτλο When It's Going Wrong. Μάρτα μαζί με Tricky και Out of the Way.

Ήταν η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» στη Φωνή της Ελλάδας, με την Άννα Προκόβα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε χρόνο για ένα τελευταίο κομμάτι για σήμερα και αυτό θα είναι από τους Drink the Sea, το νέο μουσικό σχήμα που αποτελείται από 4 καταξιωμένους καλλιτέχνες, τον Αμερικανό Peter Buck, κιθαρίστα των R.E.M., τον επίσης Αμερικανό Barrett Martin, drummer των Screaming Trees, τον Βρετανό Duke Garwood και τον Χιλιανό Allen Johannes. Το project γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου βρέθηκαν οι τέσσερις τους και χωρίς να το σκεφτούν πολύ αποφάσισαν την τελευταία στιγμή να ηχογραφήσουν μια σειρά αυτοσχεδιαστικών sessions. Ο ήχος τους συνδυάζει folk, ψυχεδέλεια και παραδοσιακά μουσικά όργανα, όπως το σιτάρ και το ούτι. Drink the Sea και House of Flowers, και με αυτό θα σας αφήσω για σήμερα. Ευχαριστώ τη Στεφανία Τσακίρη για την επιμέλεια του ήχου και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Γιώργος Κωστόπουλος και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα στείνουμε ένα μικρό πάρτι σαν υποκατάστατο ενός μεγαλύτερου, του πάρτι στη Βουλιαγμένη που διοργάνωσε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης πριν από 43 ακριβώς χρόνια, στις 25 Ιουλίου του 1983. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, πάρτι στη Βουλιαγμένη.

Ο Λουκιανός είχε εξομολογηθεί το σχέδιό του στο βήμα της 17ης Ιουλίου του 1983. Πάνω σε μια πλατφόρμα και μέσα στη θάλασσα θα στηθεί ένα σκηνικό γύρω στα 40-50 μέτρα από την παραλία. Η λύση της θαλάσσιας αυτής μπάντας προτιμήθηκε ακριβώς για να διευκολύνει τους θεατές-ακροατές, οι οποίοι θα μπορούν έτσι απλωμένοι σε όλη την αμμουδιά της ωκεανίδας να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Πολλές φορές έχουμε καθίσει και τραγουδήσει με παρέα και φεγγαράδα σε κάποια παραλία. Κάτι τέτοιο λοιπόν φαντάστηκα κι εγώ. Για τον λόγο αυτό δεν ονομάζω τη συνάντηση αυτή συναυλία, ούτε διεκδικώ κάποια πρωτοτυπία. Απλά είναι μια ιδέα για πάρτι, όπως κάναμε παλιά, άσχετα από τη δουλειά μου και άσχετα με τις συναυλίες στυλ Λυκαβητού. Μια ιδέα που ήρθε και από συμπάθεια, πες, για τη Βουλιαγμένη.

4 μέρες μετά, στις 21 Ιουλίου του 83 και στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Κυλαϊδόνης προειδοποιεί: «Αυτή η βραδιά είναι ένα παλιό μου όραμα που πάντα με κυνηγούσε. Δεν είναι για μένα ένα απλό μουσικό γεγονός, όπως λέμε, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης κάνει συναυλία στη Βουλιαγμένη και τελείωσε. Γιατί δεν θα είμαι εγώ ένας συνθέτης, ένας μουσικός που θα παρουσιάζω τη δουλειά μου, όπως γίνεται σε κάθε μουσική συναυλία. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, είναι ένας σύνθετος άνθρωπος που φέρνει μαζί του συμπυκνωμένες μνήμες, ακούσματα, εμπειρίες, διαθέσεις, σαν κι αυτές που έχουν τόσο η δική μου γενιά όσο και οι μετέπειτα γενιές, αυτές που έζησαν στη μεταπολεμική Ελλάδα, αυτήν του αμερικάνικου τρόπου ζωής, της αλωτρίωσης, της μοναξιάς τα τελευταία χρόνια».

που υπάρχει μια καντίνα αγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη, η πόλη μου πέφτει στενή.

μια βόλτα στη βουλιά καμένη. Η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη. Κάνουμε μπάνιο γυμνή.

0: πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Δευτέρα 25 Ιουλίου του 1983 με Πανσέλινο, η ιστορική συναυλία του Λουκιανού, το ελληνικό Woodstock όπως το έχουν πει πολλοί. Το πάρτι στη Βουλιαγμένη είναι ορόσημο στις συναυλίες ανοιχτού χώρου στον τόπο μας για δύο λόγους. Πρώτον, για τη μαζικότητά του. Συγκεντρώθηκαν περίπου 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αστυνομίας. Και δεύτερον, για την πρωτοτυπία του χώρου. Για πρώτη φορά ένας φυσικός χώρος, εδώ μια πλάζ, χρησιμοποιήθηκε ως χώρος μουσικού θεάματος. Έως τότε, όλες οι καλοκαιρινές συναυλίες γίνονταν σε γήπεδα ή ανοιχτά τσιμεντένια θέατρα. Η σκηνή ήταν μια φορτηγίδα από αυτές που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό Λιμένα Πειραιώς για να μεταφέρουν προϊόντα για φόρτωμα στα καράβια. Κερκίδες δεν υπήρχαν. Ο κόσμος καθόταν ελεύθερος στην άμμο της ακτής. Μπορούσε να κινείται, να κολυμπά, να χορεύει, να ξαπλώνει.
0: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά. Να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

Λουκάς, να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλε και να'ρθει κι ο Μπρέχ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι.

Θεατής δεν ήταν απλός θεατής, ήταν καλεσμένος στο πάρτι του Λουκιανού. Το πάρτι στη Βουλιαγμένη οργανώθηκε μόνο από τον Λουκιανό, την Άννα Βαγενά και μερικούς στενούς συνεργάτες τους. Στη βραδιά συμμετείχαν με σειρά εμφανίσεως η Νέλη Σεμιτέκολο, Μανώλης Μικέλης με την Big Band ορχήστρα του, Λία Βύση, Μαντό, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Χοροδία και Μαντολινάτα Φώτη Αλέπορου, Διονύση Σαββόπουλος, Three and the Cuckoo's Band, Αφροδίτη Μάνου και Γιώργος Νταλάρας. Τη βραδιά μετέδιδε ζωντανά από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Γιάννης Πετρίδης. Το 2018, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Λουκιανού, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο ανήκει η Πλάζ, έδωσαν το όνομα του Λουκιανού στην Πλάζ της Βουλιαγμένης.

Αποκλεισμένη ήταν χθες από το μεσημέρι η πλάζ του ΕΟΤ στη Βουλιαγμένη από τη συρροή χιλιάδων νέων, κυρίως για να πάρουν μέρος στο πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Μια πραγματική λαοθάλασσα είχε κατακλείσει από νωρίς την ακτή της Βουλιαγμένης με κάθε μέσο συγκοινωνίας. Μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, ποδήλατα, πούλμαν, σε μια πυκνή και χαρούμενη φάλαγγα κατευθύνονταν στην παραλία της Βουλιαγμένης, μολονότι πινακίδες και μεγάφωνα ειδοποιούσαν για το αδιαχώρητο. Στην άμμο, στα γύρω τυχάκια, στα κοντινά μαγαζιά, χιλιάδες άνθρωποι

Στην εσημβρινή της 27ης Ιουλίου του 83 διαβάζουμε δηλώσεις του Λουκιανού. Όταν τον Ιανουάριο έτυχε να κοιτάζω από κάποιο ύψωμα την πλάση της Βουλιαγμένης, μου γεννήθηκε η ιδέα να κάνω εκεί ένα πάρτι. Το θέμα ορίμασε σιγά σιγά μέσα μου. Άλλωστε ήταν ένα όνειρο που είχα από χρόνια και προχθές επιτέλους κατάφερα να το κάνω πραγματικότητα. Το θέμα δούλεψε σαν χιονοστιβάδα. Όταν τραγουδούσα πέρσι το «Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι», σχεδόν δεν το πίστευα ότι θα γινόταν αυτό μια προσωπική μου εμπειρία. Ήθελα να είναι αυτή μια βραδιά που όλοι μας θα χαιρόμαστε το φεγγάρι, τη θάλασσα, τα τραγούδια, την ατμόσφαιρα. Φανταζόμουν το γεγονός σαν ένα ποίημα που γίνεται πράξη. Το θέαμα από την εξέδρα ειλικρινά με συγκλώνησε. Ο κόσμος απέναντί μου, τα φώτα, οι κόκκινοι καπνοί των βεγγαλικών με πήγαν μίλια μακριά.

Και συνεχίζει ο Κυλαϊδόνης στη Μεσημβρινή. Ήταν το κάτι άλλο. Ένιωσα πως ζούσα ένα όνειρο, κάποιες μοναδικές στιγμές. Ως προς τη μουσική πλευρά της βραδιάς, όλα ήταν για μένα βιώματα. Ήταν η πορεία μου και οι πρώτες μου επαφές με το τραγούδι. Γκλεν Μίλλερ, μαντολινάτες, ελαφρά τραγούδια, Σαββόπουλος. Όλα όσα μου διαμόρφωσαν το ταλέντο μου και με έκαναν να είμαι αυτός που είμαι σήμερα. Ίσως να μην έγινε αντιληπτό κάτι τέτοιο, μα αυτό είχα εγώ στο μυαλό μου, αυτήν την ονειρεμένη για μένα βραδιά. Στη συνέχεια, Διονύσης Σαββόπουλος και Είδα την Άννα Κάποτε στη Βουλιαγμένη.

Επιστρέφομαι στο Σωτήρη Κακίση και σε ένα κείμενο που μου εμπιστεύτηκε, γραμμένο από τον ίδιο, για τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Έγραψα πρόσφατα στις αναμνήσεις μου από το «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» του Σαββόπουλου και για τον Λουκιανό, για το «Περαστικά Λουκιανέ», για το πώς και γιατί γράφτηκε, για τη δική μου συμμετοχή στους στίχους, αλλά και για τον μικρό του ήρωα, τον τόσο και εμένα αγαπημένο τραγούδι του, που μέχρι και μικρούς ήρωες τεύχη είχα φέρει μαζί μου και κράταγα όταν υπόθηκε επιτέλους ζωντανά στην εκπομπή το τραγούδι αυτό, το τόσο συγκινητικό και αμίμητο. Για τον Λουκιανό θυμάμαι και τις άλλες κοινές μας παρουσίες, στου Σαββόπουλου τις οικογενειακές τότε συγκεντρώσεις και από τους όρνηθες του Χατζηδάκη τον Σοκράτη ξανακούω με τις φωνές τους όλες, με την Αφροδίτη Μάνου, με τη Δήμητρα Γαλάνη, με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Και ένα σπίρτο στο τραπέζι τότε έπαιρνε και ξαναπαίρνει για μας πάντα φωτιά. Και ο Γκάτσος σαν να ήταν κι αυτός εκεί παρόν μαζί μας, και εμείς σπίρτα του αναμένα των στίχων, της ποίησής του της λυρικής και απέρητης. Ακολουθεί «Η νύχτα καταστροφής».

Συνεχίζει ο ποιητής Κακίσης στη βουλιαγμένη ύστερα, από μακριά, πριν τους πλησιάσω, μετά στον όμιλο που αποβιβαστήκανε και βρεθούμε, βλέποντάς τους ένα μαγευτικό πάμε σαν άλλοτε, και τη Μαργαρίτα με εκείνο το κίτρινο από τη Σκιάθο αγορασμένο της φορεματάκι έχω για πάντα μέσα μου, τον Λουκιανό και τους φίλους μας όλους τότε, πόσα χρόνια πια μετά, αλλά με το νερό αιώνια δροσιά στην καρδιά μου δίπλα, στη θάλασσα, την παραλία τη νυχτερινή, με τα φώτα και το φεγγάρι και τον κόσμο ολόγυρα, μουσική πρόσθετη, ήχο διαβιέστατο, τη θάλασσα εκείνη προς τα άστρα και χιλιάδων αθώων τότε παιδιών την επιθυμία αλλιώς να συνεχιζόταν η ζωή και η Ελλάδα. Με ανιδιοτέλεια και των αισθημάτων επικράτηση, όχι όπως μοιάζει να έγινε τελικά, με των χρημάτων και των αδικιών σήμερα πια το σκληρό πάνω χέρι.

Την επόμενη κιόλας μέρα, στις 26 Ιουλίου του 83, η εφημερίδα Τα Νέα παρουσιάζει το γεγονός. Πάνω από 50.000 Αθηναίοι και Αθηναίες κάθε ηλικίας έσπευσαν από νωρίς το απόγευμα στο πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Φίλοι παλιοί και φίλοι νεότεροι, φίλοι από τη μουσική γενιά του 50, του Elvis Presley ή του 60, των Ιταλών τραγουδιστών με τα ξέχαστα ρομαντικά τραγούδια τους και άλλοι πολλοί συναντήθηκαν όλοι μαζί χθες το βράδυ. Από τις 8.30 το βράδυ κιόλας, η πλάση της Βουλιαγμένης είχε σχεδόν γεμίσει από κόσμο. Γύρω στις 10, όταν άρχισε το κύριο πρόγραμμα με τρία τραγούδια που τραγούδησε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο και έρχονταν ακόμη πολλοί που ήθελαν να μπουν. Και ενώ αυτοί αποχωρούσαν, αφού διαπίστωναν το αδιαχώρητο, άλλοι έρχονταν χωρίς να ξέρουν τι θα συναντήσουν. Αρκετοί ήταν αυτοί που άκουγαν τη συναυλία από το ραδιόφωνο έξω από την πλάζ.

και καταλήγουν την αφήγησή τους στα νέα. Έξω στην Αμμουδιά δινόταν την ώρα εκείνη η μάχη της καρέκλας. Όλοι ήθελαν μια καρέκλα να κάτσουν και έτσι δεν έλειψαν οι αντεγκλήσεις και τα μικροεπισόδια. Όλη η ατμόσφαιρα γύρω από την Πλάζ θύμιζε πρωτότυπο πανηγύρι ή ελληνική ταινία. Στη θάλασσα ήταν εγκατεστημένη η φωτισμένη με νέον φορτηγίδα, όπου πάνω βρίσκονταν οι μουσικοί και οι τραγουδιστές. Γύρω-γύρω, πλεούμενα από βαρκούλες με κουπιά, ιστιοπλοϊκά σκάφη, μέχρι και κότερα έκαναν τις βόλτες τους, ενώ ένα σκάφος της ακτοφυλακής κυκλοφορούσε ανάμεσά τους. Πολλοί ήταν αυτοί που συνδύαζαν τη μουσική με μερικές δροσιστικές βουτιές και απλωτές στη θάλασσα. Κάποιοι άλλοι προτιμούσαν να παίζουν βόλεϊ. Πώς το κατάφεραν μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι άξιο απορίας. Όσοι δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα, περιορίζονταν στο να δροσίζονται κάτω από το ντους της Πλάζ. Άλλοι έκαναν κάποιες φιλότιμες προσπάθειες να χορέψουν.

Αθήνα, 21 Δευτέρου 1983, προς τη Διεύθυνση Περιουσίας Εκμεταλλεύσεως του ΕΟΤ, Αμερικής 2, Αθήνα. Αγαπητοί κύριοι, όπως και προφορικά σας ανέλησα στην πρόσφατη συνάντηση που είχα μαζί σας, θα ήθελα τον Ιούλιο του 83 να οργανώσω μια μουσική εκδήλωση συναυλία στην πλάση της Οκεανίδας της Βουλιαγμένης. Για τον σκοπό αυτό ζητώ από την υπηρεσία σας την παραχώρηση της παραπάνω πλάς τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 83, καθώς και κάθε δυνατή συνεργασία για την καλύτερη τεχνική οργάνωση της εκδήλωσης, πιστεύοντας ότι μια τέτοια συναυλία θα είναι μια ζωντανή και επιτυχημένη εκδήλωση που θα λειτουργήσει ευνοϊκά και για τον ΕΟΤ, είμαι βέβαιος για τη θετική απάντησή σας. Θερμά σας ευχαριστώ. Με τιμή, Λουκιανός Κυλαϊδονής.

0: Ετοιματώ το κουαρτέτο του Μανώλη Μικέλη και το Blue Moon. Φοβάμαι ότι τα αποψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα κάναμε το δικό μας πάρτι στη Βουλιαγμένη. Έτσι, σαν υποκατάστατο για το άλλο, το original που διοργάνωσε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης πριν από ακριβώς 43 χρόνια. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με το πάρτι στην αρχική του ηχογράφηση. Από τον Γιώργο Κωστόπουλο που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

κάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο

ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουν, να'ρθει κι ο Μπρακ, να'ρθει

0: Ellos callen, ellos callan. Ellos callan.
1: Και ξημερώνοντα την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ σε

0: ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της φωνής της Ελλάδας. Στούντιο ΜΗ της ελληνικής ραδιοφωνίας, την Αγία Παρασκευή εδώ. Θέμη Ζωταμή στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής μας και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και με χαρά σήμερα φιλοξενώ εδώ στο στούντιο την κυρία Ευαγγελία Ανδριτσάνου, μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που ασχολείται, όπως καταλαβαίνετε, με πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και τα συνδυάζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Μετά από μια πορεία λοιπόν αρκετών ετών επιτυχιών και δημιουργικής και γραφής αλλά και ενασχόλησης με αυτά που θα ακούσετε παρακάτω, η εκπομπή μας θα παρουσιάσει όσο μπορεί, θα φωτίσει την πορεία αυτή της Ευαγγελίας Ανδριτσάνου. Ευαγγελία Ανδριτσάνου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου σε αυτή την εκπομπή.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου.
0: Θέλω να, επειδή έχεις κάνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, εγώ μελετώντας σε αυτές τις μέρες, λέω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω τώρα εδώ πέρα. Βέβαια υπάρχει και ένα κεφάλαιο μεγάλο που λέγεται σήμερα τι από όλα αυτά συνδυάζει και τι κρατά περισσότερο η Ευαγγελία Ανδριτσάνου. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να μου πεις λίγο το ξεκίνημα, επειδή χωρίζεται η διαδρομή σου σε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως είπαμε και πριν. Δώσε μου έτσι το στίγμα των πρώτων ενδιαφερόντων σου και των πρώτων ενασχολιών σου.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς από πολύ μικρή εμένα με ενδιέφερε η λογοτεχνία και το θέατρο. Έτσι λοιπόν είχα και έγραφα και διάβαζα πολύ, βέβαια, και από περίπου 10-11 χρονών ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο. Όμως στην πορεία, επειδή τέλος πάντων το θέατρο είναι κάτι που είναι αρκετά επισφαλές και τότε ήταν ακόμα πιο επισφαλές, μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80-90, και οι γονείς μου έτσι το σκέφτηκαν και εγώ αποφάσισα να σπουδάσω πρώτα φιλολογία. Ήταν και η πρώτη χρονιά που δημιουργήθηκε και η κατεύθυνση γλωσσολογίας με τον Μπαμπινιώτη και άλλους έτσι πολύ σημαντικούς γλωσσολόγους, και επέλεξα αυτή την κατεύθυνση γιατί με εξέφραζε έτσι και η ενασχόληση με το πώς επικοινωνούμε, πώς συνδεόμαστε μέσα από τη γλώσσα. Και μόλις τελείωσα, πήρα το πτυχίο μου, μετά μπήκα στη δραματική σχολή, στον Ευαγγελάτο. Ήταν ένα
0: εργαστήρι
1: που μπήκαμε και βγήκαμε μία ομάδα ανθρώπων.
0: Και γύρω από το αρχαίο δράμα κυρίως, όχι.
1: Ήταν σίγουρα επικεντρωμένο και στο αρχαίο δράμα, και αυτό ήταν κάτι που μου τέριαζε εμένα πάρα πολύ, και στο αρχαίο δράμα και στο κριτικό θέατρο. Ο Ευαγγελάτος φιλόλογος και ο ίδιος.
0: Βαθιές παραδόσεις λοιπόν, αλλά εσένα το τραγικό αυτό, η τραγωδία, γιατί σε τράβηξε έτσι τόσο πολύ, τι βρήκες εκεί, ας πούμε?
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα αυτά τα αρχέτυπα που συμπυκνώνουν οτιδήποτε ζούμε.
0: Και τη μοίρα,
1: Τη μοίρα, την ελαττωματικότητά μας των ανθρώπων, την ατέλειά μας, τις ατέλειές μας, τις αντιφάσεις μας, την ιστορία, πώς πιανόμαστε στα γρανάζια της ιστορίας οι άνθρωποι. Αν σκεφτούμε την Ιφηγένεια Ναυλίδη, αν σκεφτούμε την Αντιγόνη, αν σκεφτούμε τους Επτά Επιθήβας, αν σκεφτούμε τον Ιδίποδα. Και η ποιητικότητά τους.
0: Η γραφή
1: και ο λυρισμός. Δηλαδή και το κομμάτι το καθαρά δραματικό που είναι τα επεισόδια, και το κομμάτι το καθαρά λυρικό που είναι τα στάσιμα.
0: Και το λυτρωτικό. Ναι, και γιατί κάθε φορά μπορείς να την ξαναδιαβάσεις αυτή την ιστορία του αρχαίου δράματος, εννοώ πάντα των προσώπων αυτών, με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή δεν σταματά πουθενά αυτή η ιστορία. Ίσως εκείνη και το μεγαλείο.
1: Ακριβώς, γι' αυτό τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε αυτά τα έργα.
0: Και αγαπιώνται στα πέρατα της γης.
1: Πράγματι.

0: Οπότε η γλωσσολογία σου ήρθε πολύ όμορφα. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή που έμπαινε σε ένα χώρο φιλολογικό, ο οποίος θα μπορούσε να μοιάζει και λίγο απόμακρος εάν η γλωσσολογία δεν ερχόταν πρόσωπο με πρόσωπο να κάτσει δίπλα. Οπότε πες μας λοιπόν λίγο τη σχέση σου με τη γλώσσα από τότε, πώς την αντιλήφθηκες στην αρχή και πώς σήμερα συμπορεύεσαι μαζί της.
1: Λοιπόν, η γλώσσα, κοίταξε Θέμη, θα σου πω τώρα κάτι, θα πάω στα πάρα πολύ πρώιμα στάδια των ανθρώπων, γιατί κάποια στιγμή αφότου έγινα ψυχοθεραπεύτρια. Θα φτάσουμε και εκεί,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Θα τα πούμε όλα.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή έκανα μία παρουσίαση σε συναδέλφους ψυχοθεραπευτές για την σχέση της γλώσσας με την ψυχοθεραπεία και ξεκίνησα όμως από το τι θα πει η γλώσσα και από πού ξεκινάμε και ξεκινάει η σχέση μας με τη γλώσσα. Έκανα και μια μικρή έρευνα σε φίλους και γνωστούς, κυρίως καλλιτέχνες, οι οποίοι όλοι μου απάντησαν ότι η σχέση τους με τη γλώσσα ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με τη σχέση τους με τη μητέρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν και εμένα, πράγματι, το ίδιο ισχύει. Η σχέση μου με τη μητέρα μου καθόρισε και τη σχέση μου με τη γλώσσα. Γιατί και η μητέρα μου είχε σχέση με τη γλώσσα και η μητέρα μου διάβαζε, έγραφε κτλ. Mm-hmm. Μετά, όταν όμως στο πανεπιστήμιο κάναμε γλωσσολογία, εκεί αυτό το οποίο μου άρεσε ήταν ότι όλα αυτά, όλοι αυτοί οι τρόποι τους οποίους απολαμβάναμε ή οι οποίοι μας δυσκόλευαν και στην καθημερινή επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους ή στην ανάγνωση λογοτεχνικών ή και μη λογοτεχνικών κειμένων, αρχίσαμε να αναλύουμε τι συμβαίνει και ποιοι είναι οι κώδικες της επικοινωνίας, τι μπορεί να οδηγεί σε πιο επιτυχημένη σύνδεση τους ανθρώπους και τι είσαι πιο αποτυχημένη. Mm-hmm. Και αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και όταν λέω σύνδεση, με συγχωρείς, mm-hmm. σύνδεση και στην καθημερινότητα, αλλά σύνδεση και μεταξύ πομπού και δέκτη στη τέχνη.
0: Mm-hmm. Και πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες και τη σύνδεση με τη μητέρα. Είναι η ρίζα, είναι η βάση, είναι το ορμητήριο, είναι ο καθορισμός σε ένα μεγάλο βαθμό της υπόλοιπης διαδρομής.
1: Σαφώς.
0: Έτσι, λοιπόν, να πούμε εδώ λοιπόν ότι έτσι στη συνέχεια πήρες το μονοπάτι του θεάτρου, όπως είπαμε, ανακάλυψες τη μαγεία της σκηνής και της θεωρίας εμβαθύνοντας στην πρακτική και θεωρητική διάσταση, αλλά ίδρυσες και μια θεατρική ομάδα που μου φαίνεται λίγο έτσι ενδιαφέρον αλλά και τολμηρό, θα έλεγα, στα 1999 να φτιάχνεις τον Αρμαδίλο, ένα χώρο δημιουργικής απελευθέρωσης, όπου εκεί ως συγγραφέας, ως μεταφραστής, να η άλλη ιδιότητα που θα πούμε και για αυτή, και σκηνοθέτης, συνδύασες δηλαδή τρία πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που αν το καταφέρεις αυτό και τα αρπάξεις καλά για τα καλά, έτσι σε πετάει αμέσως ένα επόμενο βήμα σημαντικό πολύ. Σαν να λέμε λίγο κρυκτικό. Και να λοιπόν, οι ποιητικές γραφές εδώ πέρα, ο ποιητικός τρόπος αντίληψης σε φέρνει κοντά σε μια συνεργασία με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Lee Brewer, ο οποίος ήταν μια τεράστια σχολή. Συμπίκνωσε μας με αυτά, ο ως βοηθός σκηνοθέτη.
1: Βοηθός, βοηθός σκηνοθέτης. Είναι διαφορετικό από το βοηθός σκηνοθέτη. Ο βοηθός σκηνοθέτη έχει τεχνικές αρμοδιότητες. Ο βοηθός σκηνοθέτης είναι ο σκηνοθέτης που είναι συναποφασίζει.
0: Μάλιστα.
1: Με τον κυρίω σκηνοθέτη.
0: Έχει βασικό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καταρχάς τον Αρμαδίλο τον έφτιαξα όντως μετά από μια τολμηρή απόφαση που είχε να κάνει και με την απογοήτευσή μου από πολλά πράγματα που συνέβαιναν στον θεατρικό χώρο ή που δεν συνέβαιναν, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 90, ακόμα ο πειρασματισμός στο ελληνικό θέατρο ήταν σε φοβερά εμβρυϊκή μορφή και ισοδυναμούσε δυστυχώς με μια ασυδοσία. Δηλαδή κάνω ό,τι να είναι, όπως να είναι και τα λοιπά. Λοιπόν, ενώ τώρα ας πούμε υπάρχει πολύ καλύτερη εκπαίδευση σαν βάση και στους ηθοποιούς και στους σκηνοθέτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε ήμασταν κάπως περισσότεροι, ναι, και περισσότεροι έτσι αρκετά απαίδευτοι.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά μέσα από μια τέτοια απογοήτευση αποφάσισα ότι θέλω να κάνω κάτι δικό μου, ναι, για να μπορέσω να πειραματιστώ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχοντας και θεωρητική, γιατί έκανα
0: εκπαίδευση,
1: και ένα, ναι, μεταπτυχιακό στη θεατρολογία, mm-hmm, και την πρακτική μου εκπαίδευση και τη φιλολογία από πίσω και όλα. Και εκεί λοιπόν ξεκίνησα με μια πρώτη παράσταση που ήρθε ως ολοκλήρωση μιας συνεργασίας που είχα με εφήβους που τους έκανα θέατρο σε ένα σχολείο. Και επομένως η πρώτη παράσταση που έκανα αφορούσε το πέρασμα ενός κοριτσιού από την εφηβεία στην ενηλικίωση και είχε τρία, ήταν ένα τρίπτυχο κειμένων που είχε μέσα και αρχαίο δράμα, πάντα θα βρεις αρχαίο δράμα κάπου,
0: ναι.
1: να συνδέεται μαζί μου, και ένα κείμενο ποιητικό του Lee Brewer και ενός άλλου Αμερικανού συγγραφέα. Mm-hmm. Και από εκεί ξεκίνησε η γνωριμία με τον Lee Brewer, ο οποίος αμέσως ενδιαφέρθηκε να έρθει, να μας κάνει σεμινάρια, να μας φέρει όλον αυτό τον αέρα της αμερικανικής πρωτοπορίας της δεκαετίας του 70-80, mm-hmm, που μας έφερε έναν αέρα έτσι ελευθερίας, έναν αέρα κοσμοπολιτισμού, με την ουσιαστική έννοια όμως, γιατί εκείνος στην πραγματικότητα και προ-παγκοσμιοποίησης ήταν παγκοσμιοποιημένος, mm-hmm, έφερνε στην τέχνη του στοιχεία από την Αποανατολή,
0: Κύρκο, μαγεία,
1: κουκλοθέατρο, χωρικό και από την δική μας παράδοση,
0: ναι βέβαια, ελευθερία.
1: Πολύ ελευθερία.
0: Ανοιχτά πράγματα.
1: Και ξέρεις ποια ελευθερία, την οποία πραγματικά ακόμα και τώρα χρειαζόμαστε και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Την ελευθερία του να πηγαίνει ο καλλιτέχνης σε έναν παραγωγό ή σε έναν φορέα πολιτισμικό κτλ. Και να πει ενδιαφέρομαι να κάνω αυτό. Και ο άλλος να το απαντήσει βεβαίως θα κάνω ό,τι μπορώ για να το υλοποιήσεις. Mm. Ενώ εδώ συνήθως συμβαίνει το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Σου λένε «Α, αυτό δεν γίνεται, πολλά προβλήματα, είναι
0: τώρα,
1: πάρα πολύ δύσκολο».
0: Τώρα εδώ μπαίνουμε στο χώρο της ψυχανάλυσης με αυτό το «εδώ δεν γίνεται». γιατί υπάρχει μια άρνηση. Θέλω, ξέρεις, να σε ρωτήσω πολλά πράγματα. Μπορώ να κάτσουμε εδώ ώρες και να μιλάμε. Αναγκαστικά θα μιλήσουμε όσο ο χρόνος μας επιτρέπει, αλλά γιατί υπάρχει, πες μου έτσι λίγο, γιατί είσαι και μια ψυχοθεραπεύτρια πολλά χρόνια, αρκετά δηλαδή. Έχεις εμβαθύνει, έχεις μελετήσει, έχεις συζητήσει, έχεις μεταφράσει, έχεις γράψει. Πες μου λοιπόν, γιατί υπάρχει αυτή η καταρχήν βαθύτατη άρνηση, είτε λέγεται ως άρνηση είτε υπονοείται?
1: Νομίζω ότι είμαστε ένας πολύ τραυματισμένος λαός. Εμένα μου φαίνεται ότι οι απαντήσεις βρίσκονται στην ιστορία.
0: Σωστό.
1: Είμαστε οι Έλληνες άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ξεριζωθεί, έχουμε καταπιεστεί, έχουμε
0: διχαστεί,
1: έχουμε πρόσφυγες, μετανάστες, έχουμε δεχτεί προσφυγές και μεταναστεύσεις σε μια χώρα, σε ένα τόπο δηλαδή, ο οποίος δεν είναι και ο πιο πλούσιος από την άποψη δηλαδή τουλάχιστον της γης και των πόρων, ας πούμε.
0: Και της παραγωγής
1: και των, τέλος πάντων, φέρνει τ' άλλο δηλαδή, και κάπως γίνεται και ένας φαύλος κύκλος εκεί.
0: Ιστορικά το είπες πολύ ωραία. Εγώ κρατάω τη λέξη ιστορικό και καλό είναι να τα βλέπουμε και ιστορικά τα πράγματα για να τη αιτιολογήσουμε, ούτε να αρνηθούμε ούτε να συγκαταθέσουμε, αν και εφόσον δεν υπάρχει, αλλά να μελετήσουμε βαθύτερα, όχι να κουτσομπολεύουμε ένα πρόσωπο, αλλά να βρίσκουμε τις ρίζες. Αυτό θέλει πάλι το εμείς από πάνω.
1: Συμφωνώ. Θέλει μια σύνδεση. Αλλιώς το πιο εύκολο πράγμα είναι να σταθούμε εμείς τελείως μόνοι στη δική μας θέση και να κρίνουμε τον
0: και
1: άλλο.
0: Και να εκτονωθούμε.
1: Ή να εκτονωθούμε. Πράγμα που γίνεται τώρα κατά κόρον.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Είναι απελπισία η κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτή την εκτόνωση και όποιον πάρει ο χάρος.

0: Θέλω να μας μιλήσεις τώρα, επειδή έχεις ένα πολύ πλούσιο έργο. Εγώ μερικές φορές ξέρεις απορώ λίγο. Λέω, μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, πώς τα προλαβαίνουν αυτά όλα. Έχεις 3-4 ταχύτητες. Με τη μία μεταφράζεις, με τη δεύτερη κάτι γίνεται και πατάς τον γκάζι λίγο παραπάνω, αλλά το αφήνεις και τελείως χαλαρό για να βγει το πράγμα. Δεν βγαίνει αλλιώς. Λοιπόν, πες μας λίγο και τις μεταφράσεις σου, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ας αφήσουμε το διάλογο για αμέσως μετά. Πρώτα ας μιλήσουμε για το θέατρο και για όλο αυτό το λογοτεχνικό κομμάτι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι να σου πω, Θέμη. Περισσότερο εγώ από την επιθυμία ξεκινούσα. Την επιθυμία να επικοινωνήσω, να πω κάτι. Mm-hmm. Να πω κάτι και να ακουστώ, όχι για να φανώ.
0: Να βοηθήσεις.
1: Αλλά γιατί, ναι, είχα την αίσθηση ότι σε κάτι θα συνεισέφερε. Mm-hmm. Σε κάτι θα συνεισέφερε στην κοινή μας αντίληψη. Mm-hmm. Της ζωής, της ύπαρξης, του κόσμου.
0: Και της χαράς.
1: Τι να σου πω τώρα για τη χαρά. Η χαρά είναι ζητούμενο, αλλά δεν νομίζω ότι με οδηγούσε η χαρά. Περισσότερο με οδηγούσε μάλλον ο πόνος, η στενοχώρια, η ματέωση, η απογοήτευση για το πώς είναι τα πράγματα. Άρα και αυτή η επιθυμία κάτι να αλλάξει, και αν μπορώ εγώ να κάνω ένα μικρό, να βάλω ένα μικρό λιθαράκι για να αλλάξει κάτι, έστω σε ένα μικρό, μικρή ακτίνα, μικρό βεληνικές, πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Mm-hmm. Και ο καθένας μας, και νομίζω ότι ο καθένας μας στο μικρό κοσμό του, εάν το πιστέψει ότι έχουν κάθε πράξη και κάθε επιλογή του έχουν αντίκτυπο, τότε πραγματικά αυτό γεννά μεγάλη δύναμη.
0: Ασφαλώς. Πες μας λοιπόν για τις μεταφράσεις.
1: Η μετάφραση μου άρεσε πολύ έτσι, σαν γέφυρα. Σαν γέφυρα η οποία φέρνει το πρωτότυπο κείμενο σε επαφή με κάποιον αναγνώστη ή θεατή που δεν θα το θα μπορούσε να το πλησιάσει. Και επίσης βέβαια το φέρνει πάντα μέσα από το φίλτρο του μεταφραστή. Mm-hmm. Η προσπάθειά μου ήταν πάντα να είμαι πολύ πιστή στις μεταφράσεις, αλλά πιστή κυρίως στο νόημα το βαθύτερο και στο ύφος που είναι και μέρος του νοήματος. Η μορφή είναι και νόημα. Mm-hmm. Στη λογοτεχνία ή στο θέατρο και βέβαια. Παντού mm-hmm. για την ακρίβεια. Άρα επομένως ήταν και ένα πολύ ωραίο στοίχημα, ξέρεις, να ακροβατείς ανάμεσα στην στη δέσμευση προς το πρωτότυπο και στον συγγραφέα του και στην ελευθερία του να μεταφέρεις στον κώδικα της γλώσσας της δικιάς σου κάτι το οποίο είναι ανήκει σε άλλο κώδικα και άρα δεν συμπίπτουν απολύτως.
0: Όχι βέβαια, αλλά υπάρχει ένα βηματάκι που θες να κάνεις παρακάτω, ας πούμε. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα παιχνίδι πάλι με τις λέξεις, πάλι με τα νοήματα.
1: Είναι και παιχνίδι. Και να σου πω την αλήθεια, όντως. Να, τώρα αλλάζω αυτό που είπα νωρίτερα. Η χαρά υπήρχε. Η χαρά ήταν στο παιχνίδι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και μαζί με τη χαρά είναι και η απόλαυση. Είναι και το μεγαλείο της έκρηξης ότι το μαγικό πέτυχε καμιά φορά. Αλλά τόλμησες όμως. Έργα σου παίχτηκαν θεατρικά. Βέβαια, να πούμε στις μεταφράσεις υπάρχουν πολλά. Θα μιλήσουμε για το διάλειμμα αμέσως. Αλλά τα θεατρικά σου παίχτηκαν σε σημαντικά θέατρα. Ο Καθαρός Έλιοντ, ας πούμε, είναι ένα από αυτά.
1: Αυτό όμως δεν είναι μετάφραση.
0: Τα ωραία
1: αυτό
0: μήλα, είναι, τα έργα σου.
1: Αυτά είναι πρωτότυπα. Ναι.
0: Αυτό λέω, τα έργα σου, τα θεατρικά σου είπα. Ναι, εννοώ τα δικά σου, τα κείμενα. Έτσι. Οπότε αμέσως εδώ κάνεις μια επαφή με την πραγματικότητα, με τους

0: Έχετε λοιπόν μια σημαντική συνεργασία για την οποία θέλω να μας την περιγράψει σε μερικά σου λόγια με τον Ίρβιν Γιάλομ, τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο αυτόν υπαρξιακό ψυχοθεραπευτή. Καταρχήν, γιατί το λένε υπαρξιακό, πες μας το μερικά σου λόγια. Και δεύτερον, πες μας για τη σχέση από την αρχή μέχρι όταν έκλαψε ο Νίτσε, που ήταν πραγματικά όντως η παράσταση. Την είδα στον Οδό Κυκλάδων, εγώ πάει, θυμάμαι καλά. Και είδα τα παιδιά, τους ανθρώπους εκεί πραγματικά με ένα ρυθμό απίστευτο που να μην καταλαβαίνεις από πού σου έρχεται το ερώτημα, η απάντηση, να χάνεσαι μέσα σε και να λες πιο αργά, παιδιά, πιο σιγά.
1: Όντως ήταν πολύ πυκνό. Ήταν πυκνό.
0: Εγώ έτσι αισθάνθηκα τουλάχιστον.
1: Έτσι είναι.
0: Για πες λοιπόν εσύ.
1: Λοιπόν, ο Γιάλομ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, μια πολύ μεγάλη επιρροή σε μένα. Ξεκίνησε ως εξής. Υπήρξα παντρεμένη με τον Γιάννη Τοζέρβα, τον καθηγητή ψυχιατρικής και ψυχοθεραπευτή, και ήταν μια δική του
0: σκέψη
1: και ιδέα, επειδή ο Γιάλομ έγραφε και εκείνος με αρχική πρόθεση να είναι διδακτικός προς τους ειδικευόμενους ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές.
0: Και πέραν αυτό νομίζω,
1: Αυτό ήρθε μετά.
0: Α, ήρθε μετά.
1: Αρχικά όλα του τα πρώτα βιβλία ήταν, ο σκοπός τους ήταν διδακτικός, εκπαιδευτικός προς τους ειδικευόμενους και εκπαιδευόμενους ψυχοθεραπευτές.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα και για το να το μεταφέρουμε εδώ. Ωστόσο, με την, ο Σταύρος Πετσόπουλος, ο εκδότης της Άγρας, στον οποίο το προτείναμε, διάλεξε πρώτο το «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» να μεταφραστεί στα ελληνικά. Και ξαφνικά έγινε αυτό το απρόσμενο,
0: η επιτυχία, ας πούμε,
1: απρόσμενο φαινόμενο, ναι, που ο κόσμος φαίνεται ότι διψούσε πάρα πολύ, ναι, γι' αυτό. Διψούσε πάρα πολύ για ψυχοθεραπεία, διψούσε πάρα πολύ να ξεφοβηθεί
0: κυρίως
1: την ψυχοθεραπεία, διψούσε πολύ να φύγει το ταμπού από το «πάω να δω έναν θεραπευτή, ψυχοθεραπευτή», και έτσι σαν έτοιμοι από καιρό μορμήξανε πλήθη. Ο ίδιος ο Γιάλομ, ένας άνθρωπος πολύ γλυκός, πολύ βαθύς από τη μια πλευρά, αλλά και πολύ
0: ποιητικός, ας πούμε.
1: Εγώ θα έλεγα παιχνιδιάρης, θα σου έλεγα εγώ. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος από τη μια μεριά ξεκίναγε από την πολύ σκληρή επιστήμη, γιατί τα βιβλία του, τα θεωρητικά, μεθοδολογικά και τα λοιπά, έχουν πίσω πάρα πολύ βιβλιογραφία και ακλόνητες έρευνες
0: και νοηματοδοτησία.
1: Ναι, αλλά εκτός αυτού όμως πίστευε στην ευχαρίστηση της μάθησης, στο παιχνίδι, και έτσι με έναν τρόπο επινόησε και αυτές τις μυθιστορηματικές
0: περιγραφές, ας πούμε.
1: Ναι, συνδέσεις, όπως ας πούμε στο «Όταν έκλαψε ο Νίτσε», που και εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι, έτσι, ότι ο Μπρόιερ με τον Νίτσε

0: Στην πραγματικότητα μπαίνουν σε μία συμφωνία και λίγο, ας πούμε, με έναν τρόπο εξαπατούν ο ένας τον άλλον για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.
1: Και το διάλογο να βοηθήσουν.
0: Και να βοηθήσουν ακριβώς και την σύνδεση.
1: Τη σκέψη κιόλας.
0: Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μεγάλη περιπέτεια, η οποία κρατάει τώρα 27 χρόνια. Πολλά βιβλία, γύρω στα 20. Του μπαμπά Γιάλωμ, λέω του μπαμπά Γιάλωμ, γιατί τώρα έχουν αρχίσει να βγάζουν και η γη του.
1: Πόσοι γιους έχει, ένας δεν ζει τώρα ή όχι?
0: Έχει 4 παιδιά, η πιο μεγάλη είναι η κόρη του Ήβ, η οποία ακολούθησε την ιατρική, ήταν η μόνη που έγινε γιατρός γυναικολόγος. Μετά ο Ρίντ, ο οποίος είναι πιο έτσι καλλιτέχνης, φωτογράφος, και τώρα έγραψε και ένα βιβλίο που βγήκε στις εκδόσεις Άγρα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που μιλάει με έναν τρόπο ποιητικό αλλά πολύ εύληπτο για το μεγάλωμά του σε αυτή την οικογένεια των δύο καθηγητών, του Έρβιν Γιάλωμ αλλά και της Μέριλιν Γιάλωμ.
1: Για την οποία θα μας πεις δύο λόγια.
0: Ναι. Γιατί τον Έρβ τον γνωρίζουμε πολύ στην Ελλάδα, από τα γραπτά του, από τον τρόπο με τον οποίο είναι πολύ έτσι διάφανος σε όλα του τα γραπτά, που είναι ιστορίες από αληθινές ψυχοθεραπείες που έχει διεξαγάγει. Αλλά η ήρεμη δύναμη και ο πυρήνας της οικογένειας ήταν η Μέριλιν Γιάλωμ, η οποία με 4 παιδιά, έχοντας κάνει 4 παιδιά, παρόλα αυτά και μάλιστα και με όλες αυτές τις προκαταλήψεις που υπήρχαν τότε, ότι δεν μπορεί και η σύζυγος του καθηγητή να μπει και αυτή στο πανεπιστήμιο, ή δεν μπορεί να είστε παντρεμένη κυρία και να θέλετε να κάνετε και διδακτορικό, διάφορα τέτοια, τα οποία αναφέρει και ο ίδιος ο Γιάλωμ και στην αυτοβιογραφία του. Παρόλα αυτά εκείνη επέμεινε και έγινε μία καθηγήτρια, ξεκινώντας από την γαλλική φιλολογία, οδηγήθηκε στις γυναικείες σπουδές. Με βιβλία τα οποία επίσης έχουν μεταφραστεί από άλλους μεταφραστές στις εκδόσεις Άγρα, που αφορούν πολύ σοβαρά ζητήματα και εκφάνσεις της γυναικείας μορφής στην κοινωνία.
1: Μάλιστα, τα οποία κρατάνε από τα παλιά και έρχονται μέχρι σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, και μπήκε σε αυτό το κεφάλαιο το τεράστιο η κυρία Γιάλωμ.
0: Μπήκε και ήταν και εκεί πρωτοπόρος. Και ταυτόχρονα ήταν και μία μητέρα και σύζυγος, πάρα πολύ
1: κοντά.
0: Ναι, πάρα πολύ το στήριγμα της οικογένειας.
1: Δηλαδή το ζευγάρι σαν ζευγάρι ήταν, ας πούμε, σε μια πολύ καλή κατάσταση μεταξύ τους, η σχέση τους.
0: Είχανε τις εντάσεις τους, τις φάσεις τους και τα λοιπά, γιατί ήταν μαζί από την εφηβεία, φανταστείτε, μέχρι το 2019, το Νοέμβριο, που η Μέριλιν πέθανε μετά από ένα χρόνο έτσι πολύ βαριάς νόσου καρκίνου. Αλλά και εδώ έκανε πράξη αυτό που στην πραγματικότητα δείτε και και τη συμπλήρωση, ας πούμε, τη συμπληρωματικότητα. Ο Γιάλωμ μιλάει για το να επιλέγεις τη μοίρα σου. Η Μέριλιν επέλεξε τον υποβοηθούμενο θάνατο.
1: Υποβοηθούμενος θάνατος, η λέξη υποβοηθούμενος εδώ σημαίνει καρτερικότητα, και τι σημαίνει ακριβώς?
0: Σημαίνει ότι αποφάσισε ότι δεν μπορώ άλλο να ταλαιπωρούμε έτσι και έχω ζήσει αρκετά, ήταν μια πολύ πλούσια ζωή. Το λέει ακριβώς έτσι, υπάρχει αυτό το βιβλίο που έχουν γράψει οι δυο τους, Ζήτημα θανάτου και ζωής.
1: Τι ενδιαφέρον που είναι αυτό. Και να πάρεις μια τέτοια απόφαση και να το δημοσιοποιήσεις κιόλας, πας και λίγο κόντρα σε κάποια πράγματα. Αλλά τι μεγαλείο ψυχής να
0: πολύ.
1: Το κάνεις με ψυχραιμία.
0: Πολύ.
1: Αισιοδοξία, με την έννοια ότι αφήνω κάτι και σας ευχαριστώ που με προσέξατε. Δηλαδή μια ευγενικές συνθήκες.
0: Και γενναιοδορία απέναντι στη ζωή. Ότι η ζωή μου ήταν ωραία, εμένα μου άρεσε, πέρασα καλά. Όχι μόνο πέρασα καλά, αλλά ήταν πλούσια και δεν χρειάζεται άλλο να ζήσω. Και ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλο να ασχοληθεί μαζί μου επίσης.
1: Ούτε να με λυπηθεί.
0: Ούτε.
1: Αντιθέτως, να γιορτάσουμε το ότι υπήρξαμε.
0: Ακριβώς. Και τους αποχαιρέτησε λοιπόν όλους. Και όλοι ήταν εκεί μαζί της.
1: Ναι.
0: και ένας γιατρός της χορήγησε έτσι αυτά που χορηγούν σε αυτές τις περιπτώσεις για να κοιμηθεί και μετά.
1: Άρα
0: να...
1: έφυγε με τις εικόνες αυτές του όλοι μαζί δίπλα της.
0: Όλοι.
1: Τι άλλο θέλουμε.
0: Και όλο αυτό όμως υπάρχει και σαν μαρτυρία σε αυτό το βιβλίο που έχουν γράψει μαζί οι δυο τους, που είναι οι τελευταίοι μήνες της ύπαρξης της Μέριλιν, κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο ένας, ένα κεφάλαιο άλλος, ένα λάξ γράφουν, όπου και οι δύο μας δίνουν αυτή την, το πώς αντιμετώπισαν όλες αυτές τις, τα στάδια μέχρι το τέλος.
1: Βήμα-βήμα λοιπόν, ναι. Με αισιοδοξία, με ας πούμε απόλυτη συγκρότηση και συνειδητοποίηση.
0: Και με πολύ πόνο, η πάθος, η διαμαρτυρία από την πλευρά ας πούμε του Ερβ. Όχι, δεν γίνεται, μην το κάνεις αυτό, όχι, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Και σιγά σιγά με τη συζήτηση, το διάλογο και την
1: το πολύ ωραία το λες.
0: Συμφιλίωση με το αναπόφευκτο.
1: Η οποία συμφιλίωση θέλει το διάλογο. Τελικά ο διάλογος μέχρι το τέλος,
0: ακριβώς.
1: Λυτρώνει και τελικά αποδέχεται ακόμα και την αναχώρηση ο Ήβιρ.
0: Ναι. Βέβαια, εγώ για να είμαι ειλικρινής, ακόμα την θρηνώ τη Μέριλιν, γιατί με τον Ερβ είχα πολύ πιο πλήρη σχέση, μέσω των βιβλίων κυρίως, αλλά και,
1: και μέσω... Αναπτύχθηκε και φιλία, έτσι.
0: Ναι, βαθιά φιλία και με τους δυο τους και στη συνέχεια και με τα παιδιά, με τα παιδιά τους, αλλά... ήτανε και σχεδόν μας πρότειναν, μας είπανε φεύγοντας από εδώ το 2005 που είχαν πρωτοέρθει για την παρουσίαση την επίσημη των βιβλίων και τα λοιπά, μας είπανε ότι εσείς προφανώς έχετε τους δικούς σας γονείς, αλλά εμείς θα θέλαμε να σας σκεφτόμαστε σαν παιδιά μας.
1: Τι ωραία.
0: Και
1: πολύ συγκινητικό.
0: Γι' αυτό ήθελα να πω ότι σαν μητέρα μου έχει λείψει η Μέριλιν, γιατί την είδα λίγο, τη χάρηκα λίγο.
1: Ναι, και είναι μητέρα με κεφαλαία γράμματα, οπότε μέσα εκεί χωράει και μια μεγάλη αγκαλιά.
0: Ακριβώς.
1: Μια προστατευτικότητα η οποία είναι η απαραίτητη θαλπορή για να αντέξουμε μέχρι το τέλος. Αυτή η αγκαλιά είναι τελικά.
0: Έτσι είναι.

0: Μιλάμε λοιπόν εδώ στο στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την Ευαγγελία Ανδριτσάνου, μια πολυδιάστατη προσωπικότητα, μια γυναίκα. Θα έλεγα εγώ τώρα έτσι μια λέξη και θέλω να μου τη σχολιάσεις με θάρρος. Δηλαδή μια γυναίκα που τόλμησε, τολμά ακόμη φυσικά, εννοείται για την ενέα, αλλά να εκφράσει πράγματα που δεν ήταν αυτονόητα ότι μπορούσαν άνετα να εκφραστούν και να μην έχουν κάποιο κόστος. Μεταξύ ψυχής και λόγου πορεύτηκε και βεβαίως με τις σπουδές της το ένα συμπλήρωσε το άλλο και κατάφερε να φτάσει μέχρι αυτά που συζητάμε τώρα, δηλαδή να είναι φίλη με το Γιάλλο, με την οικογένεια Γιάλλο, και βεβαίως να μπορεί να κρίνει με τα σημερινά μάτια και μια εμπειρία πολλών χρόνων, να μιλά για πράγματα έχοντας από πίσω ως σκηνικό δυναμικό και υπαρκτό και ενεργειακό το υπόστρωμα όλων αυτών των συγγραφέων με τους οποίους ενεπλάκει και βεβαίως μέσα από το χώρο της ψυχανάλυσης. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα ένα κεφάλαιο που με απασχολεί εμένα και θέλω λίγο να το δεις, να μας το πεις με σένα, όπως το αντιλαμβάνεσαι και εσύ, το γυναικείο ζήτημα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, Ευαγγελία, ότι όταν μια γυναίκα και ένας άντρας είναι ευτυχισμένοι, έχοντας ένα ανοιχτό διάλογο με τις διαφωνίες και με όλα αυτά, το παιδί θα βγει χωρίς πολλές δυσκολίες. Θα βγει λίγο, όλα θα είναι πολύ πιο όμορφα. Ένας ζωντανός διάλογος, μια κατανόηση, μια ενσυναίσθηση. Γιατί υπάρχει αυτή η διαρκή σχέση με το άλλο φίλο των αντρών που είναι γυναίκα? Τι συμβαίνει?
1: Τώρα τι να σου πω,
0: είναι
1: αυτό
0: μεγάλο,
1: το θέμα.
0: Είναι μεγάλο.
1: Αυτό το θέμα
0: λίγο,
1: είναι τρομερό.
0: Ακούμπησέ το λίγο.
1: Πώς να τα ακουμπήσω? Θα μείνω σε αυτή την πρώτη λέξη που είπες έτσι και σε ευχαριστώ που το είπες, μια γυναίκα με θάρρος που είπες, και γιατί εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι τελικά το θάρρος που είχα, και όντως το νιώθω ότι είχα τόλμη και θάρρος για να κάνω όλες αυτές τις μεταβάσεις, δεν είναι αυτονόητο να αφήνεις ένα χώρο για να προχωρήσεις σε έναν άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν συνεχίζει ο προηγούμενος χώρος να σε πλουτίζει μέσα σου πάλι. Αλλά το θάρρος και η τόλμη είχαν περισσότερο να κάνουν, βλέπω τώρα, με τη θέση μου ως γυναίκας στην κοινωνία. Ήθελε πολύ μεγαλύτερη τόλμη, πολύ μεγαλύτερο θάρρος, επειδή ακριβώς είμαι γυναίκα. Και αυτό, και πρέπει να πω δηλαδή ότι όχι μόνο στη σχέση του ζευγαριού, αλλά και στη σχέση γυναικών και ανδρών σε οποιαδήποτε έκφανση, ακόμα έχουμε πάρα πολλά βήματα να κατακτήσουμε από την άποψη της αποδοχής και της ισότητας. Να φανταστείς, επειδή ανέφερες νωρίτερα την παράσταση όταν έκλεψε ο Νίτσε, αυτή είναι μια εξαιρετική παράσταση, ήταν μια ιδέα δική μου να παρουσιαστεί αυτό το έργο στο θέατρο, πριν από πολλά χρόνια ξεκίνησε και πήγα σε έναν παραγωγό και πραγματικά το αγκάλιασε, στο Γιώργο το Λικιαρδόπουλο. Το ζήτημα ήταν όμως ότι οι άντρες που ενεπλάκησαν με κάποιο τρόπο τους ήταν, χωρίς να το συνειδητοποιούν, νομίζω και θέλω να ελπίζω, τους ήταν πάρα πολύ εύκολο να ξεχάσουν ότι εγώ τους πήγα την πρόταση, ότι εγώ τους διάλεξα τους συγκεκριμένους άντρες, τον παραγωγό, τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, ηθοποιό και σκηνοθέτη και τα λοιπά, ότι εγώ συνεργάστηκα μαζί τους. Ενώ είχα εγώ την ιδέα να διασκευάσω το κείμενο, όταν μου είπανε και δέχτηκα πραγματικά ότι ήταν πολύ ωραία η καλλιτεχνική του σύλληψη και ζήτησαν να παραμείνει όχι δραματοποιημένο αλλά ως αφήγημα και πάνω στη σκηνή, αμέσως εγώ είπα βεβαίως να συνεργαστώ μαζί σας με αυτόν τον τρόπο. Και παρόλα αυτά, τότε την πρώτη φορά, που ήταν και πιο σημαντική γιατί ήταν η αρχική,
0: το καινούριο, ναι.
1: Το καινούριο, ενώ αυτό τώρα ήταν remake της παλιάς παράστασης, στις συνεντεύξεις τους παντού και τα λοιπά δεν υπήρχα πουθενά θέμη.
0: Ενώ ήταν δική σου ιδέα εξ αρχής.
1: Μπορείς να το... Και όχι μόνο η ιδέα, αλλά
0: ναι,
1: και
0: όλη
1: η σύλληψη και η διασκευή.
0: Ναι, λέω και η ιδέα.
1: Μπορείς να το φανταστείς αυτό.
0: Ναι, είναι.
1: Αν δεν ήμουν γυναίκα, δεν θα γινόταν.
0: Και έπειτα μιλάμε έτσι. Εδώ πέρα και το έργο μιλάει για συμπόνια, μιλάει για ανθρωπιά. Πού είναι, δηλαδή, βλέπεις, υπάρχουν έννοιες οι οποίες σε προκαλούν να αλλάξεις κι εσύ. Αν δεν αλλάξεις, το να ανέβεις πάνω και να παίξεις, δεν λέει τίποτα.
1: Μετά υπάρχει και το άλλο, στο, πολύ καλά το λες, αλλά έτσι στο ζευγάρι. Ακόμα υπάρχει αυτή η αίσθηση και τη βλέπουμε στις φοβερές γυναικοκτονίες ή στις απόπειρες γυναικοκτονιών, στη βία που ασκείται. Υπάρχει ακόμα η αίσθηση των ανδρών ότι η γυναίκα για κάποιο λόγο είναι κτήμα τους. Όχι ότι είναι ένας ισότιμος άνθρωπος που ερχόμαστε μαζί και αν μπορεί να συνεχιστεί η σχέση έχει καλώς. Αν υπάρξει αυτή η αλληλεπίδραση και αν καλλιεργήσουμε τον κήπο μας, γιατί η σχέση του ζευγαριού και κάθε σχέση, αλλά ιδίως η σχέση του ζευγαριού, θέλει συνεχώς σκάλισμα, ξεχορτάριασμα, ξέρω εγώ, κορφολόγημα, πότισμα. Θέλει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Κάθε λεπτό, κάθε λεπτό, ναι. Ναι, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και επειδή όλα πρέπει να κινούνται για να έχουν μια υγεία μέσα τους, επιβάλλεται λοιπόν η κατανόηση, η ενσυναίσθηση, η αποδοχή και όχι η κρίση τόσο όσο η κατανόηση. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, και επειδή είμαστε άνθρωποι, μπορεί η κατανόηση να μην είναι το πρώτο που μας έρχεται. Μπορεί στην αρχή να μας έρχεται ένας θυμός, μια επιθετικότητα. Το θέμα είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω μετά και να πούμε, α, έχεις δίκιο, βρε παιδί μου. Πράγματι, το πήρα πολύ προσωπικά αυτό. Ή ήμουνα και πάρα πολύ εκνευρισμένη, εκνευρισμένος, γιατί δεν μου πήγανε καλά τα πράγματα και στη δουλειά μου και ξέρω εγώ. Και ξέσπασα πάνω σου, αλλά όχι, θέλω να τα βρούμε. Είναι σημαντικό. Καταλαβαίνω τι μου λες. Ακόμα και αν δεν μπόρεσα να τα ακούσω την πρώτη στιγμή, το ακούω τώρα.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν τα παραδείγματα, βέβαια, ούτε στην πολιτική ή κοινωνική ζωή, ούτε στο δημόσιο λόγο. Το παράδειγμα της συγγνώμης, το παράδειγμα ότι έκανα λάθος, τη φράση αυτή που λυτρώνει όλους, και αυτόν που τη λέει κυρίως. Γιατί δεν γίνεται. Είμαστε μια συνέχεια λαθών.
1: Έτσι, ακριβώς. Είμαστε μια συνέχεια λαθών.
0: Μόνο που κάθε φορά πρέπει να προσπαθούμε το επόμενο λάθος να είναι πιο όμορφο.
1: Αυτό εντωμεταξύ είναι και αυτό που συμβαίνει και ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Ως γονείς συνεχώς κάνουμε λάθη. Δεν υπάρχει κάποιος χάρτης. Αλλά το θέμα είναι εκεί που πήραμε λάθος στροφή να πούμε απ. Λάθος, το καταλαβαίνω, γυρνάω πίσω.
0: Εξάλλου αυτή είναι η τραγικότητα του ανθρώπου. Το ότι είναι λυπής πάντα, ελπιβαρύς ίσως δηλαδή. Δεν μπορεί, απλώς προσπαθείς κάθε φορά να καταφέρεις το καλύτερο. Και αυτή η προσπάθεια από το καλό έστω, δεν σου λέω από το κακό, να πας το καλύτερο, είναι όλο το νόημα. Δεν υπάρχει τέλος, δεν είναι Ευαγγελία.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι λένε δεν θέλω να προσπαθήσω άλλο. Τώρα αυτή θα έλεγα ότι είναι τελικά αντικοινωνική.
0: Ναι. Και κουρασμένη, δηλαδή η προσπάθεια είναι η χαρά της ζωής. Το μύθος του Σύσυφου είναι ότι κάθε φορά είναι το πράγμα πιο συνειδητοποιημένο, άρα πιο πλούσιο σε αισθήματα, σε εκφράσεις.
1: Τώρα μου φαίνει στο νου έτσι αυτό που πολύ συχνά μου λένε θεραπευόμενοι, ξέρεις, στην ψυχοθεραπεία, ότι λέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Πάλι τα ίδια συζητάμε. Ναι, τα ίδια συζητάμε. Τα συζητάμε επί μήνες, επί χρόνια. Αλλά κάθε φορά είναι διαφορετική η συνειδητοποίηση και κάθε φορά και η θέση από την οποία μπορεί να επισκέπτομαι το ίδιο τραύμα μου είναι διαφορετική. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετική ή μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει να είναι εντελώς διαφορετική.
0: Και οι λέξεις είναι διαφορετικές.
1: Οι λέξεις εντελώς.
0: Αφού είναι οι λέξεις διαφορετικές, τα πάντα ταρακουνώνται. Δεν είναι.
1: Ακριβώς και από εκεί αντιλαμβανόμαστε τη μετάβαση που έχει κάνει ο θεραπευόμενος, τη μετάβαση που κάνουμε και εμείς.
0: Μαζί όλα πορεύονται, ναι. Η κίνηση που λέγαμε, το παραμύθι τώρα στη ζωή, το παραμύθι της ζωής, η τρυφερότητα απέναντι στα πράγματα, η κατανόηση με το παραμύθι μπροστά, η μαγεία εκεί μέσα δεν κρύβεται, στο παιχνίδι, στο παραμύθι, δεν είναι ένα πικ-πονκ όμορφο, απολαυστικό ή πολλές φορές και στριμωγμένο πράγμα η ίδια η ζωή.
1: Η ζωή έχει απ' όλα.
0: Απ' όλα.
1: Μπορεί να είναι πανέμορφη, μπορεί να είναι βαριά και ασήκωτη, μπορεί να νιώθεις έκσταση και απίστευτη φορεία στιγμές.
0: Ζητούμενο πολύ.
1: Κάποιες, ναι, αλλά στιγμές, ναι. Νομίζω αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, στιγμές.
0: Στιγμές
1: ευτυχίας. Η ευτυχία για μένα είναι στιγμές. Αλλά έχει εκτόπισμα, έχουν εκτόπισμα αυτές τις στιγμές. Αλλά άλλες φορές πάλι πέφτουμε σε φοβερή απόγνωση. Εντάξει, είμαστε άνθρωποι.
0: Τι είναι ομορφιά για σένα, Ευαγγελία? Η ομορφιά τι είναι?
1: Η ομορφιά για μένα είναι, πώς να το πω, είναι η απάντηση. Τελικά, όποια και αν είναι η ερώτηση.
0: Χωρίς λέξεις. Ναι, η ομορφιά,
1: η απάντηση
0: όταν,
1: χωρίς λέξεις.
0: Όταν λάμπει πραγματικά η ομορφιά και σε επισκέπτεται έτσι αυθόρμητα και δυναμικά, δεν θέλει καμιά επεξήγηση.
1: Και κάπως σαν να είναι, είχα πει παλιά, πολύ παλιά, πριν από πολλά χρόνια σε μια άλλη συνέντευξη, ότι για μένα η ομορφιά είναι μια εμπειρία αιωνιότητας.
0: Τι ωραίο.
1: Κάτι μας κάνει.

0: Μιλάμε λοιπόν εδώ με την Ευαγγελία Τριτσάνου. Ευαγγελία, σε παρακαλώ, το θέατρο είναι καταφύγιο. Υπήρξε καταφύγιο για εσένα? Έτσι αυτή η λέξη μου έρχεται εμένα.
1: Όχι, καταφύγιο. Ίσα ίσα θα έλεγα τυραννία, αλλά μια τυραννία η οποία κατά τη γνώμη μου έχει λόγο ύπαρξης στην κοινωνία. Έχει λόγο ύπαρξης σαν, πώς να το πω, είναι ακτιβισμός το θέατρο για μένα.
0: Αυτό, ναι. Όμως καταλήγεις κάπου ότι αν είναι κάτι να κρατήσεις, γιατί τώρα θα πεις, σου βάζω δύσκολο ερώτημα, αλλά μετά από 10 χρόνια τέλος πάντων θα ήθελες να κρατήσεις έτσι κάποιες στιγμές, κάποιες αλήθειες, κάποιες εκρήξεις της θεατρικής πράξης στη διαδρομή σου?
1: Νομίζω, ξέρεις τι θα ήθελα, να ξαναγυρίσω στη θεατρική πράξη. Νιώθω την ανάγκη. Δηλαδή νιώθω την ανάγκη τώρα και μετά από 3 ποιητικά βιβλία, νιώθω ότι κάτι κυοφορείται μέσα μου εδώ και μερικά χρόνια, αλλά τελικά μάλλον δεν είναι σκόπιμο να εκφραστεί μέσα από βιβλίο, αλλά περισσότερο πάνω στη σκηνή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η θέση μου πάνω στη σκηνή, ή αν θα είναι δίπλα στη σκηνή, ή αν θα είναι κείμενο για τη σκηνή, αλλά νιώθω την ανάγκη για κάτι πιο ζωντανό που να, και πιο καταγγελτικό θα έλεγα, για τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Και να τολμήσεις δηλαδή να εκτεθείς, ας πούμε, και εσύ.
1: Πάλι.
0: Να εκτεθείς πάλι, γιατί τελικά αυτό είναι μια μεγάλη απελευθέρωση που δεν αντικαθίσταται, νομίζω. Όσο και να γράψεις, όσο είσαι μόνος, μόνη, όταν, ας πούμε, έτσι αποφασίσεις να πέσεις στο κενό χωρίς προστατευτικά, που είναι η στιγμή
1: και που είναι και η συνεργασία, αυτό το συλλογικό του θεάτρου.
0: Σωστό,
1: και αυτό είναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είσαι πάνω στη σκηνή, αν είσαι ο σκηνοθέτης ή αν είσαι κάποιος, τέλος πάντων, είναι αυτό το συλλογικό του θεάτρου, είναι ταυτόχρονα και δίκτυα ασφαλείας, αλλά και άβυσος, χαράδρα στην οποία μπορεί να πέσεις.
0: Και επειδή μια στιγμή γίνονται όλα και σε μια στιγμή εξαφανίζονται, αυτή η αποκαλυπτική κατάσταση κρατάει τελείως ζωντανή την πράξη.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θέλω να μας διαβάσεις κάτι τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Γύρω από όλα αυτά που συζητάμε, επέλεξε ένα κείμενο μικρό.
1: Ωραία. Θα διαβάσω από την Αντιγόνη, το τελευταίο μου βιβλίο, Αντιγόνη, μια κόρη, μια χώρα. Είναι, πώς να το πω, οι ποιητές το λένε πιο πολύ θέατρο, ή του θεάτρου το λένε πιο πολύ ποιήση.
0: Κοντά είναι αυτά.
1: Είναι κοντά. Λοιπόν, ένα μικρό κομμάτι. Ένα ρήγμα βαθύ σκίζει στα δυο την αγάπη. Ο γιος τον πατέρα, ο αδελφός τον αδελφό, κομμάτια, η χώρα, η πόλη μου, το σπίτι. Μητέρες, κόρες που τυλίγεστε στο μαύρο μελάνι του χαμού, ποια ελπίδα έχω να σας δώσω. Άντρες, όμορφοι σαν θεοί, σώματα διαλυμένα. Γυναίκες με το μωρό στο μαστό κρυμμένο στα κουρέλια. Χάθηκε η λευκή πατρίδα. Πού είναι τα βράδια του καλοκαιριού, τα αγόρια στάζοντας καρπούζι στα σκονισμένα χέρια τους? Δεν υπάρχει πατρίδα. Πού είναι οι γιαγιάδες με τα λίγα λόγια, σκυμμένες να μετρούν πόντους στο βελονάκι, φουρκέτες στις τριφτές πλεξίδες, κρυζόμαυρες μαντήλες μισολιτές στους ώμους? Πού είναι οι καντάδες της αυγής μπρος στο παράθυρό μου, τα πυροφάνια που άναβαν ελπίδες στη μελανή απλωσιά? Χάθηκε η λευκή πατρίδα. Χάθηκε η λευκή πατρίδα. Δεν υπάρχει πατρίδα.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πρότεινα να κρατήσεις και τη λέξη αφηγήτρια
1: στη φαρέτρα μου.
0: Στη φαρέτρα, στο ρεπερτόριό σου. Γιατί διαβάζεις πάρα πολύ ωραία. Όχι μόνο και με τα χρώματα της φωνής, αλλά και με τα υποστρώματα της σιωπής. Οπότε, και επειδή έχεις την εμπειρία πια με τα κείμενα τόσο μεγάλη και τόσο μακροχρόνια, αλλά και το μακροχρόνιο δεν σημαίνει ότι είσαι μεγάλη.
1: Περιεκτικός, δεν είμαι και μικρή.
0: Περιεκτικός ο χρόνος έχει να κάνει με τις εκρήξεις, τις εμπνεύσεις της κάθε στιγμής που σε επισκέφθη. Οπότε ας το κρατήσουμε προς τα εκεί περισσότερο. Οπότε ναι, νομίζω ότι θέλω να σε ρωτήσω τώρα και κάτι ακόμα. Πατρίδα τι είναι για σένα? Ζούμε σε μια περίεργη παγκοσμιοποιημένη εποχή. Πολύ βία, πολλές αλλαγές. Τι θα κρατήσουμε εμείς, ο άνθρωπος σαν μονάδα, για να είναι άνθρωπος, και η πατρίδα σαν πατρίδα για να είναι φιλόξενη για τους ανθρώπους της? Τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Τι μπορούμε να κάνουμε δεν ξέρω. Απελπίζομαι συχνά κι εγώ. Αλλά πατρίδα για μένα δεν είναι κάτι το εθνικό και κάτι το, ξέρεις, κυρίαρχο. Πατρίδα για μένα είναι αυτό το εμείς το οποίο μας έχει αγκαλιάσει στην παιδική μας ηλικία. Είναι κάτι το οποίο συνδέεται για μένα με την αγάπη.
0: Και με τους υπαρξιακούς κώδικες της ζωής μας,
1: στη συγκεκριμένη γωνιά του πλανήτη, στη συγκεκριμένη ιστορική φάση.
0: Και να κρατήσουμε τον πολιτισμό ως πολύτιμο αγαθό, γιατί τελικά ακόμη και τώρα που μιλάμε, τα πράγματα ζορίζονται αρκετά. Και αν δεν είσαι πολύ γνωστός ή αν δεν είσαι κάπως να έχεις βρει έναν δρόμο, η χείρα βοηθείας δεν υπάρχει. Και δεν μιλάω μόνο για το κράτος, μιλάω για το εμείς που λέγαμε πριν.
1: Εντάξει, ευτυχώς
0: προχωράνε,
1: συνεχίζουν και οι Έλληνες νομίζω συνεχίζουμε πολύ να κάνουμε τέχνη, ακόμα και μέσα σε όλες αυτές τις αντικσότητες.
0: Και με νέες ομάδες, με νέα παιδιά.
1: Πολλά νέα παιδιά.
0: Και είπες κάτι πολύ ωραίο πιο νωρίς, ότι αν δει κανείς τι έχει περάσει αυτή η χώρα μέσα στον χρόνο, στην ιστορία δηλαδή, όντως έχουν γίνει πολύ ωραίες προσπάθειες, απλά δεν φωτίζονται κατά καιρούς, σε εισαγωγικά η λέξη, όπως πρέπει, όπως τους αξίζει αυτές τις προσπάθειες. Για να πάμε λίγο παρακάτω, όχι για να μείνουμε σε αυτές, αλλά για να πάμε λίγο παρακάτω.

0: Ευαγγελία Αντριτσάνου, χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω και εσύ να χαίρεσαι.
1: Πάρα πολύ, και ήταν και μια ωραία επανασύνδεση, Θέμη, μετά από πολλά χρόνια.
0: Πραγματικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό που το εκφράσαμε μέσα από τις συχνότητες της φωνής της Ελλάδας. Δεν έχεις τόσα πολλά να μας πεις, που φυσικά δεν μπορεί να χωρέσουν ούτε σε μία ούτε σε δύο εκπομπές. Αλλά τουλάχιστον προσεγγίσαμε λίγο, ακουμπήσαμε λίγο κάποιες δραστηριότητες δικές σου, και σου εύχομαι ολόψυχα το επόμενο βήμα σου να σε βρει πραγματικά πολύ δημιουργική, πολύ ευτυχισμένη ως πληρότητα, και να είναι αυτό που πραγματικά επιθυμείς, συνδυάζοντας πολλά από αυτά που ήδη γνωρίζεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη εδώ, κάπου φτάνουμε στο τέλος μιας πολύ ενδιαφέρουσας, μονόρης εκπομπής με την Ευαγγελία Αντριτσάνου, αυτή την πολυδιάστατη προσωπικότητα, η οποία κινείται στο χώρο της τέχνης αλλά και της επιστήμης με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ένα μικρό ταξιδάκι ήταν στον κόσμο της Ευαγγελίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Ο Θέμης Ροδαμίτης είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής, και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Χρήστος Βουγιουκλάκης, στη ρύθμιση του ήχου. 2:06 περίπου το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε στην σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε μια πρώτη απόπειρα να προσεγγίσουμε το έργο του στιχουργού, ποιητή και διηγηματογράφου Κώστα Κοφινιώτη. Ενώ στην αυριανή μας εκπομπή, και όπως δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και αλλιώς άλλωστε, θα αποχαιρετήσουμε την πολύ αγαπημένη μας Μέρι Λίντα. Αύριο λοιπόν, Κυριακή, ενώ για σήμερα θα μας απασχολήσει ο Κώστας Κοφινιώτης. Διαβάζουμε εδώ από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο και το εικονικό μουσείο αρχείο του ερευνητή Παναγιώτη Κουνάδη ότι ο Κώστας Κοφινιώτης γεννήθηκε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας γύρω στο 1906, ενώ έφυγε από τη ζωή μέσα στο μεγάλο καύσωνα του Ιουλίου του 1987, 22 Ιουλίου. Ένας από τους κορυφαίους στιχουργούς, ο οποίος έγραψε για όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού. Με τα ψευδόνυμα Κώστας Ανατολίτης και Κώστας Ραψοδός, υπέγραφε κυρίως ρεπέτικα. Υπολογίζονται γύρω στα 600 τραγούδια που έχουν περάσει στη δισκογραφία με το όνομά του, η πλειονότητα των οποίων είναι ερωτικού περιεχομένου. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες στο ρεμπέτικο είναι το «Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει» σε μουσική του Αντώνη Διαμαντίδη Νταλκά και πολλά ακόμη που θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Επανερμηνεία τραγουδιού ακούσαμε εδώ εμείς μόλις σε μια σύνθεση του Νίκου Γούνερη που συνεργαζόταν πολύ στενά με τον Κώστα Κοφινιώτη, η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, επανερμηνεία από τον Κώστα Μακεδόνα. Ποιος σε πήρε και μου φύγες. Ακόμη μία επανερμηνεία θα ακούσουμε από την Κλικερία, ζωντανή ηχογράφηση του Μιχάλη Σουγιούλ και του Κώστα Κοφινιώτη, «Αν ήμουνα Θεός».

Το τραγούδι του Κώστα Κοφινιώτη και του Γιώργου Μουζάκη που αγαπήθηκε ιδιαιτέρως και από την εκδοχή του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και της Μαργαρίτα Ζόρμπαλα, ενώ το πρώτο ερμήνευσαν ο Τόνης Μαρούδας και η Μπέση Μαθέν. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, στην Καλλιρόη, στον Πολ και την παρέα του, στον Αλέξανδρο Περάτηρα Κοζάνης, καλό μεσημέρι, πολύ όμορφη φωτογραφία με τα λουλούδια, όπως επίσης και η Σεμίρα που μας γράφει από την Πτολεμαΐδα. Μπορείτε να μας γράψετε τα μηνύματά σας χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Αύριο η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που έφυγε από τη ζωή τη εβδομάδα τώρα που μας περνάει, που μας πέρασε, τη Μέρι Λίντα. Μπορείτε να ζητήσετε και τραγούδια που θέλετε να ακούσετε για αύριο από τη Μέρι Λίντα φυσικά, και εμείς συνεχίζουμε με τον Κώστα Κουφινιώτη που, όπως αναφέρει και χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Κουνάδης, κορυφαίος τυχουργός, πολυγραφότατος και είχε γράψει για όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού. Οπότε θα αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα και θα ακούσουμε τώρα από το δίσκο του Γιώργου Ταλάρα το 1985, το δίσκο «Άπονα Μάτια», μια σύνθεση του Στέλιου Μπαμακάρη, στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, «Και πού δεν πήγα».

Γιώργος Νταλάρας και εδώ, αυτή τη φορά η σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου, η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, το 1983 και μέσα από το δίσκο «Ο Τραγουδιστής». Θα επιστρέψουμε τώρα στον Στέλιο Βαμβακάρη για να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου, η στίχη φυσικά του Κοφινιώτη, η σύνθεση του Στέλιου Βαμβακάρη και η Ανατολή.

Από τα λαϊκά τραγούδια του Κώστα Κοφινιώτη, η σύνθεση του Σταύρου Τζουανάκου, επανερμηνεία εδώ από τον Στέλιο Καζαντζίδη και όπου άνθρωπος κακία. Ο Κώστας Κοφινιώτης που εκτός από στιχουργός και ποιητής, για να επιβιώσει ασχολήθηκε για ένα διάστημα και με την οργάνωση συνοικιακών καλλιστείων, ενώ ήταν ένθερμος οπαδός του Παναθηναϊκού, έγραψε και τους στίχους για τον πρώτο ύμνο του Παναθηναϊκού το 1948. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Κώστα που μας ακούει, συγγνώμη, στον Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική, τη Χριστίνα που μας έγραψε μήνυμα καλό μεσημέρι από το Γαλάτσι, και εμείς στέλνουμε την αγάπη μας ενώ παραμένουμε στα λαϊκά του Κώστα Κοφινιώτη. Και θα ακούσουμε τώρα τον Στράτο Διονυσίου εδώ από τη συνεργασία του με τον Τάκη Σούκα. Άκου μπρε φίλε.

Και εδώ Στράτος Διονυσίου, Τάκης Σούκας, Κώστας Κοφινιώτης, αρχές της δεκαετίας του 80, γυναίκα της καταστροφής. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε πανερμηνεία τραγουδιού, πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Το πρώτο έχει τραγουδήσει ο Στράτος Παγιουμτζής. Εμείς θα ακούσουμε τον Πάνο Γαβαλά, είναι ένα τραγούδι του Πάνου Πετσάκη, του Κώστα Κοφινιώτη, «Αγάπησα και μίσησα».

Έχετε με έναν άνθρωπο. Αυτό το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Κώστα Κοφινιώτη ακούστηκε στην ταινία «Καινούρια μέρα χάραξε» το 1969, η πόλη πάνω με τον Μάριο Κώστογλου στην ερμηνεία. Διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο μηχανήτουχρόνου.gr. Η ιστορία με τον Νίκο Γούναρη. Πολλά από τα ερατικά του τραγούδια του Κώστα Κοφινιώτη τα είχε τραγουδήσει ο Νίκος Γούναρης, ο οποίος μεσουρανούσε εκείνη την εποχή. Οι θαυμάστρες νόμιζαν ότι οι ιστορίες αφορούσαν εκείνον. Στο παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Κιόνη «Ένας και ένας», ο Κώστας Κοφινιώτης είχε διηγηθεί: «Έχω γράψει 2000 τραγούδια. Ό,τι έχω ζήσει το έχω κάνει τραγούδι. Τα περισσότερα είναι ερωτικά, αλλά επειδή τα πιο πολλά τα έλεγε ο Νίκος Γούναρης, ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν δικές του ιστορίες και έβριζαν τη γυναίκα του τη βάλια ότι τον ταλαιπωρούσε, ενώ ήταν χρυσή γυναίκα και αγαπιόντουσαν πολύ. Δικές μου ιστορίες ήτανε. Μία ήτανε τότε η Διαμάντο, μεγάλος έρωτας, γι' αυτήν τα έγραφα. Τα πηγαίναμε μια χαρά με τη Διαμάντο όταν μπήκε στη μέση ένας Μόρτης Χασάπης και ποδοσφαιριστής. Το έμαθα, το κουβεντιάσαμε, πικράθηκα, αλλά ήθελα και να ειδώ πως ήταν ο άλλος. Πήγα μια μέρα στο γήπεδο και τον είδα. Ένα χάλι. Μου πέρασε και έγραψε αυτό το τραγούδι για τη Διαμάντο. Αυτός ο άλλος που σε πήρε από μένα, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου, μεγάλος». Αυτός ο άλλος, λοιπόν, αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε και εμείς. Η σύνθεση είναι του Νίκου Γούναρη, η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη. Εμείς θα ακούσουμε εδώ μια άλλη εκδοχή από την Εύα Στήλ και τον Ανδρέα Πόγκη το 1956 στον Μπουζούκι ο Μανώλης Χιώτης.

Αναπαναληπτή Μέρι Λίντα θα είναι για πάντα εδώ μαζί μας μέσα από την φωνή της. Για αύριο Μέρι Λίντα, εμείς εδώ μόλις ακούσαμε Μέρι Λίντα Μανολιχιώτη 1956, στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, θα μου βάλεις την κουλούρα. 1960 για τη συνέχεια, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Ανδρέα που μας γράφει από την Έδεσα, στην Ήλια που μας ακούει από την Κρήτη, και ένα τραγούδι αφιερωμένο στις γυναίκες. Η γυναίκα ομορφαίνει τη ζωή, η σύνθεση του Θεόδωρου Δερβενιώτη, στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, ο Δημήτρης Ρουμελιώτης στην ερμηνεία μαζί με την Άντζελα Πέρα, στα μπουζούκια Γιάννης Καραμπεσίνης και ο Χάρης Λεμονόπουλος.

Ακόμη ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, Σταύρος Τζοανάκος, στη σύνθεση και στο τραγούδι, καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Αλένα Φάλη, Ρέα Χρήστος Βουγιουκλάκη, στη ρύθμιση του ήχου. Μια πολύ μικρή αναφορά σε ένα ξεχωριστό και πολύ σημαντικό Έλληνα στίχουργο και ποιητή. Πολλών τραγουδιών και πολλών ειδών τα τραγούδια θα ακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν παραμένουμε στο Σταύρο Τζοανάκο. Κορυφαίο και αυτό το τραγούδι, ηχογραφημένο το 1949, και εδώ η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη, Ένας διαβάτης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, 3:05 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Μια πολύ μικρή αναφορά και μια πρώτη ανίχνευση στον στιχουργό και ποιητή Κώστα Κοφινιώτη, που όπως διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο του εικονικού Μουσείου Αρχείου του ερευνητή Παναγιώτη Κουνάδη, γεννήθηκε γύρω στο 1906 στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, ενώ έφυγε από τη ζωή 22 Ιουλίου του 1987. Ένας από τους κορυφαίους στιχουργούς, ο οποίος έγραψε για όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού, είναι πολύ γνωστός για τα τραγούδια του ελαφρού είδους, εντός εισαγωγικών θα λέγαμε, ενώ με τα ψευδόνυμα Κώστας Ανατολίτης και Κώστας Ραψοδός υπέγραψε κυρίως ρεμπέτικα. Εμείς ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής και λαϊκά τραγούδια σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη. Τώρα έχουμε πάει πιο πίσω στο χρόνο και ακούσαμε ακόμη μία σύνθεση του Μανώλη Χιώτη με τον Στελάκη Περπινιάδη εδώ και τον Ανδρέα Σπαγκαδόρο το 1947, το τραγούδι «Θα σε διώξω», σε στίχους φυσικά του Κώστα Κοφινιώτη. Το επόμενο τραγούδι το έχουμε ξανακούσει από την εκπομπή, αναφέρεται σε ένα ρολόι πρωτοχρονιάτικο, ένα δώρο. Παναγιώτης Τούντας, Κώστας Κοφινιώτης, Μανώλης Χιώτης, Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το ρολογάκι που φορείς.